0: μόρφωση της οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως 2 μήνες με βασικά ζητήματα το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος. Ο Μοσντάμπα Χαμενεή τονίζει ότι πίστηκε από τις εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αν και διαφωνούσε στην αρχή με το μνημόνιο που υπεγράφει, και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποδοκιμάζοντας με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μία ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Στο ίδιο μήκος σχήματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 ιρανικά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες κυριαρχούν ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Για πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Μάλιστα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο.

0: Κυριάκου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Κοιμίζω την εγγόνα, λέει, και σ' ακούω.

Δευτέρης φανταζής λοιπόν, ετοιμάσου και αυτή τη νύχτα να ξεχάσεις το όνομά σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με βασικά ζητήματα το μέλλον των στενών του Ορμούς μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, διαπραγματευτές της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ξεκινούν σήμερα συζητήσεις στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, καθώς αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών για τη διαμόρφωση οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως 2 μήνες. Το Ιράν συνεχίζει να έχει επιφυλάξεις παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, με τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι είχε αρχικά αντιρρήσεις, αλλά πίστηκε από τις εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που το έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά τον νέο 7ετή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγετές φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγκο υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ζηλεύω τα πουλιά, είπε ο Στέλιος. Α, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και μετά το Στέλιο Κώστας Καρουσάκης, μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: από τον νόμο και τους είπα άντε γεια.
1: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Παναγιώτη του Σταυρούλια. Κάτι έχει για μας και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Κεσαριανή. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Μάλιστα. Λοιπόν, Σταυρούλιας λέει ότι πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Σιγά σιγά θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη, Μανώλη Λιδάκη και Μανώλη Μητσιά. Θα πάμε στο ακρίβως. Θα έρθει ο Ρισβάς που μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στην έναρξη του νέου γύρου διαπραγματεύσεων για την οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δεν θα μεταβεί σήμερα στην Ελβετία για να ηγηθεί της αμερικανικής διαπραγματευτικής αποστολής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το πρόγραμμα των τεχνικών συνομιλιών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα για αναχώρηση μόλις καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες. Η προγραμματισμένη συνάντηση στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας επρόκειτο να σηματοδοτήσει την έναρξη της δεύτερης φάσης των συνομιλιών με βασικά ζητήματα στην ατζέντα το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών καθώς και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Από την άλλη πλευρά και το Ιράν συνεχίζει να έχει επιφυλάξεις παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Μοσδάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι είχε από την αρχή αντιρρήσεις αλλά πίστηκε μετά τις εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει το μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και Ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Θετικά αποτιμούν οι αγορές τις εξελίξεις οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας αρκετοί ηγετές φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγο υγείου, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ιχνιέματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Και είναι απίστευτα όσα γίνονται στους δρόμους καθημερινά και όπως και η πίεση που βιώνουν οι πολίτες από αυτές τις οριακές καταστάσεις. Πρώτο περιστατικό θα το ακούσατε στον Πειραιά. Ένας 77χρονος απείλησε δύο άτομα με τρίαινα παρακαλώ για μια θέση στάθμευσης. Ο άντρας, ο 77χρονος, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στον Πειραιά μετά από το επεισόδιο που σημειώθηκε. Ο ηλικιωμένος διαπληκτίστηκε με δύο άτομα, είχαν έντονη λογομαχία και αποπειράθηκε να τους τραυματίσει χρησιμοποιώντας μία τρίαινα. Οι συγκεκριμένοι το έκλειναν το πάρκινγκ και θα έπρεπε, τους χτύπησε από τα κουδούνια να κατέβουνε. Αυτοί καθυστερήσανε, πιθανά να τον κοροϊδέψαν και λίγο, να του είπαν, αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες και ευτυχώς που δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά την προσπάθεια που υπήρξε. Οι αστυνομικοί που έστασαν στο σημείο προχώρησαν γρήγορα σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Περιστατικό δεύτερο. Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 17χρονου και συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προσέγγισαν τον 17χρονο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν το πατίνι και διέφυγαν. Από την επίθεση, ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από πτώση στο οδόστρωμα. Μετά από την έρευνα της υπόθεσης και από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες, τους συνέλαβαν το απόγευμα της ίδιας μέρας και επέστρεψαν το πατίνι στον κάτοχό του. Υπόθεση τρίτη είναι για ένα 19χρονο στα Νολιώσια, ένας οδηγός ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία καθώς εντόπισαν ένα όχημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία προκαλώντας έντονη χορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και από τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές που βρισκόταν εγκατεστημένα στο όχημα. Ενώ στο Βόλο, το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο Βόλου, οδηγήθηκε ένας άντρας που άσκησε βία σε βάρος της μητέρας του, όταν εκείνη του είπε ότι δεν έχει χρήματα για να παραλάβει τη μοτοσυκλέτα του από το συνεργείο και οι γείτονες που άκουσαν τη λογομαχία κάλεσαν την αστυνομία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, τις τελευταίες 10 ημέρες υπήρξε αυξημένη ένταση και αναταραχή στο σπίτι, εκεί όπου κατοικούν, με αφορμή τη μοτοσυκλέτα την οποία είχε υποστεί βλάβη και βρίσκονταν στο συνεργείο. Ο γιος της, σύμφωνα με την ίδια, εκνευριζόταν συνεχώς και αδυνατούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του. Το περιστατικό συνέβη όταν ο μηχανικός ειδοποίησε ότι η μηχανή ήταν έτοιμη και ο γιος της δεν είχε τα χρήματα για να την παραλάβει. Έτσι, σε έξαλλη κατάσταση, φαίνεται να την τράβηξε τα μαλλιά και τη χτύπησε στο μέτωπο και το λαιμό. Αργότερα δεν την άφησε να βγει έξω για να ηρεμήσει η κατάσταση και οι γείτονες που άκουσαν την λογομαχία ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι καμιά φορά βγαίνει εκτός εαυτού. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ένα μόλις μικρό τμήμα όσων έρχονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας καθημερινά και είναι εντυπωσιακό πόσα τέτοια περιστατικά διαχειρίζονται οι αστυνομικές αρχές μόλις μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και αυτά τα θέματα του αστυνομικού δελτίου, της ζούγκλας στους δρόμους και της ενδοοικογενειακής βίας κυριαρχούν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Ένα ζήτημα πιο σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό, σπάνια μπαίνει στη δημόσια συζήτηση, αν και μας απειλεί ως ελληνικό λαό για το άμεσο μέλλον. Ο λόγος για το δημογραφικό, το οποίο παίρνει δυστυχώς ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Χθες η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα τα νέα στοιχεία. Έχουμε μείωση, νέα μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% σε σχέση με πέρσι τις γεννήσεις των παιδιών.
Οι γεννήσεις των παιδιών, οι οποίες ανήλθαν σε 65.594, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, είναι 3.000 λιγότερες, 2.873 γεννήσεις λιγότερες από το 2024. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφω τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10%. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφω τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3%. Τώρα, φαίνεται ότι οι ηλικιακές ομάδες των γυναικών που έχουν αυξηθεί ή μειωθεί είναι από 30 έως 34 ετών, από 25 έως 29 ετών και από 35 έως 39 ετών. Εκεί λοιπόν παρατηρούνται μειώσεις. Αυξήσεις παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες από 40 έως 44 ετών και από 45 έως 49 ετών, παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου κατά 1007, 656 και 253 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Κρήτης, με συγχωρείτε, κατά 129 γεννήσεις, και αυτό νομίζω ότι δείχνει το που οδεύουμε για την επόμενη δεκαετία. Κρήτης, με συγχωρείτε, κατά 129 γεννήσεις, και αυτό νομίζω ότι δείχνει το που οδεύουμε για την επόμενη δεκαετία.

18 λεπτά μετά τις 5. Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, παρόλο που η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Αναμένονται νεφώσεις που θα οδηγήσουν σε τοπικές ασθενήσεως, μέτριες βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα επηρεάσει κεντρικά και δυτικά τμήματα της χώρας, όπως την Πελοπόννησο, τη Δερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε κάποιες παιδινές ή παραθαλάσσιες. Αντίθετα, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου και της Τερεάς, στην Εύβοια, τις Ποράδες, στη Θράκη και το Αιγαίο, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα παιδινά δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 34 βαθμούς. Στην Αττική τώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου με βορειοανατολικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, με τη θερμοκρασία στους 20 με 30 βαθμούς Κελσίου και νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και το 240 π.Χ., σαν σήμερα, ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1827, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο, είναι η περίπτωση του Νενέκου. Ενώ το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται σε εισγάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένιφορ Βαστφάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος ήταν 25 ετών και η σύζυγός του 29. 1863, τέτοια μέρα, είχαμε την ένοπλη ρήξη των Ορεινών και των Παιδινών στην Αθήνα, του Κανάρη και του Βούλγαρη δηλαδή, είναι η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους συμπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια από το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρέθηκαν λευκά. Σαν σήμερα, το 1930, γεννήθηκε η Τζίνα Ρόλαντς, η Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1954, η Κάθλιν Τέρνερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, που έπαιξε στην τιμή τον Μπρίτζι και τον πόλεμο των Ρόουζ. Και το 1970, ο Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε ο Αντώνης Ρέμος. Σαν σήμερα, το 1865, έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Ζάπας, ο έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσει βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1876 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλη Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού, και το 1951 ο Άγγελος Σικηλιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από τον έντονο λυρισμό και τον ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Φρατσέσκα, στο Σταμάτη, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Λοιπόν, στα αθλητικά φαίνεται ότι φέτος οι ομάδες έχουν βάλει πολύ μεγάλους στόχους. Χθες ακούστηκε ένα σενάριο από την Ιταλία για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ντεφράι που φεύγει από την Ίντερ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται λοιπόν να έχει κάνει πρόταση στον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος Ολλανδός στόπερ. Το γράφει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα. Ο Ντεφράι εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιο του λίγη μία από τις σημαντικές προτάσεις ήρθε από τον Παναθηναϊκό. Έγραψε ο Πεντούλα για το 34χρονο Ολλανδό στόπερ. Είναι ένας δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ στην Εθνική Ολλανδίας μετράει 79 μάτς και 4 γκολ. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας, κατέγραψε 17 συμμετοχές. Συνολικά στους νεραντζούρι έχει 296 μάτς με 13 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φέγενορντ. Στο κάδρο όμως ο Παναθηναϊκός έχει βάλει για την ενίσχυση θέση του τερματοφύλακα και τον Ιάκη Πένια της Μπαρσελόνα. Αν και ο Παναθηναϊκός κυνηγάει εδώ και καιρό τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, φαίνεται ότι ο Βλαχοδήμος θέλει να παραμείνει στη Σεβίλη και έτσι ο Παναθηναϊκός κλείνει σιγά σιγά τις θέσεις του goalkeeper. Έκλεισε τον Λούκας Τσάβες, ο οποίος θα υπογράψει εντός των ημερών επέκταση του δανεισμού του, με οψιόν να αγοράσει από την Αργεντίνος Τζούνιος, ο οποίος θα είναι δεύτερος ή τρίτος τερματοφύλακας. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παραμένει ο διακαής πόθος, ωστόσο όπως είπαμε θέλει να παραμείνει στη Σεβίλη και φαίνεται ότι στον Παναθηναϊκό εν ώψη και των υποχρεώσεων, των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, δεν θέλουν να περιμένουν. Έτσι λοιπόν στο στόχαστρο τον ανθρώπο του Τριφυλιού βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός Ινιάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρσελόνα και την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε. Ο Ισπανός τερματοφύλακας γεννήθηκε στο Αλικάντε το 1999, έχει συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα έως το καλοκαίρι του 2029 και από τη στιγμή που δεν έχει πολλές πιθανότητες να βρει θέση στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν, είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί ξανά δανεικός από τους Μπλαουγκράνα. Φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις, από τη Μέση Ανατολή. Ακυρώθηκε για σήμερα το ταξίδι στην Ελβετία από το JD Vance. Ήταν για την τελετή που θα γινόταν ουσιαστικά, αφού υπήρξε υπογραφή και ηλεκτρονική και μπροστά στις κάμερες εκεί στις Βρυξέλλες από τον Donald Trump. Και οι Ιρανοί δεν ήταν και πολύ θετικοί, ουσιαστικά ακυρώθηκε αυτή η τελετή. Η συμφωνία τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ξαναμοιράζει την τράπουλα στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τους αναλυτές. Είναι η πρώτη συμφωνία που έχουν υπογράψει ένας Αμερικανός και ένας Ιρανός πρόεδρος μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και χαρακτηρίζεται από τους υποστηριχτές της ως η συμφωνία του αιώνα. Η αντίπαλη όμως της Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, από το Ισραήλ μέχρι τις χώρες του Κόλπου και ορισμένα κόμματα στο Λίβανο, μοιάζει περισσότερο με την Κατάρα του αιώνα. Μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει ένα Ιράν πιο ασφαλές, νομιμοποιημένο και εν τέλει με μεγαλύτερη επιρροή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν λοιπόν τη Τετάρτη αυτό το πρωτόκολλο, τερματίζοντας τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ επέλεξε να το υπογράψει στις Βεσσαλίες, στο περιθώριο του συνόδου του G7, ένα σκηνικό που θεωρήθηκε συμβολικό για την αναδιαμόρφωση της διεθνούς τάξης μετά τη σύραξη. Το πρωτόκολλο των 14 σημείων προτείνει την κατάπαυση του Περούς για 60 μέρες, ώστε να δοθεί χώρος και χρόνος για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια μόνιμη διευθέτηση και θα αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, για την Ουάσιγκτον και την Τεχεράν είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η συμφωνία του Ιώνα, για την οποία δεν υπάρχει ισογύρισμα, λένε σχολιαστές στο Λίβανο και αλλού. Η πιθανότητα επιτυχίας υπερέχει του κινδύνου αποτυχίας. Το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη οικονομική τιμωρία μέσω κυρώσεων και ο Τραμπ δεν έχει κίνητρο για να ξεκινήσει ένα νέο πόλεμο. Τώρα όμως δεν θεωρούν το ίδιο και οι αναλυτές στο Ισραήλ. Ο Ντάνι Σιντρίνοβιτς περιέγραψε τη συμφωνία ως στρατηγική καταστροφή. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως μια κοινή Αμερικανο-Ισραηλινή εκστρατεία για την αποδυνάμωση ή ακόμη και την ανατροπή του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετατράπηκε, κατά την άποψή του, σε αναγνώριση του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγαμε, είπε, να ανατρέψουμε το καθεστώς με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και καταλήξαμε την ΟΑΣΚ να νομιμοποιεί και να ενισχύει αυτό το ίδιο καθεστώς που θέλαμε να ρίξουμε. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ, δεν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, ούτε στους φιλελευθέρους και δεν περιλαμβάνει κανένα σαφές πλάνο για τη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του. Ακόμη και η εκστρατεία του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο περιορίζεται από το πλαίσιο της συμφωνίας που επιβλήθηκε κατά απέτηση της Τεχεράνης. Λοιπόν, αν η συμφωνία αντέξει, το Ιράν φαίνεται να εξασφαλίζει το ισχυρότερο αποτέλεσμα, τον τερματισμό του πολέμου, σταδιακή άρση των κυρώσεων, ανανέωση των εξαγωγών πετρελαίου και την προοπτική τεράστιων κονδυλίων για ανοικοδόμηση παράλληλα με την έμεση αποδοχή του πολιτικού σου συστήματος. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους που μοιραζόταν με το Ισραήλ, να ανατρέψει το θρησκευτικό καθεστώς, να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα και να περιορίσει την επιρροή του στην περιοχή. Αντί λοιπόν να αναδιαμορφώσει τη θέση του Ιράν, η συμφωνία την αποκαθιστά. Βλέπετε ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα, αντικρώμενες απόψεις και όλοι βλέπουν διαφορετικά την συμφωνία. Η συμφωνία που έχει προκαλέσει ανακούφιση κυρίως στους Ευρωπαίους, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που βλέπουν τις τιμές των καυσίμων επιτέλους να πέφτουν σε μια εποχή που βεβαίως μετά από τρεις μήνες με πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα η παγκόσμια οικονομία είχε αρχίσει να δείχνει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως, στην εξέλιξη αυτών των 60 ημερών, των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και το Ιράν, υπάρχει πάντοτε ο αστάθμητος παράγοντας στο Ισραήλ. Το βλέπουν αυτό ορισμένοι αναλυτές, αν και θεωρούν απίθανο να εκτροχιαστεί η διαδικασία, καθώς τελεί υπό την αιγίδα του Τραμπ, και προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει ιδίως στο Λίβανο, όπου εκεί κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και αρνείται να αποχωρήσουν τα στρατεύματά του. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε αυτούς που εμπλέκονται στην υπόθεση. Όλα αυτά με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ο κ. Βουρλιώτης, λοιπόν, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, κάνει φύλλο και φτερόλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες. Και έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η υπόθεση, από αυτήν την υπόθεση άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Και τώρα οι έλεγχοι όμως που θα έπρεπε να έχουν γίνει καιρό τώρα, ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν καταγγελίες ή όχι. Λέγεται ότι ο έλεγχος της αρχής δεν θα σταματήσει τα πρόσωπα και τους υπαλλήλους, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονοχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις υποθενέσχες, όσο είναι υπόχρεοι του νόμου, αλλά και πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, όπως και αν η αποκτήσή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Θα ελέγχονται και τρίχτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση του μαύρου χρήματος. Είναι εκ των πραγμάτων μια τεράστια έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε κέρυες θέσεις για να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους, τόνιζαν χαρακτηριστικά πηγές, γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια, τις τελευταίες 3 δεκαετίες, οι πολεοδομίες στη συνείδηση των πολιτών είναι το νούμερο ένα σημείο διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά τώρα τους προσωρινά κρατούμενους, στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μεριτά, στα οποία έχει δώσει μια εντολή να δεσμευτούν. Και υπάρχουν και άλλες υποθέσεις βεβαίως που η αρχή ασχολείται. Θα θυμάστε την πρόσφατη υπόθεση με τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, αλλά και μια δεύτερη υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε διαφάνεια, χρειαζόμαστε έλεγχο σε κάθε περίπτωση. Τη διαφάνεια την οποία επεσήμανε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε άλλο πλαίσιο βέβαια. Το πλαίσιο αφορά τα δάνεια, αφορά τους καταναλωτές. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο όσον αφορά τα δάνεια, είπαμε και χθες, τα καταναλωτικά και επισκευαστικά, χωρίς εξασφαλίσεις, που θα συναυθούν με τις τράπεζες από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά. Έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις σχέσεις τραπεζών και πελατών. Κυρίως προσπαθεί ο κ. Θεοδωρικάκος, αν και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν και από προηγούμενους υπουργούς, να καταργηθούν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα. Αυτό που κανένας δεν διαβάζει από όλους εμάς, είτε είναι ένα κείμενο το οποίο αναγράφεται σε μια στριφνή δικηγορική νομική γλώσσα που συνήθως οι περισσότεροι δεν κατανοούν. Έτσι λοιπόν μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο που μπορεί να υπάρξει για αυτού του είδους τα δάνεια. Το ανωδοτόριο και το που θα πάει συνολική επιβάρυνση θα είναι το πιο χαμηλό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος, και λέει ότι θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα, αυτά που έχουμε υποστεί όλοι μας. Όλοι έχουμε υπογράψει χωρίς να έχουμε προσέξει αναλυτικά το τι συμβαίνει. Μπαίνουν κανόνες και σε καταχρηστικές πρακτικές πίεση προς τους καταναλωτές, όταν καλούνται να υπογράψουν προσφορές εντός ολίγων λεπτών, εξηγώντας πως προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών. Τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην καινούργια πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Η διαφάνεια, λέει, είπε, στην αγορά κάνει καλό και στους καταναλωτές και σε όλους μας, και η εφαρμογή αυτή βοηθά τους πολίτες να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν. Όταν βλέπει ο πολίτης τιμές, συγκρίνει και επιλέγει, γνωρίζοντας τι κάνει, επιλέγει το φθηνότερο, επιλέγει αυτό το οποίο τον συμφέρει και φέρνει σε πιο δύσκολη τη θέση τις εταιρείες του ανταγωνισμού. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτή η πλατφόρμα. Βεβαίως δεν είναι καταλύτης για να μειωθεί η ακρίβεια. Ωστόσο, εάν για παράδειγμα ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ έχει 2 ευρώ και σε άλλο σούπερ μάρκετ έχει 4, όπως έχει παρατηρηθεί τώρα τις πρώτες μέρες της λειτουργίας της πλατφόρμας, αυτό θα συντείνει οπωσδήποτε να μειωθούν οι τιμές. Και κυρίως σιγά σιγά οι πολίτες να μαθαίνουν τις τιμές, καθώς δεν είναι λίγοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις τιμές, ψωνίζουν απλά με την μάρκα, με την θέση που έχει το προϊόν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, και συνήθως μαθαίνουν το λογαριασμό όταν φτάνουν στο ταμείο. Εάν δεν γνωρίζει κάποιος καλά την τιμή, δεν μπορεί να συγκρίνει. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει, ότι πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ να γνωρίζουμε πού είναι φθηνότερες τιμές για το προϊόν που ενδιαφερόμαστε. Θα μου πείτε τώρα θα πηγαίνουμε ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ. Όχι βέβαια, δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό να γνωρίζεις ποιο σούπερ μάρκετ έχει ακριβά προϊόντα και ποιο σούπερ μάρκετ έχει καλύτερες τιμές, και βεβαίως και με όλες αυτές τις προσφορές που είχαμε και στο παρελθόν με τα διάφορα καλάθια του καταναλωτή, θα τα θυμάστε, Χριστούγεννα, Πάσχα και σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, ένα έκτακτο μέτρο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό, καθώς πιέζουν οι εταιρείες να έρθει πλέον αφού έχει σταματήσει ο πόλεμος. Βεβαίως στις τιμές στα καύσιμα ακόμα βρισκόμαστε αρκετά υψηλά. Είπαμε και χθες, οι τιμές ανεβαίνουν σαν πύραυλος και πέφτουν όσο πιο αργά μπορούν. Παρότι έχουμε φτάσει, είμαστε στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι, οι τιμές είναι αρκετά πιο πάνω για όσους θυμούνται πως ανέβαιναν όταν αυξανόταν στις αρχές της πολεμικής διένεξης στη Μέση Ανατολή. Πάντως έχει σημασία που ο πόλεμος σταμάτησε, γιατί υπάρχει για την Ελλάδα το τουριστικό προϊόν, το τουριστικό προϊόν που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ευάλωτο. Καταλαβαίνετε πως θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα στον ελληνικό τουρισμό αν συνεχιζόταν η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Η οικονομία η οποία πάει καλά, το επεσήμανε χθες και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, είπε πριν από 10 χρόνια πως θα έλεγαν καλά λόγια για την Ελλάδα σε αυτή την πόλη. Ελπίζω η ιστορία της χώρας μου να αποτελέσει έμπνευση σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, αναφέρθηκαν στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Και ο Πρωθυπουργός επεσήμανε λοιπόν το πώς χτίζεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις και να φέρει αποτελέσματα πώς χτίζεται η αξιοπιστία μιας χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης, απαριθμώντας τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, είπε ότι θέλαμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο Πρωθυπουργός, εκτός από τις επισημάσεις για την πρόοδο που υπάρχει στα εργασιακά, βεβαίως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να επιστρέψουν και τα δικαιώματα που έχουν χάσει οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως για να συναφθούν συλλογικές συμβάσεις στο σύνολο των εργαζομένων. Θέλουμε πάρα πολύ δρόμο. Είμαστε στο 25%. Στελέχη του Υπουργείου Εργασίας λένε ότι έχουμε ξεπεράσει το 30%, αλλά σαφώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε το 80% που ζητούν από τις Βρυξέλλες. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι στις δηλώσεις του χθες ο κ. Μητσοτάκης. Αφενός τόνισε ότι πολύ σύντομα θα το δουν οι καταναλωτές ότι θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Αφετέρου περιέγραψε με την ενίσχυση της οικονομίας και το γεγονός ότι η οικονομία πάει καλά. Άφησε να νοηθεί ότι έρχεται νέο πακέτο στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Ένα νέο πακέτο το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στο δρόμο που ήταν και το περσινό, δηλαδή στην ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων με φοροελαφρύσεις και την ενίσχυση των ανθρώπων της εργασίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν θέλει το οικονομικό επιτελείο να δεσμευτεί. Λέει ότι περίπου στο τέλος Ιουλίου θα υπάρχει εικόνα για τη φετινή εξέλιξη και για το μάζεμα της φοροδιαφυγής και για το υπερπλεώνασμα. Οπότε εκεί θα μπορεί να καθοριστεί το πακέτο, αν δηλαδή θα είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στην προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να ενισχυθούν κοινωνικές ομάδες όπως οι συνταξιούχοι ή η μεσαία τάξη, που στο παρελθόν βεβαίως την προηγούμενη δεκαετία δεν είχε περάσει και τις καλύτερες ημέρες της. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε τώρα ότι θα έχουμε συνεχή δημοσιεύματα, θα προσπαθούν οι δημοσιογράφοι να πάρουν πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο. Αυτό θα είναι και το πιο ενδιαφέρον, καθώς η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία για αυτή την κυβέρνηση και όπως καταλαβαίνετε όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο θα υπάρξουν και εξαγγελίες, θα υπάρξουν και υποσχέσεις για την επόμενη μέρα.
1: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στα μπλόκα της τροχιάς, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Είναι μέσα σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη ζούγκλα στους δρόμους και τα παράλογα περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά. Σαφάρι ελέγχουν στις πολεοδομίες όλης της χώρας, της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχουν σε πολεοδομίες όλης της χώρας, αρχίζει η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες και σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα? Ο γερανός υπηρεσίας συντήρησης των μνημείων τοποθετεί ένα από τα κομμάτια του Μαρμάρου. Είναι μια καταπληκτική φωτογραφία εντυπωσιακή που είναι στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις και βεβαίως φερεγγιότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Πάμε στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζονται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό, στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, πώς θα γίνει ο υπολογισμός, γιατί θα εισπράξουν μόνο τις φορές που έχουν καταβάλει χωρίς τόκους, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα, σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξαρνεμίζεται λόγω πληθωρισμού. Περσικός κόλπος, Πύριος νίκη για ΗΠΑ και Τραμπ. Έφυγαν οι σκαλοσίες, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με την προσθήκη νέου Μαρμάρου. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Η σφροδί δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδρουλάκης. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Ο χάρτης των τιμών για τα εξοχικά. Και διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Στο κόκκινο Πελοπόννησο, κεντρική Μακεδονία, Αττική, ευχάριστη έκπληξη Κρήτη. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν κατά 39% σε μία 20ετία. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα μετά από 220 χρόνια. Σπάνε ρεκόρ το Μουντιάλ, το μεγάλο σκόρερ, η επιβλητική εμφάνιση της Αγγλίας και η γκέλα της Τσεχίας. Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστίμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια. Τα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκο στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δις ευρώ το 2026, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνου του γκρεμίζει το σαξιστόρι του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχω τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη τη χώρα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλος στην Ελλάδα, 6 στους 10 νέους. Ρίζος πάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση των μισθών και ο κόφτης της συμβάσης. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μετά την απάντηση πλατφόρμας Πόσο κάνει να εγκαινιάσουν και το πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ορολογιακή βόμβα σε δημόσια έργα, το αυξημένο κόστος των υλικών κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πολλές εργολαβίες. Τι ζητάει η αγορά, τι απαντά η κυβέρνηση και το πριν προώρηση ολοκλήρωση των έργων που υπάρχει. Λοιπόν, εδώ και στην αυτεμπορική ότι η δυτική όψη του Παρθενώνα το αέτομα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια και οι υδρογονάθηκες το ποσοστό που ξεκλειδώνει τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά.
1: Earth News Radio 105,8.

Η κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα επανέφερε την εσωστρέφεια στο Πασόκ και χθες ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Γιάννης Βαρτακαστάνης, χαρακτήρισε άστοχες και τις δύο δηλώσεις, καθώς αποπροσανατόλισε το Πασόκ από το στόχο του, που είναι να μιλάει για το πρόγραμμά του, τα στελέχη να μιλούν για το πρόγραμμά του, να μπορέσει να καλύψει δημοσκοπικά τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί. Ο κ. Βαρτακαστάνης ρωτήθηκε μάλιστα ότι αν υπάρχει ζήτημα διαγραφών, είπε ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως δική του αρμοδιότητα είναι να καλεί όλους σε πλήρη στόχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από τη στόχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Όπως καταλαβαίνετε, η ακούνητη βελόνα, το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κορυφαίων στελεχών, επανέρχεται η εσωστρέφεια στο Πασόκ και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τώρα που προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ακούγονται πολλά στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ακολουθεί μια προσωπική στρατηγική ο Δήμαρχος Αθηναίων, ότι προσπαθεί να κάνει μια ηρωική έξοδο και να οδεύσει προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτά όλα είναι εικασίες. Θα δούμε ποια θα είναι η στρατηγική του στις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως λένε κάποιοι ότι όλα αυτά, τις διαφωνίες ή τις συμφωνίες, θα πρέπει να τις συζητούν στα κομματικά όργανα. Η πρόταση βεβαίως την αποδομούν αρκετοί από το Πασόκ. Λένε ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα δεν είναι σοβαρή, καθώς η συζήτηση για προγραμματικές συγκλήσεις δεν μπορεί να γίνει, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ακόμη πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση μετά την εμπειρία του προγράμματος Θεσσαλονίκης κανείς δεν μπορεί να δώσει βάση σε κάποια πρόταση από την πλευρά της Ελλάς. Από την άλλη μεριά λένε ότι ακόμη και αν ισχύει το σενάριο για κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, και σε μια λογική ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το δεύτερο και το τρίτο κόμμα που μπορεί να είναι η Ελλάς και το Πασόκ, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, σε μια τέτοια περίπτωση το πάνω χέρι θα το είχε ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και οι άλλοι θα ήταν κομπάρσι. Για να διεκδικήσουν τον πόνους του πρώτου κόμματος θα έπρεπε, και να μπορέσουν να διεκδικήσουν την κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρξει διάλυση και συνένωση των δύο κομμάτων. Τι προτείνει λοιπόν ο κ. Δούκας, λένε κάποια στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, την αυτοδιάλυση του Πασόκ και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα? Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι για μία ακόμη φορά το Πασόκ έχει μπει με τις κινήσεις αυτές του κ. Δούκα σε ένα κλίμα εσωστρέφειας. Ο κ. Δούκας, ο οποίος την άλλη εβδομάδα θα συμμετάσχει σε μία εκδήλωση, την εκδήλωση «Την ανοχήρωτη δημοκρατία, το κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας. Φοβάμαι ότι θα έχουμε δεύτερο γύρο αντιδράσεων. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρενέβη σε όλη αυτή την ιστορία και μίλησε για λαϊκίστικες πλειοδοσίες από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι την έχει πατήσει πολιτικά η κυρία Διαμαντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να μην είναι πια στο Πασόκ ή τουλάχιστον στο Πασόκ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό. Ο ίδιος πάντως συνέχισε την κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι ουσιαστικά έχει τελειώσει εάν συνεχιστεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα, είτε πριν τις εκλογές, καθώς θα μπορούσαν τα στελέχη του Πασόκ να του ζητήσουν να φύγει από την ηγεσία, είτε μετά τις εκλογές, αν επαληθευτούν αυτά τα ποσοστά. Πλησιάζουμε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε ένα προσωπικό μήνυμα να πω ώρα καλή στον Ανδρέα Μαζαράκη, ίσως την τελευταία αντισυμβατική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, μια από τις μορφές της ελληνικής ραδιοφωνίας στις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ένας πραγματικά μάχημος παραγωγός. Καλό ταξίδι, Ανδρέα, όπου και αν βρίσκεσαι. Λοιπόν, τρία λεπτά πριν τις 6, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοχάμπα Χαμενεΐ γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωση το ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού. Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νίκη πλήγμα για το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούν Σαντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά πάντα από το earthnews.gr και το earth.gr. Ποιους να ακούτε, θα αναρωτιέστε ενδεχομένως, αν δεν είστε τακτικοί αυτής της εκπομπής. Τον Νίκο τον Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του κρυστάλλινου ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Τη Λουίζα Μαραβελάκη που έχει την μπαγκέτα έξω από το στούντιο για την εκπομπή. Την Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη που είναι στα μικρόφωνα. Παρασκευούλα. Ωραία, 19 έκτου, 6 και 12 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά γενικά έθριο καιρό, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τώρα, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά δεν μ' αρέσουν και όλη την νύχτα ο αέρας έκανε αισθητή την παρουσία του. Δεν μου πολύ αρέσουν οι άνεμοι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η θερμοκρασία θα σημειώσει, λέει, μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32. Αυτή είναι η πτώση. Τοπικά θα φτάσει και τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα είναι στους 31. Στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29. Και τοπικά στα νότιο ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε μόνο όταν θα έχετε 30, 32, 33 υποσκιά, άρα λίγο παραπάνω κάτω από τον ήλιο. Και θα λέτε ουφ. Ζέστη. Καταρχήν να ξέρετε ότι σας αρέσει το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας. Τέλος πάντων, εγώ υποφέρω ούτως ή άλλως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Στη Γαλλία θα έχει σήμερα 40. Μπορεί να φτάσει και του 42. Στη γειτονική Ιταλία ή στο Βέλγιο θα έχει 36-37 που για αυτούς είναι ασύλληπτος καύσωνας. Έχετε και αυτό κατά νου και να λέτε πάλι καλά είμαστε. Δεν μπορεί, θα βρεθεί ένας ακροατής να πει, τα λες αυτά για τον καιρό, γιατί θέλεις να πεις ότι είμαστε καλύτερα εδώ πέρα, άρα, να, έρχονται και οι εκλογές. Έχουμε και τέτοιους ακροατές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Είναι διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Έχουμε πολλές. Σε όλα τα μέτωπα, από όλες τις πλευρές. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης είναι επίσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομοσπονδιακή αργία από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου του 1865. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας που ήταν από το 1973 ως το 1985, 12 συναπτά έτη στην Ουρουγουάη Χούντα. Είναι επίσης ημέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία. Εορτάζεται η αποχώρηση του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου του 1991. Μέχρι τότε τους είχαν εκεί. Τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Τότε στην επανάσταση αυτή που κατεπνίγει στο αίμα από τα σοβιετικά τάγκς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα Μαρτίνι. Ευκαιρία να το γιορτάσουν όσοι έχουν πάει εκεί για το Μουντιάλ. Πολλοί έχουν πάει, ρε παιδί μου, για το Μουντιάλ. Μιας και είπα Μουντιάλ, επειδή πριν από λίγο έληξε ο αγώνας του Μεξικού με την Νότια Κορέα, να σας πω ότι έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι και καλά κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι πρώτοι πλέον στον όμιλό τους. Δεν ξέρω ποιος είναι δεύτερος, δεν ξέρω ποιος είναι τρίτος. Απλά τα λέω. Εκτός από αυτούς που σας είπα ότι γιορτάζουν σήμερα, άκου Κατερίνα, γιορτάζει ο Άγιος Ρωμουάλδος.
1: Αχ, ο Ρωμουάλδος.
0: Ο Άγιος Οδοουάρδος. Ο Άγιος Γερβάσιος και ο Προτάσιος. Που είναι οι προστάτες των θυμάτων κλοπής.
1: Ο Προτάσιος είναι ο προστάτης.
0: Ο Προτάσιος, ναι, ο Προτάσιος. Αλλά ο Δοουάρδος είναι πολύ ωραίος. Μ' αρέσει.
1: Καλή, τι αέρας είναι αυτός.
0: Καλή αέρας, όλη τη νύχτα είχε. Τώρα τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Ναι, είχε όλη τη νύχτα. Σφύριζε από το παράθυρο. Από εκεί, από το σπαστό παράθυρο για να δροσίζει λίγο. Παίρνω σε αυτό το πράγμα.
1: Τι να δροσίζει λίγο, σε παίρνει και σε σηκώνει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει, με αγχώνει.
0: Μέσα στο σπίτι δεν σε παίρνει, σε σηκώνει.
1: Όχι, ναι. Με αγχώνει.
0: Και εμένα, το είπα στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να πω γιατί με αγχώνει, νομίζω ότι καταλαβαίνω. Εγώ δεν ήθελα να το πω, ήρθε ξερέτη, α πούμε για τι φωτιέ.
1: Εντάξει,
0: εγώ δεν ήξερα να το πω. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Φοβάμαι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Τι να σου πω τώρα.
1: Να σου πω, βγαίνει ο κόσμο, ε.
0: Τι εννοεί?
1: Βγαίνει το βράδυ.
0: Γιατί να μην βγει, παιδί μου, ο κόσμο.
1: Ναι, αλλά επειδή βγαίνει ο κόσμο, βγαίνει και τροχέα.
0: Καλά κάνει.
1: Όχι, καλά κάνει και τροχέα.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά
1: τέτοια ώρα σχολάνε.
0: Ναι, τέτοια ώρα φεύγουν από τα μαγάζια τα νυχτερινά. Κατάλαβε. Οπότε, αν δεν κάνει τώρα. Πότε θα πάει, όταν πηγαίνουν μετά το τσάι για τα. Για να φάνε κάτι και μετά να πάνε στα νυχτερινά κέντρα. Έτσι ζούσαμε κάπου, το θυμάσαι.
1: Δηλαδή,
0: πηγαίναμε για καφέ, μετά για φαγητό και μετά πηγαίναμε στα κλαμπς. Κατάλαβες. Και γυρνούσαμε τέτοιες ώρες.
1: Δεν γυρνούσαμε, πηγαίναμε για δουλειά κατευθείαν.
0: Κατευθείαν. Και αυτό, και αυτό έχει γίνει. Όχι πολλές φορές εγώ.
1: Εντάξει.
0: Η Σερέτη περισσότερο.
1: Εγώ
0: ήταν
1: περισσότερο,
0: πιο,
1: ναι,
0: πιο του έξω.
1: Ναι. Έξαλλο νιάτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Τσαγάκι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται
1: τώρα με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό το διάστημα που έχει το Μουντιάλ.
0: Κάθε ο κόσμος στο σπίτι και βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: κάνει και μαζόξεις. Δηλαδή, έλα στις 4 στο σπίτι να δούμε τον αγώνα Μεξικού.
1: 4 το πρωί.
0: Κορέα.
1: Όχι, 4 το πρωί.
0: Κάθε ο κόσμος στο σπίτι και βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: κάνει και μαζόξεις. Δηλαδή, έλα στις 4 στο σπίτι να δούμε τον αγώνα Μεξικού.
1: 4 το πρωί.
0: Κορέα.
1: Όχι, 4.

0: σε κάποιον να δουν αγώνα.
1: Δεν μπορώ, έχει
0: εντάξει, πάλι, παιδιά, μια φορά στα 4 χρόνια γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ναι. Το, εντάξει τώρα.
0: Και μια φορά στα άλλα 4 γίνεται το Euro. Το Euro. Οπότε ανά 2 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο. Καταλάβατε.
1: Βάλε και.
0: Ανά 2 χρόνια έχουμε. Ναι. Βάλε και Champions League και λίγο αυτό Ολυμπιακ, και λίγο.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο.
0: Το άλλο, εντάξει. Το πώς το λένε, το μπάσκετ, πώς το λένε Euro αυτό το πράγμα. League. Αυτό.
1: Ναι. Να. Βάλε και τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Πολύ θέλει, βάλε και τους Ολυμπιακούς. Σαν σήμερα,
1: ναι.
0: Το 240 π.Χ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ερατοσθένης υπολόγιζε την περίμετρο της γης. Το προσέξατε το υπονοούμενο, έτσι. Περίμετρο. Περίμετρο.
1: Α, στρογγυλή είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περιμένω κάτι, παρακολουθώ κάτι φίλους που τώρα έχουν κάτι αναζητήσει στο Facebook.
1: Ο Ερατοσθένης, πώς μπόρεσε το 240 π.Χ. να υπολογίσει την περίμετρο?
0: Πες με εμένα. Γιατί τους λένε σοφούς τους αρχαίους Έλληνες? Γι' αυτό.
1: Αυτή ήταν μόνο.
0: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
1: Και μπράβο του, το πλήρωσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Το 1843 ο Κάρλο Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατική καταγωγή. Μην πια δεν έρχονταν με καμιά κάνα προλετάριο.
1: Τζένι
0: φον Βεστφάλεν. Μα και ο ίδιος ήταν αστικής οικογένειας ο Μάρξ. Δηλαδή όλοι οι διανοητές του μαρξισμού ήταν από αστικές οικογένειες, μεγαλοαστικές οικογένειες.
1: Οι περισσότεροι διανοητές γενικά, γιατί για να κάτσεις να σκεφτείς.
0: Πρέπει να είσαι. Να έχεις λύσει κάποια άλλα θέματα.
1: Πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι,
0: ναι.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Και να
0: κουβερνάντα
1: μην...
0: για τα παιδιά και ξέρω εγώ τι τέτοια.
1: Αγωνίες.
0: Ένα μπάτλερ.
1: Ναι, να μην έχεις αγωνία. Αγωνία πώς, δηλαδή πώς θα δουλέψω πάλι αύριο 15 ώρες.
0: Πάντως τότε ήταν. Δεν συνηθίζονταν. Γιατί αυτό ήταν 25 ετών και η γυναίκα ήταν μεγαλύτερη.
1: Καλά, 29 ήταν και εσύ.
0: 29. Δεν συνηθίζονταν όμως εκείνη την εποχή, καταλαβαίνετε.
1: 29
0: εκείνη
1: ήταν εποχή, γεροντοκόρη.
0: 25, η γυναίκα σου ήταν τότε, τελείωνε το δημοτικό.
1: Όχι, αυτή που ήταν 29 ήταν σιτεμένη.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Πότε θα το πω τώρα.
0: Λοιπόν, το 1863. Υπάρχει η ένοπλη ρήξη των ορεινών και των παιδινών στην Αθήνα. Ο Κανάρης και ο Βούλγαρης. Η κορύφωση των γνωστών ως Ιουνιανών.
1: Τα Ιουνιανά δεν μ' αρέσουν.
0: Είχαμε τα Ιουνιανά, μετά είχαμε τα Ιουλιανά.
1: Τα Ιουλιανά ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται. Ιουνιανά τώρα δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Μ' αρέσει κάτι που λένε στις 8 του Ιούνι.
1: Ναι.
0: Καθίστε ρε καλά ρε, αφήστε ρε τη γλώσσα
1: Ιούνις,
0: την ωραία.
1: Μάης,
0: θα πεις εσύ τηρείς τη γλώσσα και αυτό και τα λοιπά. Όχι. Εδώ με κάθε μέρα με ψαλιδεύει η κυρία Μαρία που λέω το καταρχήν και όχι το καταρχάς ή το αντίθετο εν πάση περιπτώσει. Θα λέω κι εγώ αρχικά να τελειώνω. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.
1: Την είχαμε στείλει τις προάλλες.
0: Ναι, την είχαμε στείλει. Εμείς την είχαμε στείλει εδώ πέρα. Ναι,
1: το θυμάμαι σαν τώρα, ναι.
0: Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Τότε 210 είχε στους 300. Διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, Πασόκ και Κουκουέ, βρέθηκαν λευκά.
1: Ο Τσάτσος ήταν δικός μου.
0: Το 1975.
1: Πρώτο μπόι, σαν και εμένα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Τζίνα Ρόλαντς, αυτή σπουδαία, πολύ ωραία ηθοποιός και μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γενέθλια η Καθλίν Τέρνερ, που γεννήθηκε το 1954, η οποία όμως έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα, δεν άντεξε τη φήμη αυτή που ακολούθησε την καριέρα της και με έπαθε διάφορα και είχε θέματα ψυχικής υγείας κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει γενέθλια και ο Αντώνης Ωρέμος σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι σε αφιέρωση.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Εγώ αυτό μέχρι εκεί ξέρω.
0: Το Αντώνη Ωρέμου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το μα δεν τελειώσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, το 1865 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Ευαγγέλης. Ευαγγέλης, όχι Ευαγγέλος. Ευαγγέλης Ζάπας. Όχι Ευαγγέλης. Ούτε Ευαγγέλης ούτε Ευάγγελος. Ευαγγέλης. Έτσι το διαβάζω.
1: Εντάξει, άμα το λέγανε.
0: Εθνικός ευεργέτης. Έτσι, δηλαδή με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο.
1: Ζάπιο.
0: Χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Ωραίος. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερα συνολικά μεταξύ του 1859 και του 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Πού να ξέρω, ο Ζάπας, ο Ευαγγέλης, τα Ζάπια που ακολούθησαν.
0: Ναι, σωστό. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3, στο Ζάπιο.

0: ναι. ο κύριος Ευάγγελος να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματός του και λοιπά. Ναι.
1: Α, το 1876 πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
0: Και το 1951 ο Άγγελος Κελιανός.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, στην εφηβεία βασικά, που λέγαμε, α, τι διαβάζεις, Μπακούνιν. Ναι. Λέγανε κάτι τέτοια τότε.
0: Ναι, γιατί.
1: Διαβάζανε, ναι. Ψαχνώσαντε.
0: Παιδί μου, σου έχω πει σε γενική συνέλευση στη σχολή μου.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα τύπο ο οποίο φημίζονταν ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και έλεγε κάποια στιγμή σε τοποθέτησή του, ο Μάρξ είχε πει στο βιβλίο τάδε.
1: Ναι.
0: Εκείνο. Ναι. Ένα τσιτάτο, εν πάση περιπτώσει. Και πάνε κάποιοι άλλοι και του λένε, που θέλανε να τον πικάρουνε, και του λένε, πού το είπε αυτό. Στο βιβλίο. Και απαντάει. Στο βιβλίο που έγραψε τότε, σελίδα τότε, παράγραφο τάδε. Ήξερε μέχρι και την παράγραφο που είχε πει τη φράση τάδε. Δηλαδή, το είχε μάθει απ' έξω.
1: Τι λες, ρε πάνω.
0: Τα άπαντα του Μάρξ.
1: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Ναι. Ήταν από αυτού που λέγανε ότι ο εργαζόμενο θέλει ψωμί και τριαντάφυλλα. Και επίσης είναι υπέρ της εισάχθειας. Πρέπει να μην πω τώρα ποιο κόμμα είναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ακόμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι υποψήφιος καν. Καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας, 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο κύριος Τιμολέων από την Κεφαλονιά, 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Δημοσθένη το φίλο μας. Δυστυχώς λέει, ξύπνησα και πάλι από τα άγρια χαράματα. Ευτυχώς που σας ακούω, λέει. Η φίλη μας η Φωτεινή, λέει, ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια δικά της θέματα, αλλά λέει. Άντε γεια στο Δούκα, να πάει στον Τσίπρα να ησυχάσουμε. Δεν ταιριάζει στο Πασόκ. Ξύπνησε έτσι η Φωτεινή. Δεν ταιριάζει. Ναι. Επίσης είναι δικιά μου, δεν μπορεί το καλοκαίρι. Ιδανικά λέει θα ήθελα να ζω 6 μήνες εδώ, τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς και τους υπόλοιπους στον Καναδά ή στην Γροιλανδία. Δοκιμάστε και την Νορβηγία, είναι ωραία. Ακριβή. Αλλά ωραία.
1: Είναι ακριβή.
0: Ναι. Τι ωραίες εποχές ζήσαμε, λέει. Κλαμπ, μπαράκια, αυτά που περιγράφαμε πριν αυτή τη ζωή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Από τον κάμπο των Σερών, 14 βαθμούς και ομίχλη. Μα πάλι και σήμερα έχει ομίχλη. Στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμήλα, σε Ρο Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Επίσης.
1: Διάβαζα μια είδηση ότι πιάσανε έναν πιτσιρικά ο οποίος είχε βάλει 14 ηχεία σε αυτοκίνητο.
0: Σε μικρό αυτοκίνητο κιόλας, σε μίνι αυτοκίνητο, ναι.
1: Καταρχήν.
0: Στα λιώσκα.
1: Ναι, καταρχήν. Ναι. Αυτό ο συγκεκριμένο θα ακουγόταν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πραγματικά αναρωτιέμαι, επειδή είμαστε σε μια περιοχή τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας που έχει πολύ καγκούρι εκεί.
0: Περνάνε πολλά τέτοια. Δηλαδή,
1: πολλά καγκούρια.
0: Χθες είχε παρκάρει ένας από κάτω και τα έχει στην τζίτα, στη διαπαζόν τα ηχεία. Δεν άκουγες τη σκέψη σου, δεν άκουγες.
1: Από εκείνο η τάση.
0: Καλό. Όχι, πες ότι ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, δεν άκουγες. Πολύ καλό.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ καλό.
0: Το έχω δει.
1: Όντως είναι πολύ καλό. Λοιπόν, και σκεφτόμουν την ώρα που φοράγα ακουστικά, άκουγα κάτι και μου τρύπαγε τα τύμπανα αυτό. Γιατί ακούνε και κάτι πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, στην ευθεία από εδώ, στα 500 μέτρα το πολύ, είναι το αστυνομικό τμήμα. Δεν τον ακούσαν εκεί. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί.
0: Εγώ είχα παλιά μια απορία. Είναι μια μεγάλη ευθεία εκεί που πηγαίνει προς το λεγόμενο Ολυμπιακό χωριό. Δηλαδή,
1: εκεί
0: στην Θρακομακεδόνες, το παιδί μου. Εκεί. Λοιπόν. Έχει προς τους Θρακομακεδόνες μια μεγάλη ευθεία. Και πηγαίνανε και κάνανε κόντρες ή ανοίγανε να ξεμπουκώσουν. Δεν ξέρω εγώ τι κάνανε, ας πούμε. Και ακουγόταν, επειδή δημιουργεί έτσι σαν αντυχείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα βαθούλωμα εκεί πέρα του δρόμου. Άρα κάνει ηχό. Λοιπόν, ακουγόταν κοφαντικός ο θόρυβος από τις μηχανές. Και έλεγα, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας. Πώς πηγαίνουν και κάνουν μπλόκο, ρε παιδί μου, για τις κόντρες στα λιμανάκια. Με την ηχορύπαση, γιατί δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, και αυτό το πιάσανε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις 14 ηχεία για να σε πιάσουν. Δηλαδή, στα 12 δεν μπορούσαν. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τους Λόφους Φλόρινας, δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη. 14 είχε, πήρε και ζακέτα καλού κακού. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. 21 του μηνός έχουμε θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη μέρα.
1: Το έχουμε πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Και αρχίζει να μικραίνει. Έλα, καλό χειμώνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Καλέ, ναι. Μόλις βγήκε και ανακοινώθηκε ο πίνακας των σκόρερ μέχρι στιγμής στους ομίλους του Μουντιάλ.
0: Για πες.
1: Με 3 γκολ ο Μέση και ο Ντέιβιντ του Καναδά. Ναι. Ο Καναδάς κέρδισε κάποια ομάδα 6-0.
0: Θες το βράδυ, ναι.
1: Δηλαδή, χαμός, ομοβροντία. Ναι. Από 2 γκολ έχουν ο Κέιν, ο Μπαπέ τον λένε αυτόν, ή Εμπαπέ. Μπαπέ τον γράφει εδώ πέρα. Ο Χάβερτς από τη Γερμανία. Ο Μαντζαμπί από την Ελβετία. Ο Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία. Ο Λάριν από τον Καναδά. Και ο Χάλαντ από την Νορβηγία. Επίσης ο Αγιάρη από τη Σουηδία. Από ένα γκολ έχουν πολλοί άλλοι. Δεν
0: λέω
1: την λίστα τώρα. Αλλά έχουμε και κάποιους που έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ο Χάνι από την Αίγυπτο. Ο Αλαράμπα από την Ιορδανία. Ο Χουσεΐν από το Ουράκ. Όλοι από αυτές τις χώρες. Ο Αλμανάι από το Κατάρ. Τέτοιοι.
0: Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Και ο Μπομπατίγια από την Παραγουάη. Αυτοί έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ναι. Περνάνε όμως τη λίστα των σκόρερς. Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις βάλει γκολ.
1: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ.
0: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ. Πώς λέει βάλει αυτόν τον γκολ. Το λένε μεταφορικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 20 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα, να ξέρετε.
0: 20.
1: Έχει, το έχει.
0: Τι λέει, παιδί μου. Λοιπόν, μπανάνα, σταφύλια, μάγκο, ανανά.
1: Ναι.
0: Να μην τρώτε πριν κοιμηθείτε.
1: Είναι δύσπεπτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, ε.
0: Ναι, επηρεάζουν τον ύπνο, λέει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί... Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο για να φάω μάγκο.
1: Μάγκο.
0: Ναι.
1: Το μάγκο είναι πολύ ωραίο σε κοκτέιλ.
0: Εντάξει.
1: Άμα βάλεις μάγκο στο κοκτέιλ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, κάθεσαι, ας πούμε, και λες δεν κόβεις κανένα φρούτο. Ναι, τι θα ήθελες, τι να σου κόψω. Κόψε με ένα μάγκο. Δεν θα το πω.
1: Ποτέ.
0: Δεν θα το πω.
1: Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Κόψε με ένα μάγκο.
1: Ναι.
0: Ο ανανά τον παίρνουμε κομμένο τώρα, ούτως ή άλλως, οπότε δεν ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν τρώγαμε ανανά, γιατί τώρα βαριέσαι να το κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Και ο έξυπνος τρόπος να καθαρίζει την ανανά και δείτε
1: να σου πω. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Μια φορά μπήκα και είδα έναν από περιέργεια πώς κόβει τον ανανά, ας πούμε, πώς τον καθαρίζει. Και τώρα μου βγάζει όλο βίντεο αυτός ο αλγόριθμος, ο πρόστιχος. Όλο βίντεο πώς να καθαρίζει τον. Ξέρεις πόσοι τρόποι υπάρχουν να κόψει τον ανανά.
0: Να σου πω κάτι, κανέναν δεν μπορώ να πετύχω.
1: Κανέναν, όχι. Το παίρνω έτοιμο, παιδί μου.
0: Παρουσιάζουν όλα εύκολα. Σου δείχνουν κάτι βίντεο, ας πούμε, και λέει σκίστηκε η σίτα στο σαλόνι. Α,
1: βάλτε.
0: Όχι την έξυπνη. Η έξυπνη μπαίνει μόνη της. Αλλά. Γιατί την έξυπνη.
1: Αυτοδιορθώνεται. Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, σου δείχνει, ας πούμε, που κάνει κάτι τσακ, τσακ, τσακ με ένα ψαλίδι. Κάνει ένα έτσι. Περνάει στο τελάρο αμέσως τη σίτα και, λες. Τόσο εύκολο είναι.
1: Όχι, λες.
0: Δεν μπορώ να
1: πω. Το λες το γιατί έχεις προσπαθήσει, ας πούμε, να το κάνεις κάποιες δεκάδες φορές, ας πούμε, και δεν έχει πετύχει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να μοντάρω με οδηγίες, ας πούμε, ένα τραπεζάκι από το IKEA.
1: Το άλλο είναι το ωραίο.
0: Τι?
1: Πώς διπλώνεις τα ρούχα για να τα βάλεις στη βαλίτσα για ταξίδι.
0: Ναι.
1: Έχω δει 500 τρόπους για να διπλώνεις τα παντελόνια, τις μπλούζες και τα σακάκια. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Ναι, κανέναν. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας. Άνετα βάζεις και πικέ κουβερτούλα το βράδυ, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Άνετα. Εγώ καλώς ήταν μυστήρα δεν έβαλα.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 17 βαθμούς στο τυχείο Καστοριάς.
0: Τι λες.
1: Να ξέρεις. Ναι. Άντε καλό χειμώνα να έχουμε. Τ' άρεσε. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Στη Σύρο. Αρκετό αεράκι. 22 βαθμοί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο.
0: 22.
1: Η Ευρυδίκη φίλη μας από το που είναι στην Αταλάντη. Πού ήταν ο Γκλέτσος. Πού ήταν αυτός.
0: Αταλάντη. Όχι, στη Λίδα.
1: Μπράβο, από τη Στυλίδα. Εκεί ήταν. Το έχω συνδέσει την Ευρυδίκη, την έχω συνδέσει με τον Γκλέτσο για κάποιο λόγο. Ένα κιλό παγωτό με το κουτάλι που κάνει τον καλύτερο ύπνο μετά. Ναι.
0: Τι είπες τώρα.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να σου πω.
1: Και για ξύπνημα.
0: Ναι.
1: Μια μπάλα παγωτό και εσπρέσο από πάνω. Να το κάνεις αφογκάτο, όπως το λένε.
0: Ωραίος κακά,
1: πώς το λένε
0: αυτός,
1: αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Αυτό που δείχνουν επίσης ότι φτιάχνει, που παίρνει μια κούπα και βάζει γύρω-γύρω μέσα στην κούπα άσπρη σοκολάτα. Την απλώνει έτσι περίτεχνα την άσπρη σοκολάτα. Μετά αρχίζει και ρίχνει το εσπρέσο. Μετά ρίχνει το παγωτό. Μετά ξαναρίχνει το εσπρέσο και βγαίνει ένα αριστούργημα.
1: Με την τσίπλα στο μάτι.
0: Και το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα. Ήσανε με τόσες. Συγγνώμη.
1: Μην μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Όχι νόστιμο είναι. Ωραίο.
0: Όχι, το αισθητικό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Από άποψη οπτική. Ναι, από οπτική είναι.
0: Το αισθητικό είναι. Άστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα που θέλω τόση ώρα. Λοιπόν, αν πες ότι ο Τραμπ αλλάζει το Σύνταγμα.
1: Ναι, τη χώρα του. Ναι,
0: για να εκλεγεί και τρίτη φορά.
1: Βεβαίω.
0: Πρόεδρος, θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Άνετα. Θα βάζει και ο Ομπάμα, λες, υποψηφιότητα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Για να τον σταματήσει.
1: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι θα έβαζε ο Ομπάμα. Ναι, δεν τον έχω για τέτοιο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έβαζε, αλλά δεν μου πάει ότι θα έβαζε ο ίδιος.
0: Βέβαια, αυτό ήταν νόμος.
1: Είναι στο.
0: Πολεμά στον άλλο με τα όπλα του.
1: Είναι στο τόπο στα νιάτα. Είναι αυτή η συλλογική σου.
0: Στα νιάτα, γιατί τον έχουν πάρει τα χρόνια τον Ομπάμα.
1: Εγώ δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα
0: νεότατος
1: χρόνια.
0: Νεότατο είναι ο Ομπάμα.
1: Έκανε χθες μια εκδήλωση
0: αυτό
1: κατά
0: την
1: γένεια εκεί του ιδρύματός του, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η U2, ήταν ο Bruce Springsteen. Ήταν τρεις πρόεδροι. Στον Τραμπ, το πολύ πολύ να είναι η Village People που και αυτοί έχουν λακίσει τώρα τελευταία, ή ένας Kid Rock, πώς το λένε, ένας τραγουδιστής. Ένας, μόνος του, αυτός, ας πούμε. Άιντε και να είναι και κανένας δεύτερος.
0: Ναι, πήγε και ο Bush.
1: Παιδί μου, τρεις πρόεδροι ήταν. Ήταν αυτός, ήταν ο Clinton, ήταν ο Bush.
0: Ναι, ναι. Και είχε πάει και η τέτοια. Που ήταν αντίπαλος του.
1: Η τέτοια.
0: Πώς τη λένε,
1: η Κάμαλα Χάρης.
0: Η Κάμαλα, ναι.
1: Η Κάμαλα
0: Χάρης.
1: Ορίστε, ο Δημήτρης μας λέει. Ευτυχώς εμείς. Ορεστιάδα, ο Δημήτρης, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Ευτυχώς λέει, εμείς τρώμε παϊδάκια για βραδινό και μετά κοιμόμαστε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι.
0: Αυτά τα, που κάνουν το Προεδρικό Κέντρο Κλίντον, το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, γιατί τα κάνουν σαν μαυσολία, σαν τάφη είναι, οικογενειακή.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Πολύ ρε παιδί μου πέτρα να πούμε.
1: Μιλάμε για το σχήμα τους, γιατί μέσα είναι βιβλιοθήκες, αυτό, αρχεία και τα λοιπά.
0: Μέσα
1: είναι
0: ωραία, έξω,
1: ναι. Αλλά το έξω, ναι, έχεις δίκιο. Απ' έξω μοιάζουν όλα.
0: Τα κάνουν όλα σαν να μην πω τι.
1: Ναι. Καλημέρα σας, ήθελα να κάνουμε μια αναφορά για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ειδικής αγωγής. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, πάμε στους 2 μήνες. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Έχετε δίκιο, κύριο Γιώργο. Και καλά κάνετε και το θίγετε και το εμείς το επισημαίνουμε.
0: Υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά, ρε παιδιά. Ναι. Πολλά ακόμα, δηλαδή, ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσκολεύουν αυτούς που περνάνε και πιο δύσκολα. Αυτό είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, μια περίπτωση που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πρέπει να έχει κηδεμονία. Γιατί δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτόνομος ο άνθρωπος κτλ. Και παίρνει ένα επίδομα. Από αυτό το επίδομα καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν κάποιοι από τους κηδεμόνες που είχαν οριστεί έφυγαν από τη ζωή και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους, αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή και μπορεί να περάσουν και 2 και 3 μήνες, γιατί πάει δικαστικά αυτό. Πρέπει να περάσουν 2 και 3 μήνες, για παράδειγμα, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πώς θα ανταπεξέλθουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι,
1: είναι. Και είναι αυτό που λες. Ότι κυρίως αυτά σκάνε και τα πληρώνουν, εντός εισαγωγικών το πληρώνουν, οι άνθρωποι που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να γίνει η δουλειά τους, ρε παιδί μου, να διεκπαιρεωθούν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτές είναι οι ανισότητες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Με 13 βαθμούς στην Ξάνθη. Μας στέλνει και το καντράν για έτσι, πιστήριο. Ωραίο καντράν. Και βλέπω φουλ το ρεζερβουάρ. Γεμάτο βενζίνη. Βλέπω.
0: Οπα, έτσι.
1: Τιγκά.
0: Και μπάριδες είμαστε.
1: Μπράβο,
0: τι έγινε.
1: Μπράβο.
0: Τι έγινε.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Έπεσε
1: ωραία.
0: Το πετρέλαιο φουλάρα με τα μάξι. Τι.
1: 1,859 είδα σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, κι άλλο πρέπει να πέσει.
1: Θα πέσει κι άλλο. Το 1,859 είναι ήδη για την περίοδο που είμαστε χαμηλό, τόσο που σε βάζει υποψίες. Αλλά θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η κατιούσα.
0: Πρέπει
1: για τα
0: πέσει,
1: καλά. Χθες λέει, έφυγα να πέρασε από το Ορμούζ, εκεί από το στενό.
0: Ναι.
1: 3 υπερδεξαμενόπλια, σούπερ τάνκερ, σαουδαραβέζικα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είχαν 6 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Πού βαρέλια!
1: Πού να πιουν κικότες. Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, διάβαζα χθες. Ναι. Γιατί τα πλοία που θέλουν να ξαναξεκινήσουν τα ταξίδια τους,
1: ναι,
0: έχουν ανάγκη από πληρώματα. Υπάρχει έλλειψη σε πληρώματα.
1: Ναι.
0: Και ζητάνε πληρώματα απεγνωσμένα. Άκου τώρα να δεις.
1: Πας όμως.
0: Και για να τα καθαρίσουν, λέει, κιόλας από κάτω.
1: Από κάτω, βέβαια. Ξέρεις γιατί πρέπει να τα καθαρίσουν από κάτω.
0: Ναι.
1: Από κάτω όμως είναι επικίνδυνα. Γιατί διάβαζε ένα ρεπορτάζ σήμερα σε σημερινή εφημερίδα, ναι, με τις σνάρκες.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σας λέγαμε, οι παρατηρητικοί και σχολαστικοί ακροατές εκπομπής θα το θυμούνται, επειδή αυτοί ήταν διάφορες αυτόνομες ομάδες, ας πούμε, στο Ιράν λειτουργούσανε, δεν ξέρει η μία ομάδα τι έχει κάνει η άλλη. Και σίγουρα η κεντρική διοίκηση δεν ξέρει, για παράδειγμα, πόσες νάρκες έχουν ποντιστεί, ας πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Κανείς δεν το ξέρει, στα στενά του Ορμούζ. Και υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχουν αυτές που είναι μαγνητικές, πάνε και κολλάνε πάνω στο σκάφος. Υπάρχουν άλλες που επιπλέουν. Υπάρχουν άλλες που είναι ποντισμένες με γέφυρα. Είναι άλλες που ενεργοποιούνται μόλις περάσει από πάνω και ακούσει η μηχανή του πλοίου. Υπάρχουν πολλών ειδών νάρκες. Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία αποναρκοθέτησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Γεωργία θέλει τις εφημερίδες.
0: Ναι, ναι, τώρα θα τις δώσω.
1: Δώσε, παιδί μου, τις εφημερίδες.
0: Θα δώσω εγώ, ναι, τη Μαρία.
1: Να
0: τώρα
1: πω εγώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Νίνα,
0: ναι,
1: λέει, επειδή λέτε για φαγητά τη νύχτα και μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε. Εγώ έφαγα κόκκινη πιπεριά, με λάδι, φέτα και ξύδι και μετά ύπνο δεν είδα. Ναι. Τα 45, τα πιπέρια δεν αντέχονται, λέει, μετά τα 45. Είστε τόσο. Δεν φαίνεστε, κυρία Νίνα. Δεν φαίνεστε τόσο μεγάλη. Βλέπω τη φωτογραφία της, το προφίλ της.
0: Ναι, ναι.
1: Που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από Σέρες, με δροσούλα. Χθες είχε μια μπόρα. Έριξε πολύ νερό. Σας έχω το καλύτερο το οποίο το είδα τώρα τελευταία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μπουγάτσα με παγωτό. Αλήθεια. Μπουγάτσα με παγωτό, το σκέφτεσαι.
0: Μπουγάτσα με παγωτό.
1: Δεν λιώνει το παγωτό.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Ναι. Ναι, λέει, είναι όργιο γεύσεων, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Σαββατοκύριακο, δροσούλα το πρωί, είναι όπως περιμένουμε το αυτοκίνητο να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Παλιά τεχνολογία έχετε, βλέπω. Προθέρμανση και ζέσταμα για το θερμό, γλυκό, χαυνοτικό καλοκαιράκι. Θα τελειώσει. Μέχρι να ξεκινήσει, θα τελειώσει. Γιατί μεθαύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Που είναι μεγαλύτερη μέρα και μετά, ναι, αρχίζει και μικραίνει.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, τέλος πάντων.
1: Δεν απαντάει.
0: Διαβάζω εδώ μια είδηση που έρχεται από την Αγγλία,
1: ναι,
0: τη Βρετανία. Με έναν, είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινήσει από το 21, για να μην νομίζετε ότι μόνο εδώ καθυστερεί η δικαιοσύνη. Ναι. Παντού εδώ καθυστερεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε μια δίκη, λοιπόν, για μια υπόθεση που έγινε τον Ιούλιο του 21. Και τι είχε γίνει. Μια γυναίκα έπεσε από μια πολυκατοικία. Η αστυνομική αποφάσισαν ότι την έσπρωξε ο γιος της, που ήταν 16 ετών.
1: Ναι.
0: Πήγαν λοιπόν και τον συλλάβανε και τον κράτησαν για 24 ώρες, μαύρος.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό, έτσι.
1: Γιατί το λέω.
0: Έχει σημασία.
1: Α.
0: Λοιπόν, τον συνέλαβαν, παρότι το παιδί ήταν στο σπίτι της γιαγιάς του εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν στη μαμά του. Δεν ήταν με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον κράτησαν 24 ώρες ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Αθωώθηκε.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε η αστυνομία του Λονδίνου να πληρώσει αποζημίωση πάρα πολλές χιλιάδες λίρες.
1: Ναι.
0: Λίρες είναι, γιατί τους έλεγε. Δεν ήμουν καν
1: εκεί.
0: Τον είχαν βάλει κάτω, δηλαδή ήταν ο χειρότερος εγκληματίας, και το παιδί χτυπιότανε και έλεγε και φώναζε αν είναι καλά η μαμά του. Δηλαδή ήταν παιδί, 16 χρονών.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν κι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα,
3: δεν
2: τους
3: ακούμε ή δεν
0: τους ακούω εγώ. Ακούτε.
2: Εγώ σας ακούω, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, γεια σας.
2: Απίστευτο το μηδέν. Τώρα τους ακούς.
3: Όχι,
2: εντάξει. Σε λίγο θα το φτιάξουμε.
0: Αυτές τις δύο μέρες δεν μας θέλει. Θα μας ξεματιάσω.
3: Δεν ακούω τα παιδιά.
0: Θα μας ξεματιάσω. Αυτές τις δύο μέρες έχουμε ζητήματα.
2: Μια ο ένας, μια ο άλλος, κάτι γίνεται, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχουμε περάσει ακόμα σε εμάς, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η δική σας ροή. Έχουμε περάσει δύο ώρες εκπομπής και δεν έχουμε πει ακόμα μια κουβέντα. Καταστάνω λίγο βάρος αυτό που δεν έχουμε πει.
0: Κουβέντα,
2: για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη.
0: Ναι.
2: Που έφυγε χτες από την ζωή. Εγώ τον είχα ζήσει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν τον είχατε στο Sky, αν είχατε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Εγώ τον είχα και πριν το Sky, πριν το γνωρίσω στο Sky, τον είχα γνωρίσει στα Εξάρχεια, όπου ήταν ο ομαδάρχης του Αστέρα Εξαρχείων, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να τον πω διευθυντή, πρόεδρο ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα. Ήταν και πρόεδρος, παιδί μου, αλλά ο ίδιος δεν έλεγε τον εαυτό του πρόεδρο. Τον ήξερα από τον Αστέρα Εξαρχείων, από τη γειτονιά στην οποία μεγάλωσα. Τον ξέραμε πριν το Sky και φυσικά και στο Sky, εννοείται.
0: Βέβαια, είχαμε δουλέψει μαζί.
2: Ήταν πραγματικά ο Μαζαράκης. Δεν ξέρω, προσπαθούσα χθες να σκεφτώ. Ήθελα και εγώ να γράψω κάτι, να πούμε ειλικρινά. Έβλεπα πολύ κόσμο, έγραφε στο Facebook, τον ήξερα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς περιγράφω. Ήταν διαφορετική πάστα ανθρώπου και δημοσιογράφου, που είναι από μια γενιά που δεν υπάρχει πια αυτή η γενιά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πώς είναι αυτή. Εγώ, όταν τον γνώρισα καταρχάς, πήγα στο ραδιόφωνο των παραπολικών, μιλάω ο Μαζαράκης. Εγώ που τον ήξερα, επειδή διάβαζα πολύ αθλητικές εφημερίδες μικρός, λέω αυτό είναι ο αποδητηριάκια. Αισθάνθηκα αδέος. Ότι γνωρίζω αυτόν που έγραφε τη στήλη αποδητηριάκια στον φίλαθλο. Γιατί είναι επίσης στήλες αυτές.
3: Από τις πιο διάσημες
2: στήλες. Πραγματικά στήλες. Δεν υπάρχουν. Είναι, γιατί ξεκινάς και είναι χαοτικές, αλλά με ωραίο τρόπο χαοτικές.
0: Ο Ανδρέας αναζητούσε πάρα πολύ τη γνώση. Ήταν ένας τρομερά διαβασμένος άνθρωπος. Για μένα ήταν και διανοούμενος σε αρκετά πράγματα. Είχε ασύλληπτο χιούμορ. Ασύλληπτο χιούμορ. Αγκάλιαζε πάρα πολύ τα νέα παιδιά στο ξεκίνημά τους και τα βοηθούσε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα στο ξεκίνημά μου όταν τον γνώρισα και αρκετά όσα χρόνια ήμουνα εκεί στο Sky, κάθε βράδυ συναντιόμασταν γιατί εγώ έλεγα τις ειδήσεις τότε και εκείνος έκανε εκπομπή. Πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο. Γελούσε με την καρδιά του. Ναι. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Γιατί πλέον ακούς ψεύτικα γέλια. Ο Ανδρέας γελούσε με την καρδιά του, δηλαδή. Το ζούσε. Διάβασα και εγώ πολλά που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραφαν αυτό ότι ο Ανδρέας την έζησε τη ζωή του. Την ευχαριστήθηκε, τη ρούφηξε.
2: Συν ότι επειδή μιλάμε για ραδιόφωνο, έκανα ο Μαζαράκης. Τώρα δεν θυμάμαι το ακριβώς τι εκπομπή στο Sky, πόσες ώρες ήταν η εκπομπή του, αν το θυμάστε. Έκανε 4 ώρες πολλές φορές. 3-4 ώρες τα παραπάνω.
1: Τρεις τεχνές και τέτοια έκανε και τέτοια, βέβαια.
2: Πώς το μπορεί, παιδί μου, ψάχνεις τώρα να βρεις κάποιον να κάνει αυτό. Τι βιογραφικό να ζητήσεις για να πάει κάποιος να κάνει 4 ώρες ραδιόφωνο βράδυ που δεν έχεις, δηλαδή δεν είναι τρέχουσα επικαιρότητα.
1: Ξέρεις από αυτές τις 4 ώρες όμως, ναι, επειδή αυτό το ζήσαμε, γιατί κάναμε πολλά νυχτέρια στο Sky, το μεγαλύτερο μέρος έβγαινε από την επικοινωνία με τους ακροατές. Ξέρεις τι αλληλεπίδραση είχε ο Ανδρέας. Δηλαδή ήταν πολύ αγαπητός, θέλω να πω, από τους ακροατές, οι οποίοι κάθονταν και ξενυχτούσαν. Δεν ήταν μόνο οι ξενύχτηδες που τον ακούγανε, αλλά ξενυχτούσαν για να ακούσουν τον Ανδρέα και να επικοινωνήσουν μαζί του. Μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα εκείνες τις ώρες.
0: Ναι, θα λείψει πάρα πολύ από το ραδιόφωνο. Ναι, στη Ροσέλα του την αγάπη μας.
2: Και σε όλους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι σας διακόψαμε και λέγατε πριν.
1: Όχι, γενικώς συζητούσαμε διάφορα πράγματα.
0: Περιανέμων
1: και υδάτων. Τώρα που ηρεμήσαν τα πνεύματα κάτω στο Περσικό κάπως, ασχολούμαστε με έτσι, περιφερειακά πράγματα. Λίγο μουντιάλ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
0: Να ρωτήσω, θέλω. Η Κατερίνα μας ακούει?
3: Τώρα προσπαθώ.
0: Προσπαθείς. Έχεις κανονίσει τίποτα αύριο το πρωί?
3: Όχι.
0: Ωραία.
3: Θες να κάνουμε κάτι?
0: Θα πάμε, ο Διονύσης δεν θα έρθει γιατί θα σνομπάρει. Θα πάμε με τον Κώστα. Στη Λαϊκή, έχει Λαϊκή στην Ηλιούπολη, θα έχει πάγκο η Μέγκαν. Γιατί πρέπει να ξεπουλήσει τις μαρμελάδες.
2: Αυτό το σλακτέστη Κατερίνα, μην και ενθουσιάσει η είδηση. Έχει αξιολογητές τις μαρμελάδες που τις πουλάει, δεν ξέρω τι, με 1 εκατομμύριο ευρώ τη μία, τόσο τρόπος του λέγει. Και τώρα πρέπει να τις μείνουν οι μαρμελάδες.
0: Θα λήξουν.
2: Ναι, θα λήξουν. Και πρέπει να τις πουλήσει.
3: Ναι, όντως θα πρέπει. Ή να τις χαρίσει, όπως τις είχε χαρίσει.
1: Πάρτε τις παιδιά.
3: Ναι,
2: χαρίζει. Μέγκα δεν έφυγε από τον παλάτι να χαρίζει. Χρειάζεται να βγάλει τα για να στηρίξει όλο αυτό.
1: Να τις πάρετε, είναι συλλεκτικές, να τις κρατήσετε. Κάποια στιγμή θα πουλούνται στο Amazon ή στο eBay, θα πουλούνται εκατομμύρια.
2: Θα πεθάνεις άμα τη φάση.
1: Σοπα ρε, τίποτα δεν παθαίνεις. Είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένες και αεροστεγώς κλεισμένες που δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Θα έχει και χαλικάκια για να κάνεις μασάζ στα δόντια μας.
1: Να αφήσετε ήσυχη τη Μέγκαν. Έχετε καταντήσει αιμονική.
0: Ναι, μίστε με.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Μίστε με, δεν φταίει αυτή.
1: Εγώ φταίω.
0: Αυτή.
1: Εγώ δεν έχω αναφέρει ποτέ τη Μέγκαν. Διάβαζα
3: ότι θα πάει στην Βρετανία μαζί με τον Αντρούλη της και τα παιδιά τους.
2: Θα πάνε, ναι.
3: Και θα συναντήσουν, λέει, ενδεχομένως τον Κάρολο, αλλά για ποιο λόγο? Ότι για να γνωρίσει ο Κάρολος τα εγγόνια. Αν θα πει το νέο Κάρολος είναι το θέμα.
0: Ο Κάρολος θα πει φέρτε τα εγγόνια και εσείς κάντε μια βόλτα μέχρι να τα δω. Εγώ τι θα έκανα.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι έτσι θα κάνει ο Κάρολος.
0: Δηλαδή, τα εγγόνια φέρτε του, μου τα εγγόνια.
1: Τα εγγόνια του δεν του φταίνε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ναι, με αυτόν τα έχει.
0: Ναι.
1: Και με αυτήν.
0: Αυτήν.
2: Εγώ μπήκα εδώ πέρα να δω αν μπορώ να. Αυτή θα την αγοράσω. Θα την κάνω δώρο στην
0: Ελλάδα.
2: Στην Κατερίνα.
0: Τι είναι, Αμερή.
3: Ελλάδα, πόσο κάνει.
0: Ελλάδα, κράμπερ.
2: Εδώ είναι. Orange Marmalade, τη βλέπεις αυτή εδώ?
0: Α, πορτοκάλι.
2: Εδώ πέρα. Μαρμελάδα, πορτοκάλι.
1: Τρελαίνω.
2: 215 γραμμάρια. Κάνει εδώ και σου δίνουν τα πορτοκάλια τα οποία με τα χέρια κάτσε το έβγαλε.
0: Τα μάζεψε. Ένα-ένα τα καθάριζε.
3: Ναι. Πόσο κάνει, πες μας.
2: $12 κάνει μόλις.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Εντάξει, ρε, σε κόψω
1: γόνια. Μια χαρά τιμή είναι, ρε.
2: Όχι, παιδιά, τα ξάμπα είναι.
1: Τι έχετε πάθει.
2: Να κοιτάξω εδώ και πόσο είναι και με τα μεταφορικά κόστη για να σου πάρω ένα
3: τέτοιο.
1: Δες μήπως το έχει και στο πόσο.
3: Στα 3 ευρώ, 4.
1: Μήπως το έχει στο πόσο κάνει, ναι. Μήπως έχει
0: ναι, για κοίτα σε
2: παρακαλώ. Αφού έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι, συγγνώμη, αυτό είναι Signature Scent Collection.
3: Αυτό είναι άρρωστο.
2: Έχει 4 κεράκια αυτό εδώ. Αυτό κάνει Αυτό κάνει ένα και πουλάει και κάτι σπίρτα. Γιατί πουλάει σπίρτα μαζί, ρε παιδιά.
0: Για να τα ανάβει.
1: Γιατί είναι μακριά, για να ανάβει τα κεράκια, για να μην καίγεσαι, ρε. Όλα τα προσέχει το κορίτσι, α πούμε.
2: Αυτά τα τέσσερα κεράκια με τα σπίρτα κάνουν 215 δολάρια.
1: Μια χαρά.
0: Πόσο?
2: 215 δολάρια.
0: Όχι, θα γίνει καλύτερα να είμαι το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ναι.
2: Μήπως τα σπίρτα είναι τα ακριβά.
0: Μπορεί.
3: Λοιπόν, παιδιά, διάβαζα χθες ότι βάσει της περιουσίας του Elon Musk που ξεπερνάει πλέον το 1 τρισεκατομμύριο, αν λέει τη μοίραζε σε όλο τον πλανήτη, ο κάθε κάτοικος αυτής της γης θα έπαιρνε περίπου 160 δολάρια.
1: Ναι.
3: Έχει δηλαδή λεφτά, φαντάσου, για να μοιράσει όλο
0: δεν αξίζει.
3: Ναι, αλλά δεν, είναι
0: δεν αξίζει. Δεν,
1: δεν μα σώζουν τα 160 δολάρια, δεν σωζόμαστε από 160.
0: Ας τα κρατήσει.
1: Ναι. Αμανάτι, ας τα πάρει.
3: Large.
1: Τι να κάνουμε με 160, ναι. Να έδινε κάτι παραπάνω, να έδινε, ξέρω εγώ.
0: Ας τα κρατήσει μόνο τώρα.
1: Μου θυμίζει και κάποιο έτσι. Τώρα ακούμε διάφορα προεκλογικά και ακούμε σε διάφορα πάνελ. Θα φορολογήσουμε το στάδιο από 1.500 ανθρώπου, θα πάρουμε 4 δισεκατομμύρια. Του λένε τι λε, δεν βγαίνει ο λογαριασμό. Βγαίνει ο άλλο, λέει όχι, μόλις 365 θα πάρουμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι είναι και με τον Μάσκ. Κατάλαβες.
3: Εμείς θα φορολογήσουμε να μόνο τον Έλλον.
1: Να αρχίσει να μοιράζει ο Μάσκ, ας πούμε.
0: Θα φορολογήσουμε τον Έλλον.
3: Έναν. Ένα άφημη.
2: Ναι. Μα κάτσε να βάλω στο μπάσκετ εδώ, προσέχω στο μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ, ρε. Α, ναι, για να παραγγείλει.
2: Ναι, τι μαρμελάδε.
0: Για να βάλει στο καλάθι.
1: Για να τα στείλει.
0: Στο καλάθι, ναι.
2: Παιδιά, θα έρθω, θα βάλουμε εδώ πέρα τα πλούτα.
1: Να τα πάρει και να τα στείλει στι δύο Κατερίνε που είναι.
0: Θα έρθουμε να κάνουμε λίστα. Κοίτα, προτιμώ το κερί τη Μέγαν.
3: Αφού θα πάρει που θα πάρει, όχι, όχι για μένα μία.
0: Προτιμώ τα κεριά τη Μέγαν από τη Γκουίνεθ.
2: 100%. Μην είναι έξω από την κουβέντα, είναι πρωί.
0: Όχι. Μέχρι κειμένο.
1: Υπάρχει και το εσούρου.
0: Και πέρασε η ώρα τώρα και πάμε.
3: Και
0: πάμε, καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο λαϊκή.
1: Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να αρχίσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπαμα Χαμενεή, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να αταλάσσουν πυρά στο νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν εκδηλωθεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, με αφορμή του Σαχά, που πολύ μου αρέσουν και πολύ τους αγαπάω, ωραία, πολύ, πάρα πολύ, και το synthesizer που ακούγεται στο τραγούδι, θυμάμαι ότι παλιά μπορούσε να παίζει όποιο φανταστικό όργανο ήθελες μέσα στον κόσμο και να μην αντιδρά κανένας. Τώρα ναι, θα σε κοιτάνε σαν ούφο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι ροκάδες παίζαν κιθάρα, ναι, κάθοντα στη γωνία αραχτή, δεν κουνούσαν, ναι, εκτός από τους heavy metal.
0: Σολάρανε όμως κανονικά.
1: Ναι, κάνανε φοβερά πράγματα, ας πούμε, στον αέρα. Και οι ποπάδες έπαιζαν synthesizer, ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι, τα πλήκτρα και καλά.
0: Γενικά μπορούσες να παίζεις όποιο όργανο φανταστικό ήθελες.
1: Και ύστερα κοροϊδεύεις εμένα που έπαιζα φλογέρα.
0: Εσύ τώρα που είπες φλογέρα, άκουγα πριν ένα διαφημιστικό που έχουμε, που είναι ένας σολίστας που θα έχουν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, η Λένα Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη. Και θα έχουν έναν διάσημο σολίστα στο φλάουτο.
1: Υπέροχο όργανο.
0: Ναι.
1: Υπέροχο.
0: Και λέω, θα μπορούσα να καλέσω το Διονύση μου.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω εγώ φλάουτο.
0: Όχι,
1: ήθελα πολύ να μάθω.
0: Σου.
1: Ήθελα πολύ
0: σολίστας,
1: να μάθω.
0: Σολίστας δεν είσαι.
1: Εντάξει, μπορείς να με πεις και έτσι. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει αυτή την Κυριακή, τώρα που μιλάμε για μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: 21 έκτου είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
0: Βέβαια.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μηνωτής στο Εγάλεο θα έχει φεστιβάλ του Δήμου, όπου θα συμμετέχει ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας Τζούνιορ.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Βέβαια. Ναι, είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Σόι πάει το Βασίλειο.
1: Καλημέρα στον Κώστα που μου λέει: δεν θα χρεοκοπήσω εγώ τον Μάσκ για 160 ψωροδολάρια. Καλό, καλό. Μας άρεσε και αυτό. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από την Ανατολή. Και την κυρία Μυρτό που επανέρχεται στο θέμα της ειδικής αγωγής που έθιξε νωρίτερα ένας φίλος ακροατής. Και είπε: θα αναφερθώ κι εγώ σε αυτό το σχόλιο. Μας έχουν διαλύσει. Άρχισαν καθυστερήσεις 2-3 μηνών, αναγκάζοντας τους γονείς να σταματάνε τις θεραπείες που είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά μας. Και να παίρνεις με αγωνίες αρμόδιες υπηρεσίες και να σου μιλάνε με φούλα γένεια. Τότε τι να πεις. Κάτι πρέπει να γίνει πια σε αυτή τη χώρα. Μας ταλαιπωρούν άπειρα με τη γραφειοκρατία και μας χλεβάζουν και από πάνω. Έχετε δίκιο που το λέτε και το επισημαίνετε. Θα κοιτάξουμε και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, να κάνουμε από τη Δευτέρα να δούμε τι
1: να
0: γίνεται.
1: Τι γίνεται
0: για ποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες επίσης. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο που μας έστειλε μήνυμα. Στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη και στον κύριο Πάνο που λέει καλημέρα. Η φλογέρα είναι το πιο δύσκολο όργανο. Ξέρετε όμως γιατί.
0: Γιατί.
1: Όχι, δεν ξέρω. Γιατί είναι το πιο δύσκολο όργανο. Πείτε μου τώρα, ότι είχα μάθει κάποτε το πιο δύσκολο. Γιατί πρέπει να προσέξεις και τα πρόβατα. Καλό.
0: Ναι,
1: καλό.
0: Αλήθεια.
1: Καλό. Ωραίο, μ' άρεσε.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ένας αρχηγός συμμορίας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε πολύ σκληρός. Πάρα πολύ σκληρός.
1: Πολύ σκληρός. Ναι.
0: Αρχηγός συμμορίας,
1: ναι,
0: σου λέω,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Πού, ρε,
0: στον Ισημερινό.
1: Α, πες τώρα. Πες εκεί, μίλησε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στον Ισημερινό. Ο Κάρλος Αλμπέρτος Ουαστέγκη Βιγιανουέβα, με το όνομα.
1: Βέβαια, γνωστός.
0: Ναι, πολύ.
1: Φαντάζομαι ότι δεν τον φωνάζανε με όλο αυτό το τετραπλό όνομα. Κάπως αλλιώς θα τον φωνάζανε. Θα είχε κάποιο υποκοριστικό. Τσάπι, ξέρω εγώ.
0: Α, δεν ξέρω πώς
1: ναι,
0: το λέγανε. Τέλος
1: πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Α, μπορούσα να το λένε και Κάρλος.
1: Ναι, και Κάρλος. Κάρλος έχει, είναι το Κάρλος το τζακάλι, τελεία. Ναι. Δεν μπορεί να το παρέλθει τώρα. Ναι.
0: Αυτός είναι. Ήταν αρχηγός, γιατί δεν ζει πια.
1: Ναι.
0: Της συμμορίας Λοσαγγίλας. Αυτό μου θυμίζει λίγο συγκρότημα. Από αυτούς με τις κιθάρες που είναι. Λοιπόν,
1: τους Μαριάτσι.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ωραία. Κάτι τέτοιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτή όμως είναι πολύ σκληρή η συμμορία και βρίσκεται, λέει. Αυτή κάνει δουλειές με Κολομβιανούς.
1: Ναι.
0: Και με Περουβιανούς.
1: Ναι.
0: Πολλά ναρκωτικά.
1: Ήδη για να συνεργάζεσαι με Κολομβιανούς, θέλει να έχεις λίγο. Ναι, να είσαι λίγο βίαιος.
0: Αλλιώς
1: δεν επιβιώνεις. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι έχω δει σε ταινίες και σε ντοκιμαντέρ.
0: Είχε ταξιδέψει αυτός και είχε φτάσει στο αεροδρόμιο.
1: Πού?
0: Στον Ισημερινό, κάπου είχε πάει και γύριζε στον Ισημερινό. Και μόλις φτάνει, ας πούμε, που βάζεται και παίρνει τις βαλίτσες και τα λοιπά, τον περίμεναν δύο αγοράκια, 15-16 χρονών, με λουλούδια και λούτρινα ζωάκια.
1: Ναι.
0: Και είπα, αχ, τα χρυσά μου. Και βγάλαν τα χρυσά κάτι όπλανα.
1: Τα 15χρονα.
0: Ναι, και τον καθάρισαν.
1: Έλα, ρε.
0: Τον εκτέλεσαν. Είχαν βάλει. Ήταν όλο σκηνοθετημένο φοβερά. Τώρα στείλανε νέα παιδιά, πτσιρικάδες, με λούτρινα και
1: υποτίθεται υπεράνω υποψίες.
0: Με λουλούδια,
1: τώρα,
0: ναι, και τα λοιπά.
1: Καλά, με λουλούδια είχε γίνει. Θυμάσαι που είχε γίνει ο Βερνάρδος.
0: Αυτό ήταν ο ληστής με τις
1: γλαδιόλες. Ο ληστής με τις γλαδιόλες που έκρυβε το όπλο, την κοντόκανη μέσα στις γλαδιόλες, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε γράψει ιστορία στην Ελλάδα αυτός.
0: Αλλά μιλάμε, οι πιτσιρικάδες ήταν εκτελεστές κανονικοί.
1: Βέβαια,
0: ο ένας τον πυροβόλησε και ο άλλος πήγε και του ρίξε τη χαριστική βολή.
1: Αυτό, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι, συμβαίνουν τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Ναι, συμβαίνουν δυστυχώς.
1: Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στον πόλεμο για να σας πούμε, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει μια ψιλοεμπλοκή γενικώς με το.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Είχαν πει ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη, θα άρχιζαν τα ραντζούμ, νέες υπογραφές, θα άρχιζαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα θέματα τα διάφορα που, που υπάρχουν σε εκκρεμότητα, π.χ. το πυρηνικό πρόγραμμα κτλ. Κτλ. Δεν θα γίνει.
0: Mm.
1: Ο κύριος Βάντς που ήταν να πάει.
0: Δεν πάει.
1: Μικρό το κακό. Είπαν όμως οι Ιρανοί ότι δεν πάνε, γι' αυτό το ματέωσε κι άλλος. Οι Ιρανοί είπαν ότι δεν πάμε, διότι οι Ισραηλοί εξακολουθούν και χτυπάνε στο Λίβανο. Να δεις που χθες το βράδυ ξανά είχαμε συγκρούσεις στον Λίβανο μεταξύ Χεσμπολαχιτών και Αϊνταφιτών, του στρατού του Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είχαμε πάλι εχθροπραξίες. Και οι Ιρανοί λένε, άμα δεν σταματήσει και εκεί, γιατί θέλουν το Ισραήλ βασικά να σταματήσει και να εγκαταλείψει την χώρα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο απλά σας το επισημαίνουμε, σας το βάζουμε, είναι ένας από τους αστερίσκους της συμφωνίας. Γιατί όπως σας λέγαμε χθες το πρωί, δεν περάσαν πάρα πολλές ώρες, πριν από ένα 24ωρο, ότι ακόμα το Ισραήλ θέση δεν έχει πάρει. Επισήμως.
0: Όχι, δεν έχει πει τίποτα.
1: Θέση δεν έχει πάρει. Έχουν ακουστεί διάφορες φωνές από την αντιπολίτευση ότι είναι αποτυχία του Νετανιάχου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για το Ισραήλ, για το πώς. Το μόνο που ξέρουμε και έχουν πει είναι ότι δεν αποχωρούμε από Συρία, Λίβανο και Γάζα. Οι Ισραηλοί. Αυτό έχουν ανακοινώσει και το έχουν ανακοινώσει πριν την υπογραφή. Πριν αυτό το τελετουργικό που έκανε στις Βερσαλίες ο Τραμπ, δηλαδή. Το είχαν ανακοινώσει από πριν. Έκτοτε δεν έχουν ξαναμιλήσει.
0: Πάντως είναι.
1: Απλά το βάζουμε να δεν έχετε και αυτό στο μυαλό σας.
0: Είναι λίγο τα πράγματα ζόρικα.
1: Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί στην πολιτική επικαιρότητα τι θέμα έχει επί της ουσίας, το μόνο που υπάρχει αυτές τις μέρες είναι η ιστορία με το Πασόκ.
0: Το μπιφ που υπάρχει.
1: Αυτό το πράγμα, σας το λέγαμε και χθες, δεν έχει κάποια εξέλιξη, αλλά το ότι δεν έχει κάποια εξέλιξη για το χώρο του Πασόκ αλλά και για το χώρο γενικότερα της αντιπολίτευσης είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν υπάρχει αντίδραση επίσημη από το κόμμα. Η μόνη αντίδραση που υπήρχε, μιλάμε για την κόντρα μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα για το περί συνεργασιών με την Ελλάς του Τσίπρα. Έτσι, γιατί αυτό επί της ουσίας έχει πει ο κύριος Δούκας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου και είπε ότι αυτά είναι βλακίες, ανοησίες, να λες ότι προεκλογικά θα συνεργαστούμε με οποιοδήποτε κόμμα. Με οποιοδήποτε κόμμα και θα πάμε σε αυτό. Είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους τους, πάτε και ερχόμαστε. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Διάβασα δε χθες το εξής. Λέει, πίστευα, έγραψε ένας φίλος, ο κύριος Σακελίων, έγραψε, δημόσιο είναι, γι' αυτό μπορώ να το επικαλεστώ. Έγραψε, πίστευα ότι με τις δηλώσεις και με τη δουλειά που κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου θα μπορούσε να ξεκολλήσει η Βελόνα. Τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι θα ξεκολλούσε η Βελόνα, έστω και αν σταματούσε ή περιόριζε τις δηλώσεις του κύριος Δούκας.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Υπάρχει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στα στρατόπεδα αυτά τώρα στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ κάποιοι θεωρούν ότι όλος αυτός ο ντόρος που έχει ξεκινήσει να γίνεται με αφορμή αυτή την υπόθεση αυτή μπορεί και να τους βοηθάει λίγο.
1: Ενδεχομένως,
0: δηλαδή,
1: θα το δούμε.
0: Γιατί με την εμφάνιση Τσίπρα κάποια στιγμή χάθηκε το Πασόκ.
1: Ναι, ξαναφέρνει στο προσκήνιο το Πασόκ και το τι γίνεται.
0: Μου το λέει μια γνωστή μας αυτό που συζητούσαμε χτες.
1: Ναι,
0: πολύ φίλη μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου έλεγε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Επίσης, βέβαια κάποιοι άλλοι λένε ότι ρε παιδί μου, ασχολούμαστε με τα ισοκομματικά, να προσπαθούμε να φύγουμε μπροστά.
1: Ναι, ναι. Η φυγή προς τα μπρος εμποδίζεται γιατί υπάρχουν βαρύδια. Τώρα ο καθένας το βαφτίζει, το ποιος είναι το βαρύδι, το βαφτίζει διαφορετικά, έτσι, ναι. Ανάλογα με την που είναι στέκεται. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πει και παλιά, είναι το σημείο αναφοράς, από πώς βλέπεις τα πράγματα, από πού τα βλέπεις τα πράγματα. Αλλά στην πολιτική επικαιρότητα, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το μόνο που κάνει έτσι η αίσθηση αυτές τα τελευταία 24 ώρα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, έτσι, εξ όσων καταλαβαίνω, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν εσύ υπέπεσε στην αντίληψή σου και κάτι διαφορετικό, κάτι επιπλέον, ρε παιδί μου, στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Όχι. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, η σύνοδος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η σύνοδος κορυφής που έχει το ενδιαφέρον της, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να ακούγεται κάτι το οποίο είναι βαρετό κτλ. Όμως. Βάζουν τα θεμέλια, αποφασίζουν, γιατί πρέπει να αποφασίζουν για τον επόμενο προϋπολογισμό. Είναι σημαντικό.
1: Καλά, ποτέ δεν έχει αποφασιστεί σε μία σύνοδο.
0: Όχι,
1: μόνο.
0: Ρε παιδί μου, αλλά θα δείξουν όλες τις προθέσεις τους.
1: Ναι.
0: και πάλι και, και θα, θα πούνε και τις θέσεις τους κιόλας. Δηλαδή για το τι πρέπει να γίνει.
1: Πάντως από τις Βρυξέλλες, να το πούμε και αυτό, πώς έχουμε τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν αρχίσει να ακούγονται διάφορες ιδέες ότι επειδή αυτό ολοκληρώνεται, τελειώνει, ότι ίσως υπάρξει ένα δεύτερο παρόμοιο με άλλη ονομασία, ένα δεύτερο εν πάση περιπτώσει θέμα έτσι ενίσχυσης χωρών, πρωτοβουλειών, προγραμμάτων κτλ. Να το δούμε όταν θα γίνει ο προϋπολογισμός. Αυτό που έχει σημασία και πώς συνδέονται τώρα οι εξελίξεις που σας λέμε στο διεθνή περίγυρο, γίνονται πλέον οι προϋπολογισμοί

0: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επαναλαμβάνω, αυτό αφορά τον κάθε δανειολήπτη, είτε έχει στεγαστικό δάνειο, είτε έχει καταναλωτικό δάνειο, είτε οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και το τι θα γίνει, αν θα υπάρχει ηρεμία στον κόλπο, ας πούμε, επηρεάζει ακόμα και τι δόση δανείου θα πληρώνω εγώ, ας πούμε, στην τράπεζα.
1: Αλλάζουν γενικά και οι κρατικοί προϋπολογισμοί, γιατί και ο πληθωρισμός επηρεάζει. Άλλα είχαν προϋπολογίσει, άλλα μπορεί να τους βγαίνουν στην πορεία. Αλλάζουν οι παροχές, γιατί για σκέψω ότι το καλάθι, ας πούμε, της ΔΕΘ διαμορφώνεται με βάση και αυτά.
0: Βέβαια, μα διάβαζα ότι ο προϋπολογισμός έχει γίνει με, νομίζω, 57 δολάρια το βαρέλι, και τώρα το βαρέλι είναι στα 77. 78.
1: Ρίχτε το κι άλλο.
0: Ναι, μπράβο. Παιδιά, πρέπει να φτάσει πάλι στα 57 για να έρθουμε στα ίσια μας.
1: Ναι,
0: να το πούμε γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τι?
1: Ο καιρός.
0: Ναι, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά έρχεται και Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια, να μην ξέρετε τι να κάνετε. Και ήταν και λίγο περίεργο. Είναι πολύ περίεργο ο καιρός. Τώρα μου έξω φυσάει πάρα πολύ.
0: Παιδί μου, στο Αιγαίο σήμερα θα έχει οχτάρια, λέει.
1: Ναι, φυσάει πάρα πολύ. Και
0: στο Αιγαίο που κάποιος κόσμος ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται ότι θα πάω για τις διακοπές μου κτλ.
1: Και δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν ξέρω στην Όλγα την Παπαβούλη τη αρέσει τη μετεωρολόγο μας, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου να είμαι στην παραλία, να φυσάει.
0: Και να σε μαστιγόνια.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Κάνει όμως peeling.
1: Τι peeling, ρε Διόνυς, δεν το θέλω. Άμα θέλω να κάνω peeling, πάω αλλού να κάνω peeling.
0: Γιατί?
1: Για σκέψω να έχω βάλει τα αντιλιακά μου, τις κρέμες μου και να φυσάει και να κολλήσουν πάνω μου από την αμοθίελα, ας πούμε.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν είσαι του peeling. Πάμε στην κυρία Παπαβούλη να μας πει τώρα τι θα περιμένουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και κανέναν άνθρωπο που να του αρέσει αυτό. Βέβαια, έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά, λοιπόν, των ανέμων, έτσι, των βορειάδρων, που όντως είναι πολύ ισχυροί στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Υπηρετικά, γιατί πλέον το καιρικό παιχνίδι το διαμορφώνει το Μελιτέμι, το οποίο έχει εδραιωθεί ισχυρό στο Αιγαίο. Δηλαδή, τα θετικά είναι ότι κρατάει δροσερές οι συνθήκες λίγο στα ανατολικά και που φυσάει στα ανατολικά προς σύννεμα. Όμως αυξάνει και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Αυτό.
2: Καθώς
0: αυτό.
2: Και σήμερα βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά τμήματα και στο Αιγαίο. Τώρα, λοιπόν, όπως είπαμε, το καιρικό παιχνίδι το διαμορφώνει το Μελιτέμι. Θα έχουμε όλοι, μέχρι και την Τρίτη περίπου, πολύ ισχυρό Μελιτέμι 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία τώρα θα διαμορφώνεται ανάλογα με αυτό. Δηλαδή, στα ανατολικά θα είμαστε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνεμοι εκεί λειτουργούν ως καταβάτες, η θερμοκρασία θα αγγίζει σήμερα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από την Κυριακή και έπειτα να μένουμε και μία άνοδο και σε αυτές τις περιοχές θα φτάσουμε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Το Μελιτέμι επίσης τι κάνει, περιορίζει την αστάθεια. Επομένως, αυτές οι μπόρες που τόσο καιρό μας έχουν ταλαιπωρήσει σταδιακά μειώνονται. Σήμερα θα μείνουν έτσι λίγο μέσα στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως προς τα ορεινά της Μακεδονίας, της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου, αλλά θα αφορούν μόνο ορεινές περιοχές πλέον, καθώς επίσης και στα ορεινά της Ρόδου θα έχουμε κάποιες βροχές σήμερα και καταιγίδες που έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες, εξαιτίας μιας διαταραχής που πλήττει την Τουρκία, επομένως θα αφήνει κάποια, ας πούμε έτσι, κάποια φαινόμενα και προς τη Ρόδο. Όμως το κύριο χαρακτηριστικό είναι τα ισχυρά μελιτέμια στο Αιγαίο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που το λέτε αυτό. Είναι η τρίτη φορά που λέτε για τα μελιτέμια και χθες είχαμε μια διαφωνία εδώ πέρα με την κυρία Σερέτη. Δηλαδή τα μελιτέμια είχαμε μάθει ότι είναι τον Αύγουστο. Τι έγινε τώρα ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, 19 του μηνός?
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι συμβαίνει πραγματικά για τα μελιτέμια. Ναι. Τα μελιτέμια, λοιπόν, ξεκινάνε από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο. Οι μέγιστες εντάσεις τους εμφανίζονται όντως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και έχουν τόσο εποχική διακύμανση όσο και ημερήσια διακύμανση. Mm. Δηλαδή, οι μέγιστες εντάσεις τους εμφανίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τις μεσημβρινές ώρες, με κορύφωση περίπου 2 η ώρα και μετά ξεφθενούν σημαντικά τη νύχτα.
0: Άρα, αν κάποιο μα πει. Αν κάποιο μα πει έχει μελιτέμι, να μην τον κοροϊδέψουμε. Είναι μελιτέμι. Κανονικά.
2: Ναι, είναι μελιτέμι κανονικά. Εμφανίζεται από τον Μάιο στο Σεπτέμβριο. Απλά οι μέγιστες εντάσεις που έχουμε συνηθίσει να λέμε είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και συνήθως τον Ιούνιο έχουν και λιγότερη και μικρότερη ένταση και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης. Αλλά γενικότερα όντως είναι φυσιολογικό. Και είναι και αυτό που καθορίζει και τον το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Ναι. Το θέλουμε, το θέλουμε.
2: Μας. Το θέλουμε. Λίγο προσοχή όμως στις πυρκαγιές, γιατί όντως γίνεται πιο ξηραίνει και η βλάστηση, έχουμε και λιγότερη σχετική υγρασία και μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες που από την Κυριακή όντως θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, χρειάζεται αρκετή προσοχή, ειδικά στα ανατολικά προσύννεμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Η Μαριτίνα λέει, η φίλη μας. Εμείς πάντως είναι η πρώτη φορά που εδώ και κάνα χρόνο, ίσως και δύο, μου λένε τόσο

0: Οι άνθρωποι κάτι καλό, έστω συμπαράσταση για τον κύριο Δούκα. Αλήθεια. Ναι. Βέβαια, φταίει ότι ο δήμαρχος δεν θα είναι και υποψήφιος, άρα δεν θα είναι αντίπαλος κανενός. Από την άλλη, έχει βάλει υποθήκη όμως για την επόμενη μέρα. Από την άλλη, στην ΑΝΑ κάνουν peeling. Λέει, το λες και αμοβολή. Αυτό περί αμοβολής το λέει και ο κύριος Βασίλης. Λέει, παιδιά, αμοβολή λέγεται, όχι peeling. Η συνέπεια της αμοβολής είναι το peeling.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Άμα πέσει το χρυσό δέρμα σου.
1: Ναι.
0: Αυτό. Συγγνώμη
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, ο κύριος Διονύσης. Από την Πρέβεζα. Το Ισραήλ θα σταματήσει, θα συνεχίσει να σκοτώνει, να βιάζει και να διαπράττει γενοκτονίες. Δεν θα το σταματήσει κανείς. Το Ιράν προ τιμήν του στέκεται πολύ ψηλότερα στο δίκαιο των λαών. Αλήθεια.
1: Βέβαια,
0: τώρα.
1: Είναι
0: αλήθεια
1: το Ιράν, τώρα.
0: Δεν είναι δίκαιο προ το λαό του και λέτε ότι είναι και προ το δίκαιο άλλων λαών. Αλήθεια τώρα.
1: Δηλαδή,
0: κύριε Διονύση, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, είναι ένα κράτος το οποίο επισήμως με εκθέσεις ΟΗΕ και οποιοδήποτε από εκθέσεις οι οποίες δεν μιλάνε για γενοκτονία του Ισραήλ, αλλά μπας προτός αυτό το παραβλέπω. Μιλάει ότι καταπιέζουν και σκοτώνουν πολίτες εμψυχρό για ψήλου πίδημα, γιατί φοράνε στραβά την μπούργκα. Και συζητάμε γι' αυτό τώρα, εάν υπερασπίζεται το δικαίωμα κάποιον οποιονδήποτε. Ίσα-ίσα όπου ένας από τους σχόλια που γίνονται για την συμφωνία του Τραμπ είναι ότι ενίσχυσε το καθεστώς όχι το λαό του Ιράν, στον οποίο είχε υποσχεθεί ότι η βοήθεια έρχεται, αλλά ενίσχυσε το καθεστώς, το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Τι συζητάμε τώρα?
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Να, κοίτα να δεις.
0: Τι να δω.
1: Τραγουδίστρια στο Ιράν κατεδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ σε διαδικτυακή συναυλία. 29 ετών. Αν αυτό το βλέπετε κανονικό, κύριε Διονύση μου.
0: Τι να πω, ρε,
1: έτσι
0: παιδε,
1: είναι.
0: Τι να πω.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι εσείς που υπερασπίζετε το Ιράν, γιατί δεν πάτε να ζήσετε στο Ιράν, αφού είναι τόσο ωραίο.
0: Καλά, ναι,
1: και είναι παράδεισο, α πούμε.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, νομίζω ότι μουσικά θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Έτσι νομίζεις.
0: Έτσι εισηγούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει
1: γιατί. Γίνεται δεκτή η εισήγηση.
0: Γίνεται δεκτή και από τον Ιχολίπτη και από σένα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της Συμφωνίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου, ούτε δείγμα DNA στα νύχια του, σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα, μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός, σήμερα έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Start News Radio 105,8 στη συντονισμένη. Η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα, 19 Ιουνίου. Και βγήκε χθες, βγήκαν κάποια στοιχεία για τις γεννήσεις στον τόπο μας το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Παντού παρουσιάζεται μία κάμψη των γεννήσεων.
1: Μεγάλη πτώση, υπάρχουν, όχι δεν είναι κάμψη, είναι,
0: ναι,
1: μεγάλη πτώση.
0: Είναι μεγάλη πτώση των γεννήσεων και είναι και σε περιφέρειες πολλές, αλλά είναι και σε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή έχουμε μεγάλη πτώση των γεννήσεων στις γυναίκες μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Στις μόνες που έχουμε μία ελαφρά αύξηση είναι στις γυναίκες άνω των 40 ετών.
1: Προφανώς έχει αλλάξει ο προσανατολισμός, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το μέλλον, ας πούμε.
0: Προφανώς.
1: Που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Ναι. Έχουν βγει περισσότερο στην αγορά εργασίας, έχουν αλλάξει
0: τέλος πάντων
1: τα πράγματα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Βέβαια, υπάρχει μία περιφέρεια.
1: Εντάξει.
0: Μία εξαίρεση που έχει αύξηση γεννήσεων το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 190 περίπου, ίσως λίγο παραπάνω παιδιά.
1: Εκεί
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Περνάνε καλά.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι.
1: Ξυπνάνε. Ναι, ρε Διονύση, και έχουν όρεξη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Πάμε στην Ευτυχία την Πενταράκη να μας πει.
1: Στην Κρήτη, παιδιά.
0: Στην Κρήτη, παιδιά. Για την Κρήτη λέμε. Ποιο είναι το μυστικό, τι έχετε εκεί πέρα.
2: Πώς θα καταφέρνουμε και ξεχωρίζουμε πάντα, δεν έχω καταλάβει. Τουλάχιστον αυτή τη φορά είναι για καλό λόγο, παιδιά.
1: Ναι, ευτυχώς.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και εμείς όταν το μάθαμε, όταν είδαμε την είδηση, λέμε «Α, ποια να είναι αυτή η περιφέρεια?» Ναι, και είναι η Κρήτη. Τώρα, επίσημη εξήγηση δεν υπάρχει. Λέγαμε ότι, γιατί δεν υπάρχει, άμα είδατε και την αντιστοιχία, οι Ελληνίδες είναι που υπερτερούν κατά πολύ των αλλοδαπών γυναικών στις γεννήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Να λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί στην περιοχή να είναι περισσότεροι. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Πιθανώς να είναι ο καλός τρόπος ζωής.
1: Μπορεί.
2: Πιθανώς, ναι, γιατί και σε άλλες περιφέρειες υπάρχει καλός τρόπος ζωής, βέβαια. Αλλά εδώ μάλλον...
0: Είναι, πρέπει να παίζουν ρόλο και οι δεσμοί της οικογένειας που είναι λίγο διαφορετικοί από τόπο σε τόπο. Πρέπει να είναι και η ενδεχομένως κοινωνική, κάπου θεωρείται κοινωνική καταξίωση να αποκτήσεις τέχνα, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι αυτό, μωρέ.
0: Είναι και αυτό, ρε παιδί.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Είναι πολλοί παράγοντες.
1: Ένας από τους βασικούς που λένε τα νέα παιδιά, που λένε ότι, ας πούμε, ότι δεν κάνουν παιδιά, ότι δεν προχωράνε να φτιάξουν οικογένεια, είναι ότι έχουν αγωνία για το μέλλον και ότι αν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτός είναι από τους βασικούς λόγους που προβάλλουν σε όλες τις έρευνες.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αβέβαιο το μέλλον τους, ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάνουν και λίγα παιδιά. Δηλαδή κάνουν ένα, το πολύ δύο παιδιά.
0: Ναι. Έχουν περάσει εποχές που κάνανε τέσσερα και τέσσερα.
1: Φαντάζομαι όμως ότι στην Κρήτη μπορεί.
2: Και σε αντίθεση με αυτό που λέει τώρα η Κατερίνα, εδώ, όχι μέσα στις πόλεις, αλλά έξω από τις πόλεις. Κάνουν παιδιά οι οικογένειες, γιατί πρέπει κάποιοι να δουλέψουν, να συνεχίσουν, να βοηθήσουν τους γονείς. Έχουν ζώα, ξέρετε εδώ.
0: Έχουν κλήρο. Αυτό. Ναι, έχουν.
2: Οπότε,
0: περιουσία.
2: Έχουν πολλά παιδιά σε σχέση με τις οικογένειες της πόλης που αντιμετωπίζουν αυτό που υπάρχει και στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα είναι στις περιφέρειες με τις μικρότερες γεννήσεις. Η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος έχουν τις λιγότερες γεννήσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Οπότε πιθανώς αυτό να είναι ένας από τους λόγους επίσης.
0: Είναι και προφανώς είναι και η οικονομική, αυτό που έλεγε πριν η Κατερίνα, δηλαδή το μέλλον και η εξασφάλιση και αυτό που λες εσύ ότι εκεί υπάρχει και κλήρος, άρα πρέπει να με κάποιον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσει να υπάρχει και παραγωγή και η εκμετάλλευση του χώρου κτλ. Βέβαια μας λέει ένας φίλος από τη Μυτιλίνη, έχουν και επιδοτήσεις, έχουν και ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν και τέτοια πράγματα. Βέβαια εγώ δεν ξεχνάω ότι η Κρήτη για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ειδικά ο νομός Ηρακλείου, δεν ξέρω αν εξακολουθεί και ισχύει, ήταν ο νομός με το μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα λόγω των θερμοκηπίων ως επιτοπλίστων και για το γεγονός ότι τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα που βγαίνουν είναι εξαγώγημα. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Μα ένας από τους λόγους που μπορούμε και εμείς να φανταστούμε ότι οφείλεται σε αυτόν είναι και αυτός. Είναι ότι αυτό που λες και εσύ, Διονύση, ότι έχουν τον τρόπο τους με τις δυσκολίες, βέβαια, που υπάρχει. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικά από το να μεγαλώνεις ένα παιδί και να θέλεις να έχεις ένα παιδί στην Αθήνα με το να έχεις ένα παιδί στα Χανιά. Είναι πολύ πιο εύκολα, πιο... και είναι και η ποιότητα ζωής, να το πούμε και αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ένας από τους λόγους είναι αυτός.
1: Εγώ πιστεύω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Για να φύγει κάποιος, για να φύγει κάποιος να μεγαλώσει το παιδί του, να πει πάμε να κάνουμε οικογένεια στην Κρήτη, να φύγουμε από την Αθήνα. Είναι ένας λόγος.
0: Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλά, δεν ξέρω πού κατευθύνονται, αλλά έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που λένε ότι θέλω να μεγαλώσω παιδιά, αλλά δεν θέλω να τα μεγαλώσω τα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα.
2: Έτσι,
0: δηλαδή
2: έτσι.
0: Είναι ο βίος αβίωτος. Άρα θα ψάξω να το κάνω κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί έρχονται στην Κρήτη, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
2: είναι
0: μία από τις σκέψεις, ένας από τους παράγοντες, θέλω να πω.
2: Είμαι ένας από αυτούς που έφυγε από την Αθήνα μετά από 40 χρόνια και ήρθε στην Κρήτη και έκανε εδώ οικογένεια. Δεν συγκρίνεται.
1: Και βουτάει και ψάχνει τα ψάρια του το πρωί. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή.
0: Αυτό για την ευτυχία λέγαμε ότι για να ανοίξει μια τέτοια ώρα για να βγει στο ραδιόφωνο έχει ήδη ξυπνήσει, έχει ήδη βουτήξει, έχει ήδη ψαρέψει και πριν ξελεπίσει βγαίνει στην εκπομπή. Καταλάβες αυτό.
1: Έχει αέρα κάτω σε εσάς.
2: Ναι, παιδιά, έχει και με ένα φίλο ψαρά που μιλούσαμε χτες, επαγγελματία ψαρά, για ένα ρεπορτάζ. Και μου λέει: πω, πω, έχει φουρτούνα στο γυαλό. Και του λέω: το ξέρω, γι' αυτό θα έρθω αύριο να κάνουμε το ρεπορτάζ. Γιατί δεν θα πάω στο γυαλό, γιατί έχει φουρτούνα.
1: Ναι.
2: Έχει παιδιά καιρό. Αλλά όλοι οι άλλοι λόγοι νομίζω ότι είναι πολύ καλοί να σκεφτούν ξανά όσοι ζορίζονται στις πόλεις ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή. Γιατί ξέρετε, όταν είναι κάποιος στην πόλη και λέει πω, πω σε ζηλεύω που ζεις εκεί, αλλά κατά βάθος λέει μωρέ, αφήσω τώρα την πόλη, πραγματικά από πείρα σας λέω.
1: Ναι, παιδιά, γιατί λίγο στεύουμε.
2: Γίνεται άλλος άνθρωπος.
1: Βέβαια γίνεσαι άλλος άνθρωπος και είναι κακό για τη χώρα, γιατί να λιγοστεύουμε, να μειώνονται οι γεννήσεις, να μην ανανεώνεται ο πληθυσμός και να είμαστε χώρα και θα γίνουμε χώρα συνταξιούχων στο τέλος.
2: 4,2 πάντως τώρα όσον αφορά στο ρεπορτάζ είναι μειωμένες. Το
0: 25 σε σχέση με το 24.
2: Το 24 οι γεννήσεις, έτσι, 129 οι περισσότερες στην Κρήτη και αξίζει έτσι αυτό που είπες και εσύ Διονύση, ότι οι γυναίκες πλέον 40 έως 49 ετών αυτό, είναι οι γυναίκες που έχουν γεννήσει τα περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Που παλιότερα έλεγες πάνω από τα 40, όχι τελείωσα, δεν είναι αυτό.
2: Τώρα είναι,
0: έχει αντιστραφεί αυτή η τάση. Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ένας φίλος λέει από την Πρέβεζα και αυτός ο κύριος Στράτος, λέει: όχι, χάθηκε η κουλτούρα των γεννήσεων. Οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να ζορίζονται καθόλου. Είναι μία ερμηνεία, δεν ξέρω αν είναι η μοναδική ερμηνεία. Προφανώς δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας ή μία εξήγηση, ούτε μία εξήγηση για το πώς την Κρήτη και γιατί. Σας αναφέραμε εμείς τώρα με το ρεπορτάζ της ευτυχίας πάρα πολλούς λόγους. Καλημέρα στον κύριο Παντελή που λέει: φάτε ανθόγαλο μαζί με αντικριστό, ντάκο για σαλάτα, πιείτε καμιά ρακή και θα δείτε. Θαύματα γίνονται.
1: Θαύματα.
0: Αλήθεια
1: θαύματα,
0: αυτό.
1: Παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από το Ιριζούπολη. Και άλλος φίλος, ο Κωνσταντίνος, λέει: ο ΠΚΠ κάτι έκανε καλό στην Κρήτη, γεννούν παιδιά. Μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Και άλλες περιοχές όμως έχουν, για παράδειγμα, και στην κεντρική Μακεδονία υπήρχε ο ΠΚΠ και υπάρχουν εκεί και συλλήψεις και έρευνες και το ένα και το άλλο. Στην δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, έχει την μεγαλύτερη πτώση γεννητικότητας από το 25 σε σχέση με το 24. Δεν είναι δηλαδή ο ΠΚΠ το μόνο, έτσι, ο μόνος παράγοντας. Έτσι. Ο κύριος Μασρούρ λέει: θα πρέπει να δούμε αν στον πόλεμο ο Ιράν είπα το διακύβευμα ήταν ποτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζουμε ότι ήταν. Παρά το ότι στα λόγια μπορεί να λέγονταν διάφορα. Για παράδειγμα, θυμάστε, το έχουμε πει και το υπονόησα και πριν. Υπήρχε γραπτή δήλωση του κυρίου Τραμπ ότι συνεχίστε τις διαδηλώσεις, η βοήθεια είναι καθοδόν. Είχε γράψει ο κύριος Τραμπ πριν ξεκινήσει η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, είπα Ισραήλ στο Ιράν. Ο κύριος Δημήτρης λέει: Έχω πραγματικά περιέργεια από πού παίρνουν τις πληροφορίες για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα άνθρωποι που πιστεύουν τα ίδια πράγματα με τον ακροατή σας από την Πρέβεζα, για τον κύριο Διονύση αναφέρεται. Και ωραία, παίρνεις πληροφορίες από εκεί που τις παίρνεις. Έχεις χίλιους τρόπους να τις επαληθεύσεις και να εξάγεις συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω ότι είναι εγκάθετη. Μην λέτε χαρακτηρισμούς τώρα για ανθρώπους. Όχι, όχι. Ο κύριος Διονύση από την πλευρά του λέει: εγώ έχω μιλήσει με ανθρώπους από εκεί. Αυτό επικαλείται. Ότι έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν ζήσει στο Ιράν. Σε άλλο μήνυμα το οποίο έστειλε.
1: Ποια δεκαετία.
0: Και επιμένει και για το Ισραήλ, για την γενοκτονία κτλ. Δηλαδή, νωρίς το πήρα στα 32. Ποιο πήρατε στα 32, δεν καταλαβαίνω. Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι, καλημέρα και στον Κυριάκο.
1: Τάσος Επιτρόπου.
0: Είχαμε πραγματάκια πάλι.
1: Τα σούλη.
0: Είχαμε ένα 6-0 γκολ.
1: Ο Τάσος είναι φρέσκος, ναι. Έχει χορτάσει τον ύπνο. Not.
3: Πρέπει να σας πω ότι πριν λίγο τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι.
0: Μεξικό με Νότια Κορέα.
3: Νότια Κορέα, ναι. Σαν να το βλέπατε και εσείς.
0: Τελείωνε την ώρα που ερχόμασταν εδώ πέρα, που μπαίναμε στο στούντιο.
3: Νίκησε 1-0 λοιπόν το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Μιλάμε εδώ για το τελευταίο παιχνίδι και γι' αυτό ξεκινάμε κάπως ανάποδα. Αλλά ένα γκολ του Χόρχε Σάντζες σε λάθος τερματοφύλακας. Και τελικά το Μεξικό ουσιαστικά πήρε και την πρόκληση ως πρώτο πλέον. Δεν χάνει την πρώτη θέση στον όμιλο του. Κάτι το οποίο ξαναπροκριθεί δηλαδή σε νοκάουτ, αλλά μέχρι εκεί να έχετε εικόνα περίπου. Από τις πορείες που έχει κάνει το Μεξικό μέχρι τώρα, ξεκινάει πάντα με ενθουσιασμό, μπορεί να εντυπωσιάσει κιόλας στη φάση των ομίλων. Εντάξει, τώρα βέβαια ο όμιλος αυτός τον ευνοήσε πάρα πολύ το Μεξικό.
1: Ναι. Αλλά και πάλι όμως.
0: Εντάξει, τώρα παίζει όμως λίγο και στην έδρα του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει και τον 12ο παίκτη, ας πούμε, να το βοηθάει.
3: Σωστό αυτό που λες, και να μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχει δώσει όλα τα παιχνίδια στο Μεξικό, όπως και ο Καναδάς στον Καναδά ως διοργανώτρια, αλλά οι αντίπαλοι πάνε και στις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν αγώνες. Σε αυτούς δύο ομίλους, τον πρώτο και στο δεύτερο. Οπότε η ταλαιπώρια διπλή για τους
0: φιλοξενούμενους εντός εισαγωγικών. Ναι, αυτό.
3: Ναι, φιλοξενούμενοι μένα, αλλά πάτε μια ταλαιπωρία.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουν όλη τη φιλοξενία την ελληνική.
3: Εδώ είναι Αμέρικα, ναι. Εδώ είναι εγώ η Αμερική. Οπότε ας προσέχατε. Λοιπόν, νίκησε 1-0. Έπαιξε και ο Πινέδα, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Στο 1-1 μπήκε η αλλαγή. Οπότε πολύ σημαντικό, και το λέω αυτό, διότι ο Πινέδα αναλύθηκε ο MVP του περσινού πρωταθλήματος. Πρωταθλήματος δηλαδή που τελείωσε όταν λέμε πέρσι, βάσει σεζόν πάμε και όχι βάσει ημερομηνιών πάντα. Και αναδείχθηκε και ο κορυφαίος παίκτης ταυτόχρονα. Ήταν ένα διπλό δώρο λοιπόν για τον Πινέδα, που όντως ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Μεξικανός γάρ και σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θέαμα αλλά και πολλά γκολ είχε χθεσινή ένατη μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, για να λέμε και κάποιους αριθμούς.
0: Είχαμε εξάρα,
3: ήταν η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό Νότια Κορέα πριν από λίγο 1-0, για να τα βάζουμε λίγο στη σειρά, για να μπερδεύει ο κόσμος. Να πω, όχι, καλά έκανε σχεδόν το είπες, γιατί είναι εντυπωσιακό το σκορ για το τρίτο, για το δεύτερο όμιλο. Είχαμε το Ελβετία-Βοσνία 4-1 στο Βανκούβερ και Καναδάς-Κατάρ 6-0 με χατ-τρικ του Ντέβιτ, το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση προχθές, έτσι.
0: Ναι. Είναι οι μόνοι δύο παίκτες που έχουν από 3 γκολ, είναι αυτός και ο Μέση, αυτοί οι δύο.
3: Σωστά.
0: Επειδή έβλεπα πριν τη λίστα. Ναι.
3: Αλλά και στους Καταριανούς σε αυτό το παιχνίδι να αγωνίζεται με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 21ο λεπτό, και μάλιστα μια περίπτωση εκεί συνοδεύτηκε με το σοβαρό, δηλαδή η κόκκινη κάρτα, με το σοβαρό και σοκαριστικό, έτσι θα το κορίσω. Είναι δύσκολο να το βρείτε και διαδικτυακά. Το τραυματισμό του Καναδού Κονέ στο γόνατο είναι τόσο σοκαριστική εικόνα που η FIFA αποφάσισε, ξέρεις, να το καλύψει όσο μπορεί. Τέλος πάντων, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερα σοκαριστικό. Παρ' όλα αυτά, ενώ υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες για αυτόν τον τραυματισμό, σε βάρος δηλαδή των Καταριανών, ο ποδοσφαιριστής την ώρα που μετεφερόταν με το φορείο σηκώθηκε, όταν λέω σηκώθηκε, ενώ καθιστός, ενώ ήταν ξαπλωμένος. Σήκωσε το χέρι, χειροκροτούσε τον κόσμο, τους είπε ευχαριστώ, μόνο και μόνο για τους ηρεμήσει, γιατί δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί παίζανε και σκληρά οι άλλοι, νομίζω. Παίζανε πάρα πολύ σκληρά.
3: Έπαιζαν σκληρά, αλλά τώρα αυτό ήταν πολύ άτυχη στιγμή και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής που το έκανε, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι τώρα. Ποδοσφαιριστής του Κατάρ εννοώ, που έκανε αυτό το φάουλ του αθλητικότατο. Δεν το περίμενε και αυτό ήταν τόσο σκληρό. Ναι, και τραβούσε τα μαλλιά του. Πώς.
1: Μπαντιμπό.
3: Δεν τραβούσε τα μαλλιά του αγρότη, κάτω στο κεφάλι του.
1: Ναι, ήταν αυτό.
3: Τι έκανα, α πούμε, τι έχει γίνει τώρα. Δεν το περίμενε και ο ίδιος. Καμιά φορά, ξέρετε, το πάθος και το νεύρο σε φτάνει σε ένα σημείο.
1: Συμβαίνουν αυτά.
3: Λοιπόν, να πω ότι στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση, αναφέρομαι στον πρώτο όμιλο, έχει εξασφαλίσει το Μεξικό την πρώτη θέση που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στη τρίτη θέση η Τσεχία με 1 βαθμό μαζί με την Νότια Αφρική που έχουν επίσης 1 βαθμό. Τώρα τους βάζω κατά σειρά έτσι, διότι παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων.
1: Ναι.
3: Ενώ προτεραιότητα υπάρχει το μεταξύ του παιχνίδι. Απλά έτσι το αναφέρω στην περίπτωση του βαθμίου, γιατί είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα, μάλλον μετά την ερχόμενη εβδομάδα, άκυρο. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, τώρα το είπα σωστά, θα αρχίσει η τρίτη αγωνιστική και η τελευταία, που την ερχόμενη Πέμπτη, παράδειγμα, για το συγκεκριμένο όμιλο. Που σημαίνει αυτό ότι θα υπολογίζουμε και τα γκολ και τη διαφορά τερμάτων και τι κάναμε μεταξύ τους οι ομάδες. Θα παίζουν μαζί την ίδια ώρα, όπως την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα παίζουν Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Αναφέρομαι στον πρώτο όμιλο. Για το δεύτερο όμιλο, στο Καναδά στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και 7 ένα τέρματα. Να γι' αυτό αναφέρω τα τέρματα. Και στη δεύτερη θέση η Ελβετία με συντελεστή 5-2. Οπότε και αυτοί έχουν επίσης 4 βαθμούς. Οπότε παίζουν ρόλο και αυτά. Γιατί στην τρίτη θέση σε ένα βαθμό η Βοσνία, που λόγω της διαφοράς τερμάτων έχει αφήσει την τέταρτη θέση το Κατάρ που έφαγε τα 6 και επίσης έχει ένα βαθμό. Λοιπόν, η επόμενη τρίτη αγωνιστική είναι την Τετάρτη, πάει λίγο ανάποδα. Δηλαδή πρώτα παίζει ο δεύτερος όμιλος και μετά ο τρίτος όμιλος. Τα έχουν καταφέρει μια χαρά και οι διοργανωτές να μπερδέψουν λίγο τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, λοιπόν, Βοσνία Κατάρ στο Σιάτλ και Ελβετία Καναδά στο Βανκούβερ και οι δύο αγώνες επίσης θα ξεκινήσουν στην ίδια ώρα.
0: Θα είναι ωραίος αγώνας το Ελβετία Καναδά, θα είναι ωραίος αγώνας.
3: Ναι, θα παιχτεί πρώτη θέση και ενδεχομένως πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού κίνδυνος αν δεχτεί πολλά γκολ ο Καναδάς, λέω, σε περίπτωση νίκη της Ελβετίας, μπορεί η Βοσνία να καταφέρει, αν νικήσει το Κατάρ και επίσης τώρα, με πολλά γκολ, να καταφέρει.
0: Έναν αγώνα ξεκίνησα να βλέπω το Βοσνία, αυτό βόλευε την ώρα δηλαδή. Η Ελβετία με ποιον έπαιζε, είπαμε.
3: Με την Ελβετία, ναι.
0: Ναι, μπράβο, Ελβετία, ας πούμε. Και μπήκαν 5 γκολ και όλα μπήκαν αφού είχα κοιμηθεί. Δηλαδή είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε. Όσο έβλεπα ήταν 0-0. Δηλαδή είχα βαρεθεί. Με νανούρισε, κοιμήθηκα και μετά μπήκα 5 γκολ.
3: Ήταν απογοητευτικό παιχνίδι, ήταν απογοητευτικό όσον αφορά το θέαμα μέχρι το 75ο λεπτό. Και τα 5 γκολ μπήκαν σε 20 λεπτά. Είναι φοβερό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Σήμερα τι έχουμε?
3: Λοιπόν, με τη διεξαγωγή τώρα της δεύτερης αγωνιστικής, τον τρίτο και τον τέταρτο όμιλο. Αυτά έχουμε σήμερα. Αρχικά να πω ότι στις 10 η ώρα το βράδυ για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Και ωραίος αγώνας αυτός.
3: Ματσάρα είναι, ναι σημαντικό. Μετά στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, ξημερώματα Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. Και στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Έχουμε Βραζιλία σήμερα, οπότε στο πρόγραμμα
1: θα ξαναδείξω.
0: Λέγαμε κάποτε έχουμε Βραζιλία και στον προηγούμενο αγώνα έφερα ένα-ένα, ας πούμε. Σιγά.
1: Καλά ρε Διονύση, ναι. Εντάξει, σιγά ρε.
0: Σιγά. Ένα-ένα έφερε.
3: Δεν έχασε κιόλας.
0: Εντάξει, δεν έχασε. Και εσύ Βραζιλιάνος, είσαι ρε, τι είναι Βραζιλιάνος.
3: Είμαι λίγο ρετρό.
1: Δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει τώρα, ρε παιδί μου.
3: Θα γίνεται ένα παγκόσμιο κύπελλο και να μην υπήρχε η Βραζιλία, έστω και κακή ποιότητα ομάδα, α πούμε.
0: Πάντως το κλίμα στις εξέδρες θα το κλέψουν και σε αυτή την αγωνιστική οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι κάνουν ωραία εξέδρα.
1: Βαρετό είναι. Αυτό,
0: ναι, αλλά κάνουν ωραία εξέδρα.
1: Είναι
0: να
1: βαρετό,
0: τώρα.
1: Ένα μονότονο πράγμα είναι.
0: Εντάξει, ναι. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Α πούμε, τσερί δεν τη αρέσει γιατί δεν το κάνει η Βραζιλία. Κατάλαβε.
1: Ωραίο, όχι. Περίμενε, μένει χορτάτη η Βραζιλία. Ωραίο είναι αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί, που κάνουν κουπί.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι βαρετό.
0: Μάλιστα. Δεν είναι βαρετό το κουπί.
1: Αυτό το μονότονο που κάνουν Άγγλοι, Σκοτσέζοι και τα αυτό το πράγμα. Δηλαδή εντάξει.
0: Καλά, δεν ξέρω.
3: Είναι και μέσα στη μέση του ενθουσιασμού, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ ωραία.
3: Του αλκοόλ. Στις 6 ώρα το πρωί.
0: Αυτό που, αυτό που είπες τώρα έχει σημασία. Επειδή είπες για το αλκοόλ, διάβαζα ότι στη Βοστόνη έχει στερέψει μπύρα από τους Σκοτσέζους. Την έχουν τσακίσει. Έχουν αρχίσει οι ηθοποιίες να κάνουν έξτρα.
3: Έχουμε περδέψει τον κόσμο. Το πάμε από τη μια στην άλλη. Γι' αυτό προσπαθώ να τελειώσω το πρόγραμμα. Τρίτος όμιλος λοιπόν, Σκωτία Μαρόκο, στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία. Στις 6 το πρωί θα ολοκληρωθεί ο τέταρτος όμιλος με το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη και να πούμε ότι στη Σάντα Κλάρα το ΗΠΑ θα γίνει αυτό.
1: Ωραία.
3: Και οι δύο βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο, έχουν ετηθεί.
1: Φτιάξε καφέ να δούμε μπάλα. Πίνουμε καφέ λοιπόν, και θα βρούμε μπάλα. Δηλαδή θα γίνει αυτό το πράγμα.
3: Επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα, ίσως λίγο λεπτά.
0: Άστα λεπτά. Δευτερόλεπτα έχεις.
3: Δευτερόλεπτα λοιπόν έχω να πούμε για την πύρα στη Βοστόνη, μια και το έθεσε το θέμα, γιατί πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα. Αυτό που συνέβη, τους είχαν ειδοποιήσει ότι ξέρετε, τα παιδιά αυτά είναι λίγο περίεργα και πίνουν πολύ. Και είχαν προμηθευτεί, σύμφωνα και με έναν καταστηματάρχη εκεί, τέλος πάντων, στην εστίαση και καφέ και μπύρες και τέτοια, μας είχαν προετοιμάσει και πήραμε διπλάσιες ποσότητες μπύρας ακόμη και από αυτές που καταναλώνονται την 4η Ιουλίου που είναι η μέρα ανεξαρτησίας το κλίμα και πίνουν όλοι τις μπύρες και τέτοια. Πήραμε διπλάσεις και πάλι δεν έφτασαν. Είναι εξωφρενικό. Έχει αδειάσει η Βοστόνη, δεν υπάρχει σταγόνα μπύρας. Είναι απίστευτο. Λόγω του φυσικά των Σκοτσέζων, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Πίνουν σοβαρά οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία. Είσαι γερά ποτήρια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και πριν κλείσω να πω ότι ο Πρωθυπουργός Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, ελπίζω να το είπα και σωστά, πήρε απόφαση και με εντολή και μάλιστα και προς τις εταιρείες μπύρας μειώθηκε κατά 20% κατά όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης η μπύρα. Έτσι, 20% λιγότερο για το λαό.
1: Τιμή.
0: Για το λάο, όχι.
3: Ναι, στη τιμή.
1: Μπράβο. Ακούτε εδώ.
0: Πολύ ωραία. Εδώ δεν μπορούν να κάνουν να μειωθούν τα σουβλάκια. Για κάποιο λόγο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο που πριν είπα μισό μήνυμα. Μελτέμι στο φουλ, γύρω στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 21 στο στοιχείο. Το καλό είναι ότι γλιτώνουμε air conditioning. Το κακό ότι ψάχνουμε υπήνεμες παραλίες για να απολαύσουμε τον μπάνιο μας. Το χειρότερο ότι προσευχόμαστε να μην πιάσει καμιά φωτιά. Καλημέρα και στον Γιώργο στην Εγνατία. 23 βαθμούς μέτρια κίνηση. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους. Και εμείς. Ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, και εδώ η κίνηση δεν είναι τραγική. Αυτό βλέπω τουλάχιστον από την εικόνα που έχω και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Γιατί τα κοίταξα γρήγορα. Και οπότε θα είναι μια εύκολη Παρασκευή στο ξεκίνημά της. Τώρα στην κατάληξη δεν ξέρω. Εύχομαι τα καλύτερα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Βουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαρινέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα, ακόμα ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές για αυτό το Σαββατοκύριακο, μερικές ξεκινούν και από σήμερα. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι της αρεσκίας σας προκειμένου να ομορφύνετε τις καλοκαιρινές σας μέρες. Στην ειδησογραφία τώρα, Κοζάνη, νέα ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Ληξιαρχείο ΕΑΝΗΣ. Δυτική Μακεδονία αποφασίζουν κινητοποιήσεις οι αγρότες. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρύ για τον Γιάννη Μπουτάρη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης δημοτικής οδού στο Δρέπανο προς Άγιο Δημήτριο και Ακρινή. Η φλόγα της αγάπης στο Αμίντεο. Κοζάνη, παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Γρεβενά, το Food Truck Festival στα Γρεβενά αυτό το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Χρήστος Τζοπανάκη σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Νίκος Ντούγλας στη Φλόρινα. Νίκος Γκουτζιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας. Πρώτος σταθμός, όπως πάντα, η Φλόρινα και η Καστοριά. Ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσσα. Καλημέρα, κύριε Νικήρη, από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε με την πανέμορφη Φλόρινα, Τάσσα, όπου και το αστυνομικό δελτίο, όπου από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης νέας εγκλημάτων Φλόρινας συνελήφθη 43χρονος στερούμενος των συνδετικών εγγράφων, διότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε που του έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχε επανέλθει παράνομα στη χώρα από μη νομοθετημένο σημείο και παρέμενε παράνομα σε αυτήν. Ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί στο τμήμα συνοδευτικής φυλάξης κάτω κλινών Φλόρινας. Είχαμε ένα πλούσιο δελτίο τύπου από την αστυνομία, αρκετές υποθέσεις και σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Καστοριά. Θα πούμε και για την Καστοριά σε λίγα λεπτά. Τώρα, στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης και της εξοικείωσης με το αντικείμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, οι νέοι Δημοτικοί Αστυνομικοί του Δήμου Φλόρινας πραγματοποίησαν σειρά ελέγχων και δράσεων σε διάφορα σημεία της πόλης υπό την καθοδήγηση των παλαιότερων συναδέλφων του. Συγκεκριμένα διενήργησαν ελέγχους για την κάλυψη κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων χώρων και την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με έμφαση σε ζητήματα που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα των δημοτών. Επιπλέον, στον πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι που αφορούν τα ζώα συντροφιάς με στόχο τη ενημέρωση των πολιτών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετική νομοθεσία, με την ευζοία, τη σημάδια και την υπεύθυνη κατοχή των ζώων. Πολύ σημαντικές δράσεις από την εκπαιδευτικές δράσεις μάλλον και από την Δημοτική Αστυνομία της Φλόρινας. Παραμένουμε στη Φλόρινα, όπου με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκε και με μεγάλη επιτυχία επίσης η εκπαιδεύση εκδοτική δράση «Γνωρίζω τη Φιλαρμονική του Δήμου Φλόρινας». Μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Δήμο Φλόρινας και η Φιλαρμονική με στόχο, και τη Φιλαρμονική με στόχο να φέρει τους μαθητές και των δημοτικών σχολείων πιο κοντά στον κόσμο της μουσικής. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις σχολικές μονάδες, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μουσικά όργανα, να παρακολουθήσουν μια μικρή μουσική παράσταση και να συμμετέχουν ενεργά σε διαδραστικές δράσεις, ανακαλύπτοντας τη χαρά της μουσικής δημιουργίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα δωρεάν μαθημάτων μουσικής και για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Φιλαρμονική σε κάθε παιδί που επιθυμεί να απασχοληθεί με τη μουσική. Και ο Δήμος Φλόρινας φυσικά ήταν πάντα αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Τώρα, ολοκληρώθηκε μετά την 8η κλινική συνάντηση, ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων με τίτλο «Σχολείο για γονείς», ο οποίος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εποπτριών ποιότητας εκπαίδευσης και διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και της διεύθυνσης φυσικά της θεροβάθμιας εκπαίδευσης Φλόρινας σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών. Τώρα, η στόχος του σχολείου για γονείς ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, η ενημέρωση, η ανταλλαγή εμπειριών και η υποστήριξη των γονέων μέσα από σύγχρονες και ουσιαστικές ενότητες. Φυσικά το σχολείο για γονείς άγγιξε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα κάθε οικογένειας, επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, όρια με αγάπη, αξία ενισχυτικών λέξεων, σχέσεις χωρίς διάσπαση από τις οθόνες, υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, δικαιωμάτων των παιδιών και φυσικά την επόμενη μέρα της γονεϊκότητας. Μέσα από τις αντίσεις μοιραστήκαν γνώσεις, εμπειρίες, προβληματισμούς και καλές πρακτικές. Δημιουργήθηκαν ένας χώρος διαλόγου, συνεργασίας και αλληλοϋποστήρησης με κοινό στόχο την ευημερία και την ολόπλευρη ανάπτυξη των πλευρών. Τώρα, των παιδιών, συγγνώμη. Τώρα, να πάμε στο, να πάμε στην Καστοριά. Λοιπόν, να πάμε στην Καστοριά και ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο και στην Καστοριά, όπου δύο σοβαρά περιστατικά οδήγηση σε κατάσταση μέθης απασχόλησαν την αστυνομία μέσα σε μόλις ένα 24ωρο στην περιοχή Τάσα, την 3η 16 Ιουνίου. Το λέγαμε και χθες. Ναι, ένας 79χρονος έχασε τον έλεγχο του γιοταχύ του αυτοκινήτου που οδηγούσε από το αποτέλεσμα να το όχημα να εκτραπεί την προσφορά του και να προσκρούσε σε γονότητα της ΔΕΗ. Από την πρόσκληση υποκλήθηκαν ηλικίες ζημίες στο αυτοκίνητο, στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Τόσο του άντρας του αστυνομικού τμήματος Άργους Φορεστικού, οι οποίοι υπέβαλαν στον ηλικιωμένο αλκοτέστ. Φυσικά ο έλεγχος έδειξε δυστυχώς ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτροπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Λίγες μόλις ώρες αργότερα, το πρωί της Τετάρτης, 17 Ιουνίου, στην πόλη της Καστοριάς αυτή τη φορά σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό, με πρωταγωνιστή έναν 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς και βρέθηκε και ο ίδιος, διαπιστώθηκε ότι και ο ίδιος οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και ότι στερούταν και άδεια ικανότητας οδήγησης, όπως προέκυψε από την έρευνα. Η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την Ορχαία Καστοριά, συγγνώμη, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα δυστυχώς. Ο 60χρονος επιβλήθηκε στον 60χρονο, επιβλήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις συμμετέστηκαν οι σχετικές δικογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων των ατυχημάτων.
0: Μάλιστα, τώρα, στα υπόλοιπα, Μάρια, έχουμε κάτι άλλο για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, έχουμε τάσα, μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τους αστυνομικούς περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, που αποδοθεί η έκδοση σε ΦΕΚ της απόφασης του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας με θέμα τον καθορισμό γκύτερων στα σύνορα της υπηρετικής μεθοδίου. Πυροτικής μεθοδίου, υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, η οποία ορίζει τις υπηρεσίες που εδρεύουν πλησίων των συνόρων της υπηρετικής μεθοδίου, και τον οποίο το προσωπικό καθιστάται δικαιούται τις υπηρεσίες που εδρεύουν πλησίων των συνόρων της υπηρετικής μεθοδίου.

0: Γνωρίζοντας έμπρακτα τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες επιτελούν καθημερινά το καθήκον τους, τάσσα σε μια παραμεθόρια περιοχή με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκη για υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επαγγελματισμού. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτήν τάσσα. Τώρα είπες για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αν έχεις να μας προτείνεις κάτι να έρθουμε Καστοριά, αν έχει κάτι καλό. Εκδήλωση εννοώ, ναι.
0: Φυσικά, εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις ναι. Πλούσιο το πρόγραμμα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από τις 19 έως 21 Ιουνίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Βασιλείου Ζωδιώτικος διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Πανελλήνιο Μουσικό Χοροδιακό Φεστιβάλ Ελληνοδία στην αυλή του Γυμνασίου Μαυροχωρίου. Θα τα πω έτσι λίγο γρήγορα και τηλεγραφικά. Ναι. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν 20 μουσικά σύνολα, χοροδίες και ορχήστρες από όλη τη χώρα, προσφέροντας ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και ενισχύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια της Καστοριάς. Πάλι τις ίδιες ημερομηνίες, το τριήμερο, έχετε δηλαδή πολλές μέρες να διαλέξετε από σήμερα έως και την Κυριακή. Το θεατράκι του Δημοτικού Οδείου Αρουσιαστικού φιλοξενεί το πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού Ορέστικα 2026, που περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικά, εκθέσεις, προβολές ταινιών, μικρού μήκους και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Πάρα πολύ, πολύ ωραία και αυτή η δράση. Ναι. Το Σάββατο θα πάμε αύριο. Φιλαθλητικό Σύλλογο Αρουσιαστικού διοργανώνει το Διεθνές Grand Prix Στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αρουσιαστικού. Έχουμε και αθλητικές διοργανώσεις, δηλαδή βλέπετε. Πρόκειται για μια σημαντική αθλητική διοργάνωση ενταγμένη στο επίσημο καλεντάρι της World Athletics, με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας το αρουσιαστικό σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και τον διεθνή στίβο. Σάββατο και Κυριακή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγής διοργανώνει τη διήμερη πολιτιστική εκδήλωση στην πλατεία του χωριού. Όπως ξέρετε, τα γνωστά γλέντια του χωριού, παρουσιάσει παραδοσιακών χορευτικών, συντοτιμάτων, ζωντανή παραδοσιακή μουσική για γλέντια και φυσικά άφθονο φαγητό. Να σας πω, είναι πολλές οι εκδηλώσεις.
1: Επιλέγουμε, Μάριε. Ο
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Μακεδονικών Χωρών Μεσοποταμία στο Άγιο Δημήτριο. Διοργανώνει φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και πολιτισμού στο χώρο της Εμπεροπανήγυρης Μεσοποταμίας. Αν θα μας έρθει, έχουμε και, και τον Σύλλογο Φίλων Εικαστικών του Εθνών Δήμου Καστοριάς που προγραμματοποιεί ετήσια εικαστική έκθεση στο Αρχιντικό Μπασάρα, στην παραδοσιακή συνοικία του Ντολτσό, έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου. Η έκθεση φιλοξενεί έργα ζωγραφικής, σχεδίου, χειροτεχνίας και ομαδικών δημιουργιών, αποκαλώντας 32 δημιουργούς όλων των ηλικιών τάσα, αναδεικνύοντας φυσικά αναδεικνύοντας το ταλέντο των ανθρώπων αυτών και την δυναμική παρουσία των εικαστικών τεχνών στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά πολύ γρήγορα τα είπα τηλεγραφικά, νομίζω όμως
1: καλά έκανες.
0: Αξίζει κάθε μία ξεχωριστά εκδήλωση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται μέχρι αυτήν την ώρα σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη τον Οδοβόνη. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον νέο κύκλο των κινητοποιήσεων, τον οποίο αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα οι αγρότες από όλη την Δυτική Μακεδονία. Αναμένεται να βρεθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Μηταίου. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεβορίτιδας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν όχι μόνο παραμένουν αλλά γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Οπότε σήμερα με αγωνία περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα αποφασίσουν. Επιπλέον αναμένεται συνεδρίαση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπου θα αποφασιστεί αν θα κλείσει οριστικά το ληξιαρχείο της ΕΑΝΗΣ. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, στην οποία θα συμμετέχουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας ΕΑΝΗΣ. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον και από την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θυμίζω πως δεν έκανε δεκτή την αίτηση του Δήμου Κοζάνης για αναστολή της απόφασης της Επιτροπής, το άρθρο 152, κάτι το οποίο έκανε και γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος ΕΑΝΗΣ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ειδήσεις, να πούμε και μια ευχάριστη είδηση, καθώς ολοκληρώνεται η στελέχωση της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Κοζάνης, καθώς έχουν καλυφθεί και οι 5 οργανικές θέσεις ειδικών ιατρών, ενισχύοντας έτσι έναν από τους βασικούς κορμούς του νοσοκομείου και εξασφαλίζοντας καλύτερες παροχές υπηρεσίες υγείας γενικότερα σε όλους εμάς τους πολίτες της περιοχής. Αυτό έγινε γνωστό μέσα από ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου με αφορμή τον διορισμό και την ερκομοσία του νέου μόνιμου ιατρού Γιώργου Χρήστου, ο οποίος εντάσσεται πλέον και εκείνος στο δυναμικό της καρδιολογικής κλινικής. Μια πολύ πολύ σημαντική είδηση, ξαναλέω, για την περιοχή μας. Τώρα, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Κοζάνης έκανε λόγο μετά και τις πολλές διαμαρτυρίες για τη διακοπή λειτουργίας των αστικών λεωφορείων. Όπως αναφέρει, διαχρονικό είναι το φαινόμενο. Η σύμβαση που υπογράφει διαχρονικά ο Δήμος Κοζάνης με τα αστικά κτέλ δεν είναι 12μηνη αλλά 10μηνη. Οπότε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουμε την διακοπή των δρομολογίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι θέμα του Δήμου και όχι θέμα των αστικών κτέλ Κοζάνης, καθότι η λειτουργία τους σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση είναι δεκάμενη. Τώρα, υπήρχε ένας απολογισμός της αστυνομίας για το πλήθος των ενημερωτικών διαλέξεων από εξειδικευμένο και έμπειρο αστυνομικό προσωπικό για τις υπηρεσίες ενημέρωσης μαθητών. Συνολικά ενημερώθηκαν 5.502 μαθητές για θέματα σχολικού εκφοβισμού σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά την Κοζάνη, να πούμε πως είχαμε, πέρα από την εκδήλωση για το cyberbullying και πολλά μαθήματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, ώστε οι γονείς να καταφέρουν να προστατεύσουν τα παιδιά, σημαντικές διαλέξεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που τώρα τον Ιούνιο ολοκληρώνονται. Μια μη τι άλλο αξιέπαινη πρωτοβουλία από την αστυνομία της Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, να πούμε ότι την έναρξη μιας νέας οργανωμένης εποχής για την κοινωνική προσφορά στην περιοχή μας με όχημα τον καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα www.actforpolis.gr ανακοίνωσε ο Δήμος Κοζάνης και η Διεύθυνση Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς. Πρόκειται για μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Παρουσιάστηκε επίσημα εκεί η νέα πλατφόρμα, στην οποία έχουν εγγραφεί όλοι οι ενεργοί πολίτες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σταθερού δικτύου προσφοράς που θα διευκολύνει το συντονισμό των δράσεων και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
0: Καλή σου μέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.

0: Πάμε στα Γαρβενά. Μάκηνα Σιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε έτσι με κάποιες χρηστικές πληροφορίες, να το πάμε να πω αυτή τη φορά. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα μένει να υπάρξει διακοπή στον πρώτο κλάδο ίδρυψης στα Γραβενά και ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα κυρίως μεταξύ Αλατόπετρας και Καλλιράκης. Στα χωριά δηλαδή Αλατόπετρα, Καλλιράκη, Κάστρο, Σίδηρο, Ελεύθερο, μεγάλο και μικρό σιρήνη επηρεάζονται επίσης από αυτόν τον αγωγό. Μέχρι το αργά το απόγευμα θα γίνει τουλάχιστον αυτό, ενημερώνει, θα υπάρξει διακοπή, ενημερώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Γραβενών και ζητά να μην γίνεται κατασπατάληση του νερού. Επίσης αύριο, να το λέμε από σήμερα, για τις νοικοκυρίες κυρίως να το φροντίσουν, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 μέχρι τις 12 το πρωί.
0: Ευκαιρία να φάνε έξω. Μάκηνα
1: σιάδε.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα εκεί, τίποτα να βρουν, ούτε ταβέρνα, ούτε καφενείο, ούτε τίποτα.
1: Λοιπόν, ναι, εδώ εντάξει, τα σίδερο και ροδιά, το πρωί είπαμε 8 με 12 και από τις 12 μέχρι τις 2.30 μεγάλο και μικρό σύρνη. Δηλαδή αυτά τα χωριά που και είναι νερό, δεν θα έχουν και σήμερα. Και αύριο θα έχουν ρεύμα, δεν ξέρω αν θα είναι τυχαίο ή όχι. Επίσης, να πούμε και μια, έτσι, μια και μιλάμε σε χρηστικές πληροφορίες. Οι ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής τραυματιολογίας και βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας θα είναι οι ειδικότητες από το ΣΑΕΚ των Γραβενών και η δυνατότητα φυσικά γίνεται και μέσω της αγωγής από τρίτο βάθμιο εκπαίδευση αλλά και με εγγραφές οι οποίες ξεκινούν από 1 έως και 21 Σεπτεμβρίου. Σε κάτι άλλο τώρα να πούμε ότι φαίνεται υπάρχει αγωνία για το, για το μέλλον γενικότερα των κέντρων πρόληψης όπως επισκέπτει το κέντρο πρόληψης στα Γραβενά τους ορίζοντες και μάλιστα στα Γραβενά βρέθηκε και ο πρώτος πανελληνίου δικτύου κέντρων πρόληψης ο Ευθύμιος Ζυγκερίδης και συνομίλησε με τους εργαζόμενους και αυτό που ζητούν και τους τόνισε είναι ότι πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να υπερασπίσουν το σημαντικό αυτό κοινωνικό έργο το οποίο προσφέρουν οι δομές αυτές τις τοπικές κοινωνίες και δεν είναι λίγες πραγματικά γιατί όλα αυτά τα χρόνια που έχει ξεκινήσει υπάρχουν πολλά τα, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει. Το μήνυμα που στάθηκε και από τα Γραβενά είναι αγώνας για τη διατήρηση και την ενίσχυση των κέντρων πρόληψης έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η απρόσκοπτη λειτουργία τους προς όφελος των πολιτών. Κριτική σκληρή θα το έλεγα άσκησε από τα Γραβενά ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και επικεφαλής του συνδυασμού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Πορεία Δημιουργίας με πίστη στις ανθρώπινες αξίες ο Γιώργος Κασαπίδης αφού έκανε μια αποτίμηση μέχρι σήμερα της πορείας παράταξης άσκησε κριτική όπως είπαμε στην σημερινή Περιφερειακή Αρχή κυρίως γιατί όπως είπε άφησε τα Γραβενά πίσω γιατί τα Γραβενά ήταν προτεραιότητα όπως είπε για τον ίδιο ενώ τώρα βλέπουμε όπως είπε ελάχιστα έργα να, καινούργια έργα να μπαίνουν και μάλιστα σε μια προστροφή του λόγου ο κύριος Παλάσκας ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα των Γραβενών με τον παράδοξο κύριο Κασαπίδη τόνισε ότι κάποια από τα έργα αυτά όπως είπε χαρακτηριστικά όπως είναι και το δρόμος προς τη Βασιλίτσα το αστροσκοπείο όλα αυτά είχαν γίνει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και μάλιστα όπως τονίζει πολλά είναι αυτά τα οποία δεν έγιναν και δεν στηρίχθηκαν τα Γραβενά μέχρι τώρα από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής του Γιώργου Αμανατίδη. Με 6 προσκυνητές, διπλάσια από πέρυσι, θα ξεκινήσει αύριο στις 6 το πρωί από τον Άγιο Γεώργιο Γραβενών το τρίτο προσκυνηματικό διπορικό προς τα Γιάννα στον τόπο μαρτυρίου του Νομάτρα Αγίου Γεωργίου προστάτη της πόλης. Οι προσκυνητές θα διανύσουν συνολικά 150 χιλιόμετρα για 5 ημέρες ξεκινώντας από τον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου όπως η Μαύρος 6 το πρωί με αρχικό προορισμό το σπίτι του Αγίου Γεωργίου και συνέχεια τον τόπο μαρτυρίου που βρίσκεται έξω από την κεντρική νότια πύλη του Κάστρου στα Γιάννα. Όσοι πάνε στα Γιάννα και δουν αυτή την κεντρική πύλη θα δουν έξω ακριβώς υπάρχει ένας τόπος προσκυνήματος εκεί ακριβώς όπου μπορούν να ανάψουν και ένα κεράκι για τη μνήμη του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου ο οποίος μαρτύρησε στα Γιάννα την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 1828 και έχει γεννηθεί το 1808 στο Τσούχλι Γραβενό, σημερινό Άγιο Γεώργιο που, που πήρε το όνομά του. Και αν και από μικρός είχε καταλήξει ως υποκόμος του τότε Πασά των Ιωαννίνων. Τελικά δεν αρνήθηκε ποτέ την επίση του και μάλιστα ο ίδιος νυφεύτηκε, έκανε θρησκευτικό γάμο, βάφτισε το παιδί του και υπάρχουν και απόγονοι σήμερα, αυτό το πρέπει να επισημάνουμε, ότι ο ονομάτερος Γεώργιος είναι και ο προστάτης, είναι ο μοναδικός Φουστανελάς, ο πρώτος Φουστανελάς Άγιος. Και υπάρχουν και απόγονοι και μάλιστα του Νεομάρτυρα και μάλιστα ο Άγιος Γεώργιος, Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος, είναι και προστάτης της προεδρικής φρουράς και προς τιμήν ακριβώς αυτής της αυτού του Αγίου ο φυσιλοράτης και ο τυπόρος Γιώργος Δημητριάδης, ο οποίος είχε κάνει διεκδίνηση πολλά χιλιόμετρα σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη δεν ήταν πάνω από 1500 χιλιόμετρα που είχε κάνει από την Γερμανία μέχρι και τα Πυρηναία Όρη και η άλλη ήταν πριν από 2 χρόνια είχε κάνει εκεί στο μονοπάτι του Αγίου Ιακώβου στην Ιβρική Χερσόνησο. Ξεκίνησε λοιπόν μόνος του πριν από 3 χρόνια, πέρυσι βρέθηκαν 3 άτομα και φέτος έχουν φτάσει τουλάχιστον 6. Υπάρχει ενδεχόμενο, υπάρχει και ένας έλεγχος, μια έβαμη συμμετοχή. Αυτό θα φανεί αύριο το πρωί. Είναι κάτι κάτι ξεχωριστό και γίνεται και συνδυάζει αυτή η πρωτοβουλία την πίστη, την άθληση και την επαφή με την ιστορική και τη φυσική κληρονομιά της περιοχής. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η πρώτη στάση αύριο θα είναι το βράδυ και τότε ανεκτελέσουν ο Ζιάκας, την Κυριακή στην Βοβούσα, τη Δευτέρα στο Φλαμπουράρι και την Τρίτη στους Μιλιοτάδες και αναμένεται να φτάσουν όπως είπαμε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι στον τελικό προορισμό που είναι αφού πρώτα πέρασαν για το σπίτι του Νεομάρτυρα που είναι μέσα στα Γιάννα να φτάσουμε μετά όπως είπαμε στην πύλη και στην κεντρική νότια πύλη του κάστρου στα Γιάννα. Τάσα.
0: Καλημέρα Μάκη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά κυρίως τις γυναίκες, αλλά καλό θα είναι να ακούν και οι άντρες. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Βοΐου και ο Σύλλογος Γυναικών Τσοτιλίου πραγματοποιούν μια ενημερωτική μερίδα με θέμα ανθίζοντας μέσα από τις προκλήσεις η τέχνη της γυναικείας αυτοφροντίδας. Η μερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 11:30 στο Τραπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστανς και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λαμπρινή Χριστοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων είναι και επιστημονικό μέλος του ενιαίου κοινωνικού δικτύου. Κυρία Χριστοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Δώστε μας μια πρώτη εικόνα, τι θα περιλαμβάνει αυτή η ενημερωτική ημερίδα.
1: Αυτή η δράση σχεδιάστηκε με πάρα πολύ αγάπη στις γυναίκες. Ναι. Γιατί η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Συνήθως εμείς οι γυναίκες έχουμε πολλαπλούς ρόλους, φαντάζομαι το ξέρετε αυτό.
0: Το και ζούμε το... Για... στην καθημερινότητά μας είναι...
1: Ακριβώς αυτό. Έχουμε αναλάβει το ρόλο της μητέρας, πιθανόν της συζύγου, είμαστε εργαζόμενες, φροντίζουμε ηλικιωμένες τα παιδιά μας και πάντα βάζουμε πρώτα απ' όλα τους άλλους και συνήθως βάζουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Και αν εμείς όμως δεν είμαστε καλά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική φροντίδα στους άλλους, αν έχουμε εξαντληθεί. Οπότε αυτή η δράση έχει σαν σκοπό να ενδυναμώσει λιγάκι τις γυναίκες, να μάθουμε λίγο να μας φροντίζουν και εμάς, ώστε να είμαστε δυνατές για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι μας συμβεί.
0: Μάλιστα, είναι εύκολο να γίνει αυτό πράξη στην καθημερινότητα μιας γυναίκας, γιατί έτσι είναι όπως το είπατε, οι ρόλοι είναι πολλοί και απαιτητικοί.
1: Εύκολο δεν είναι, αλλά άμα το σκεφτούμε αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή εμείς θα δώσουμε μερικά πρακτικά tips τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στην καθημερινότητα. Δηλαδή αν εγώ είμαι άρρωστη σίγουρα δεν μπορώ να είμαι τόσο λειτουργική για το παιδί μου. Οπότε πρώτα θα πρέπει να έχω φροντίσει να πάω στο γιατρό μου, να είμαι τυπική στο ραντεβού μου. Οπότε έτσι θα μπορώ να είμαι πάντα δίπλα στους αγαπημένους μου. Αυτό τον σκοπό έχει αυτή η δράση. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω πώς το σκεφτήκατε αυτό. Είναι μια, από όσο γνωρίζω δεν έχω ξανασυναντήσει μια ημερίδα με ανάλογο θέμα.
1: Η ανάγκη νομίζω και κάποια εργαστήρια που έχουμε κάνει στο ενιαίο κοινωνικό δίκτυο με γυναίκες διαφόρων ηλικιών, αυτό δεν αναφέρεται μόνο σε μεγαλύτερες γυναίκες, ναι, από μικρές γυναίκες και μεσαίες ηλικίες αλλά και μεγαλύτερες, όλες είχαν τον ίδιο παρονομαστή στις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει στα ατομικά ραντεβού. Όλες τρέχανε για όλα εκτός από τον εαυτό τους. Και δυστυχώς στην Ελλάδα και τα στατιστικά δείχνουν αυτό, ότι δηλαδή οι γυναίκες δεν είναι πολύ συνεπείς στα ραντεβού τους. Σκεφτείτε ότι σε όλη την Ευρώπη έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό, ας πούμε, μαστογράφων και έχουμε τη μικρότερη προσέλευση γυναικών σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι αντιστρόφως ανάλογα, που δείχνει ότι οι γυναίκες δεν φροντίζουμε αρκετά τον εαυτό μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει μια υπερθύμηση και κάπως να το ενσωματώσουμε αυτό στην καθημερινότητά του.
0: Κυρία Χριστοπούλου, το πρώτο θέμα είναι η υγεία, έτσι δεν είναι? Το ακριβώς πρώτο θέμα αυτό είναι η υγεία και έπονται τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς αυτό και δηλαδή εκείνη την ώρα, μιλώντας και από εμάς τις ίδιες, δηλαδή και εμείς οι ίδιες οι γυναίκες, εγώ αν με ρωτήσετε δεν είμαι πάντα συνεπής στο τυπικό ραντεβού μου. Όταν όμως θα γίνει κάποια τέτοια δράση, θα δω κάποια αφίσα, θα θυμηθώ ότι εγώ τώρα πρέπει να είμαι συνεπής.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το χρόνο που δίνει κάθε μία στον εαυτό της για να κάνει κάποια άλλα πράγματα εκτός θεμάτων υγείας, γίνεται αυτό ή όχι?
1: Αυτό θα τους τονίσουμε, γιατί στις πρώτες βοήθειες έχουμε μία αρχή η οποία λέγεται Save the Savers, δηλαδή σώσε τον δεσώστη. Αν οι μαμάδες δεν βρούνε χρόνο να φροντίσουν τον εαυτό τους, τόσο σωματικά αλλά τόσο και ψυχικά, δεν θα είναι καλά για να φροντίσουν οποιονδήποτε. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκλέβουν μικρές στιγμές μέσα στην καθημερινότητά τους, να κάνουν ένα τηλεφώνημα σε μία φίλη τους, σε κάποιο πρόσωπο που θα τις κάνει να αισθανθεί καλά, να κάνουν μία βόλτα, να περπατήσουν. Δηλαδή θα δοθούν διάφορες συμβουλές ώστε να μπορέσει να είναι η ίδια πρώτα καλά. Δηλαδή να το ενσωματώσει μέσα στην καθημερινότητά της.
0: Μάλιστα, ανταποκρίνεται η γυναίκα σε όλους αυτούς τους ρόλους που έχει αναλάβει η κυρία Χριστοπούλου ή η ζωή είναι λίγο πιο δύσκολη από ό,τι ήταν στο παρελθόν?
1: Είναι αρκετά πιεστικές οι καταστάσεις, όπως ξέρετε, γιατί κάθε φορά βρισκόμαστε αντιμέτωπες και με περισσότερα πράγματα. Τα παλιά τα χρόνια η γυναίκα είχε να φροντίσει κυρίως μόνο το σπίτι. Τώρα, εκτός από τη φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, έχει να πάει και στην εργασία της, να φροντίσει ώστε να υπάρχουν αρκετά χρήματα στην οικογένεια. Σίγουρα οι προκλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Wow. Αλλά γι' αυτό το...
0: Είναι κάτι που επιδιώξαμε και καλώς το διεκδικήσαμε και το πετύχαμε, έτσι δεν είναι, να το λέμε και αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό το λόγο τώρα θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να προσαρμοστούμε και να μας προσέξουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, ώστε να είμαστε καλά για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλους αυτούς τους ρόλους.
0: Τι είναι αυτό που κουράζει περισσότερο, μπορείτε να μας πείτε?
1: Αχ, όχι, αυτό είναι ανάλογα με την κάθε γυναίκα. Υπάρχουν άλλες γυναίκες που τις καταβάλλει πολύ πλάνη φροντίδα των παιδιών λόγω του όγκου πληροφορίες από τα social media. Θεωρούν ότι για να είναι τέλειες μητέρες πρέπει να ακολουθήσουν την εικόνα που τους παρέχεται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και ένα ακόμα πρόβλημα είναι η φροντίδα των ηλικιωμένων στη χώρα μας, που τους έχουμε μένει στο σπίτι μας, αλλά δεν γνωρίζουμε το σωστό τρόπο ώστε να τους φροντίζουμε. Και συνήθως, σηκώνοντάς τους για παράδειγμα, τραυματίζουμε το σώμα μας, χάνουμε πολλά πράγματα από τον εαυτό μας. Εμείς αυτά ακριβώς στα σημεία θέλουμε να τονίσουμε. Στο πώς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, εξασφαλίζοντας λίγο χρόνο και για μας. Γιατί αν είμαστε καλά, θα είναι όλοι καλά.
0: Μάλιστα, να βρεθούν κάποιες ισορροπίες, μας λέτε, σε όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι, εξαρτάται την περίπτωση.
1: Είναι δύσκολο, γιατί μια γυναίκα πάντα έχει πολλούς ρόλους. Πάντα. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή, τέτοιες δράσεις έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές, που όταν ήρθαν οι γυναίκες σε εμάς, τελικά είδανε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι απλά μικρά πραγματάκια, τα οποία όμως μπορούν να μας κάνουν ένα boost στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν είναι συμβουλές ομορφιάς και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια μικρά tips τα οποία μας βοηθούν να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία.
0: Να μας πείτε ένα-δύο.
1: Ένα tip, ας πούμε, εγώ θα, σε αυτή τη δράση δεν θα μιλήσω μόνο εγώ, θα μιλήσουν διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω από τη δικιά μου τη πλευρά. Είναι κάποιες ασκησούλες που μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την ευαίσθητη περιοχή, γνωστές ασκήσεις Κέγκελ, τις οποίες ξεχνάμε όλοι να κάνουμε. Εκείνη τη στιγμή τους δίνουμε ένα tip, τους εξηγούμε πώς θα πρέπει να γίνουν, αλλά ξέρουμε ότι αν κάνουν αυτές τις ασκήσεις συστηματικά, σε 6 μήνες θα έχει περιοριστεί οποιοδήποτε περιστατικό ακράτειας, πρόκληση μήτρας ή οτιδήποτε τέτοιο. Και σίγουρα θα είναι πιο ευχάριστη η καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα. Ποιοι άλλοι θα είναι αυτοί που θα μιλήσουν στη συγκεκριμένη ενημερωτική ημερίδα?
1: Γνωρίζω από το Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο ότι θα μιλήσει η ψυχολόγος μας, η κυρία Ελένη Χατζηγιανακίδου, η οποία θα προσεγγίσει και αυτή τον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας. Και γνωρίζω ότι θα υπάρχουν και ειδικοί επιστήμονες από τον Δήμο της Χιάτσιπας.
0: Μάλιστα, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά για όσες κυρίες ενδιαφέρονται και όχι μόνο, ότι η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11.30 στο Τραπάτσιο Γυμνάσιο Σιάτιστα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Αναστάσιος Δάρδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Κλείνοντας την πρώτη ενημερωτική ζώνη, επέληξα μια ειδησούλα από το δελτίο ειδήσεων που ετοιμάζει ο Περικλής ο Καραφιλίδης. Καλοκαίρι έχουμε τις παραμυθένιες Κυριακές, τις οποίες διοργανώνουν και φέτος η Κουβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοζάνης, την Κυριακή στις 11 στην αυλή του Δημοτικού Οδείου, τιμώντας τη γιορτή του Πατέρα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου». Στην αφήγηση και την εμψύχωση θα είναι η Αναστασία Τοπάλη και η Βιβί Τζούκα. Να τιμήσουμε και τον Πατέρα, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στις μέρες μας.

σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε μία ακόμη μεγάλη καλημέρα. Μείνετε εδώ σε συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας. Συνεχίζουμε μέχρι τις 11 με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο προκύψει. Πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότητα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του ορμού και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
4: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα παντού. Καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι Παρασκευή, πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου του 2026. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη, συνέχεια από τώρα με τις πρωινές διαδρομές. Η επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, τα νεότερα, οι εξελίξεις, τα γεγονότα, η επικαιρότητα και όχι μόνο. Και τα μεγάλα θέματα εδώ του τόπου μας, της περιοχής μας, στη Δυτική Μακεδονία. Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί μέχρι τις 11. Την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Παρασκευής, φτάσαμε κιόλας Παρασκευή φίλες και φίλοι και έχουμε πολλά εδώ σημαντικά και ενδιαφέροντα με τις εξελίξεις και ό,τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά, σε κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει γενικότερα μια κινητικότητα βεβαίως και στα διεθνή και τα ευρωπαϊκά αλλά και πανελλήνια κυρίως στα της πολιτικής. Ωστόσο, να πούμε ότι θα σταθούμε και θα επικεντρώσουμε, όπως κάθε μέρα άλλωστε το κάνουμε, στις εξελίξεις και στο τι συμβαίνει εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πολλά εδώ για τη Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως, το θέμα της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ σε διεθνές επίπεδο, αλλά και η ακύρωση για σήμερα του ταξιδιού στην Ελβετία του J.D. Vance, του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, είναι ένα θέμα που συζητεί. Ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ και Ιράν, και έχουμε και στα ευρωπαϊκά κινητικότητα. Η πυρηνική ενέργεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπαίνει, φίλες και φίλοι, από την Γαλλία και φαίνεται ότι εξαπλώνεται και σε άλλα επίπεδα. Και θα το δούμε αυτό, το έχουμε πει εδώ και καιρό, θα το δούμε αυτό να μας προκύπτει με βάση το ενεργειακό και το ζήτημα που υπάρχει και στην ενέργεια και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα σταθούμε και σε εξελίξεις εδώ στην Δυτική Μακεδονία, όπου έχουμε φίλες και φίλοι πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα. Βεβαίως να πούμε ότι από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζει πολύ το θέμα της ανατίναξης των εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής. Και εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έχει ανοίξει, τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα κυκλοφορούν και βίντεο τα οποία δείχνουν ακριβώς το πώς καταστρέφονται, ανατινάζονται τα ορυχεία και οι σταθμοί και το πώς βεβαίως όλο αυτό που αποτέλεσε περιουσία του ελληνικού λαού και της ΔΕΗ πλέον κυριολεκτικά τελειώνει με έναν τρόπο που κάποιοι εκφράζουν και πολλά ερωτηματικά γιατί συμβαίνει τόσο εσπεσμένα και τόσο άμεσα και βεβαίως δεν εισακούγεται τίποτε και στη Βουλή. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης έχει πει για ευθύνες και στη δικαιοσύνη που πρέπει να παρέμβει και βεβαίως έχει θέσει τα ζητήματα αυτά πολύ άμεσα στους κυβερνητικούς παράγοντες και βλέπουμε και τα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν από την ομιλία του βουλευτή του κ. Παύλου Πολάκη στην Βουλή και το τι ακριβώς ευθύνες καταλογίζει στα κυβερνητικά στελέχη, τονίζοντας ότι δεν είναι δικαίωμά τους να προχωρούν με αυτόν τον τρόπο στην καταστροφή της περιουσίας του ελληνικού λαού και του δημοσίου. Βεβαίως όλα αυτά έχουν αλλάξει, η ΔΕΗ παίζει διαφορετικά, η λεγόμενη εταιρικότητα της ΔΕΗ δεν υφίσταται, η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική εταιρεία επί της ουσίας, παρότι το δημόσιο έχει κάνει τα πάντα και παραμένει με το 35%, ήταν στο 51%, χάθηκε το 51%, δόθηκε το 51% προκειμένου να μην έχει πλειοψηφία το δημόσιο και όλα όσα γίνονται στην ΔΕΗ ανησυχούν, προβληματίζουν, ενώ τίθενται και προτάσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, οι ΠΕΔ και οι αρμόδιοι φίλες και φίλοι. Όχι απλώς μία ερώτηση στη Βουλή ή απλώς μία παρέμβαση. Τι παραπάνω μπορεί να γίνει σε αυτήν την εξέλιξη. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και το τι γίνεται και θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια της εκπομπής μας να μιλήσουμε με έναν εκ των ανθρώπων ο οποίος έχει θέσει πολλές φορές το όλο ζήτημα. Είπαμε ότι στη Βουλή κυρίως το θέμα έχει τεθεί από όλες τα κόμματα. Έχουν μιλήσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ οι βουλευτές μας Πάρης Κουκουλόπουλος, Καλλιόπη Βέτα και άλλοι για τα θέματα αυτά με την ΔΕΗ. Έχουν τεθεί σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο όμως χαρακτηριστικά με εμφατικό τρόπο και μάλιστα με ευθύνες που θα προκύψουν και αργότερα ακριβώς για αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί τα ζητήματα από τον κύριο Παύλο Πολάκη και τοπικά βλέπουμε να γίνεται ειδική αναφορά και σχεδόν σε ημερήσια βάση
από τον Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη. Με τον κύριο Καραβασίλη θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Προφανώς υπάρχει μια σε εξέλιξη πρωτοβουλία. Θα δούμε προς τα πού θα πάει και τι ακριβώς θα αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία. Θα μας ενημερώσει ο ίδιος στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη. Επίσης να πούμε ότι θα σταθούμε και στα υπόλοιπα θέματα και έχουμε αρκετά από την επικαιρότητα θέματα. Θα πάμε στην Πτελέα, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσποινας Αμαραντίδου, το χωριό Σκορδοχώρη, όπως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, διότι παράγει και έχει καλλιέργεια με σκόρδο, η Πτελέα Κοζάνης, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής μας, ενώ έχουμε και την ενίσχυση με 5.000 ευρώ σε νέο ζευγάρι στο Ροδίτη Κοζάνης, επίσης ένα ρεπορτάζ και εκεί από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Κατά τα άλλα έχουμε νέα ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για το ληξιαρχείο της Αιανής, αποφασίζουν κινητοποιήσεις οι αγρότες σήμερα Παρασκευή, επίσης έχουμε την ολοκλήρωση της τελέχωσης της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο της Κοζάνης, στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης της Δημοτικής Οδού στο Δρέπανο προς Άγιο Δημήτριο και Ακρινή, και χθες είχαμε και τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης, τον κύριο Θόδωρο Μιχαηλίδη, που αποσαφήνισε ότι η δεκάμηνη σύμβαση που έχει να κάνει με τη λειτουργία των αστικών λεωφορείων το καλοκαίρι δεν ισχύει από φέτος, γιατί φέτος είχαμε καταγγελίες και διαμαρτυρίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλες τις κατά καιρούς δημοτικές αρχές. 10 μήνες υπογράφεται σύμβαση με τα λεωφορεία τα αστικά για τη μετακίνηση με μίνι μπάς και όλα τα υπόλοιπα. 2 μήνες είναι ακάλυπτη και τώρα έχει τεθεί το ζήτημα αυτό προκειμένου να βρεθεί τρόπος έστω από την επόμενη χρονιά να επεκταθεί σύμβαση από 10 σε 12 μήνες κάθε χρόνο και να καλύπτει και την περίοδο του καλοκαιριού. Αυτά και άλλα μέχρι και τις 11 μαζί σας. Πάμε σε ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε με την επισκόπηση του τοπικού τύπου και τα ρεπορτάζ.

Πρωινές διαδρομές της Παρασκευής, φίλες και φίλοι, και να πάμε σε ένα μουσικό για να περάσουμε στην επισκόπηση του τοπικού τύπου.

Πάμε στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, πρωτοσέλιδα θέματα εφημερίδων, τριών εφημερίδων, Χρόνος, Πρωινός Λόγος και Πτολεμαίος. Αυτές έχουν έρθει. Αν έχουμε και άλλες εφημερίδες στην πορεία της εκπομπής μας, από την εφημερίδα Ο Χρόνος διαβάζουμε: «Η επόμενη ημέρα μετά το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τι λένε εργαζόμενοι, κάτοικοι και φορείς για το μέλλον της περιοχής μας». Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα. Οργανωμένα βήματα για την ενίσχυση του εθελοντισμού στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη το Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας. Πάνω από 400 παιδιά στο τρίτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Επίσης στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Επίσης στην ίδια εφημερίδα γέφυρες ελληνόγνωσης εκπαίδευσης από τη Δυτική Μακεδονία έως τη Νότια Αφρική.

Από την εφημερίδα Ο Χρόνος στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα στο φύλλο του Πρωινού Λόγου της Παρασκευής: ποιοι σταθμοί και πάρκινγκ της Εγνατίας Οδού θα ετοιμαστούν εντός του 2026 από το 2027 τα έργα στις σύραγγες. Μετά το λιγνίτι το χάος, επίσης στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος, 135 μικρά φωτοβολταϊκά, μικρή φωτοβολταϊκή σταθμή για έργο 105 ΜΒ σε Κοζάνη και Σέρβια. Δυτική Μακεδονία, η μεγαλύτερη αύξηση θανάτων στη χώρα στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026. Το ακούσατε αυτό? Η μεγαλύτερη αύξηση θανάτων στη χώρα στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι μόνο ότι μας φεύγει ο πληθυσμός, χάνεται και επιπλέον κόσμος, φίλες και φίλοι, από τη μεγαλύτερη αύξηση θανάτων που έχουμε εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θέλουμε να φοβήσουμε, αλλά αρκετά με την ωρεοποίηση και μιας κατάστασης που είναι αυτή που είναι, κυρίες και κύριοι, και που αλίμονό μας εάν αποδεχτούμε αυτό που ζείτε και ζούμε όλοι μας τώρα. Αλίμονό μας. Διότι τα στοιχεία από παντού έρχονται και είναι χαρακτηριστικά και επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να φοβήσουμε, ιδιαίτερα μάλιστα πολλές φορές εκφράζουμε και μια περισσότερη αισιοδοξία από όσο θα έπρεπε, αλλά και θέλουμε να είμαστε θετικοί, αλλά η κατάσταση αυτή προφανώς δεν έχει να κάνει με αυτό που κυρίες και κύριοι θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος πριν από μερικά χρόνια μόλις. Κοζάνη στο επίκεντρο λειτουργία του Τιάλιου γυροκομείου μετά τα κρούσματα ψώρας. Νέοι έλεγχοι και ζητήματα αδειοδότησης. Θέμα και αυτό. Και διαβάζουμε ποια είναι η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το πόσο κάνει. Κεντρικό θέμα αυτό. Κάλεσμα αποκατάστασης των ονομάτων των θυμάτων των τεμπών στο σταθμό του ΟΣΕ Κοζάνης από φοιτητικούς συλλόγους, κυρίες και κύριοι. Πρωτοβουλία των νέων ανθρώπων και των φοιτητικών συλλόγων και στο θέμα των τεμπών, ουσιαστικά στο έγκλημα, στο δυστύχημα. Ο καθένας έχει τη δική του ορολογία. Σε κάθε περίπτωση πάντως περάσαν τα χρόνια και τίποτε ακόμη δεν έχει γίνει. Μια δίκη που βλέπουμε πώς εξελίσσεται. Αυτά και από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος σήμερα Παρασκευή. Για να πάμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την επισκόπηση του τοπικού μας τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Διαβάζουμε στην εφημερίδα: μεγάλη παρέμβαση στην βόρεια είσοδο της Πτολεμαϊδας, νέος κόμβος στο υδραγωγείο, στόχος η αναβάθμιση ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία κυκλοφορίας της πόλης. Πράγματι είχαμε και πολλά δυστυχήματα και ατυχήματα εκεί στην 25η Μαρτίου στην βόρεια είσοδο της Πτολεμαϊδας. Ριζική αναβάθμιση της οδού, γράφει στο κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα η εφημερίδα Πτολεμαίος. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε: Περδίκας στο 85% του ενδιαφέρον των κατοίκων για σύνδεση με το φυσικό αέριο. Η Πτολεμαϊδιώτικη εταιρεία και η Βότο πίσω από το πόσο κάνει στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Πτολεμαϊδιώτικη εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα για το πόσο κάνει με τις τιμές και όλο αυτό που εξήγηλε η πολιτεία, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός. Αλλάζουν εικόνα σχολεία μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου σε κάποια τέτοια σχολεία. Υπάρχουν και εδώ στη Δυτική Μακεδονία και κάποια έχουν να κάνουν και με την Πτολεμαϊδα, όπως γράφει σήμερα ο Πτολεμαίος. Δρέπανο, διασφάλιση τηλεθέρμανσης πριν τη διέλευση του αγωγού ζητάνε οι κάτοικοι, και καλώς το ζητάνε θα έλεγα, διότι πριν τη διέλευση του αγωγού πρέπει να διασφαλιστεί η τηλεθέρμανση, γιατί μετά αυτό που λέει ο λαός μας, ξέρετε τι είναι, πέταξε το πουλάκι λένε χαρακτηριστικά στην προκειμένη περίπτωση. Ολοκληρώνεται η οδική σύνδεση Ακρινής Κοζάνης, ένα ενδιαφέρον έργο εκεί. Υπήρχε πρόβλημα με τον δρόμο και με τη σύνδεση της Ακρινής με την Κοζάνη και σαφώς και πρέπει να γίνει και να ολοκληρωθεί αυτή η οδική σύμβαση, ένα θέμα ετών δηλαδή που έμενε σε εκκρεμότητα στην Ακρινή και στη σύνδεσή της με την Κοζάνη.
Αυτή ήταν και η επισκόπηση του τοπικού μας τύπου και στο σημείο αυτό να θυμίσουμε και τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Για αυτά που ακούτε, για αυτά που βλέπετε, για αυτά που παρατηρείτε, για αυτά που θέλετε να καταγγείλετε, για αυτά που θέλετε να επισημάνετε, για αυτά που θέλετε να εκφράσετε τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας και με αυτά που εμείς λέμε εδώ και βεβαίως για ό,τι άλλο εσείς διαπιστώνετε, παρατηρείτε ή θέλετε να πληροφορήσετε και την εκπομπή και το Γραφείο Σύνταξης εδώ για να πάρουμε τα δικά σας θέματα. Για όλα αυτά που θέλετε να γίνουν και ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, για τα θέματα που θέλετε επίσης να πάρετε απαντήσεις και λύσεις σε ό,τι σας αφορά, σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι βλέπετε καθημερινά. Τηλέφωνα επικοινωνίας λοιπόν εδώ. 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα. Τηλέφωνα λοιπόν εδώ και μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com.

0: Ήδη έχουμε προαναγγείλει αρκετά θέματα, φίλες και φίλοι. Θα ασχοληθούμε και με το θέμα των ανατινάξεων σε εξκαφείς και ό,τι γίνεται και κάποιες αντιδράσεις που βλέπουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τις βλέπουμε πολύ περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά στα μέσα ενημέρωσης, να πω χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό. Είναι μια άλλη εκδοχή, φίλες και φίλοι αυτοί. Όλα έχουν την εξήγησή τους και όλα έχουν τους λόγους τους. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, εμείς θα ασχοληθούμε με πολλά. Ήδη είπαμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη στη συνέχεια της εκπομπής μας, να δούμε και μια πρωτοβουλία που ενδεχομένως μαθαίνουμε ότι είναι και σε εξέλιξη. Θα μας το επιβεβαιώσει όχι ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης, πρώην αντιδήμαρχος Εορδέας και δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή εκεί. Ωστόσο, έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα Γιόγκα και εκεί θα πάμε. Και για αυτήν θα έχουμε περισσότερα, αλλά θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσποινας Σαμαραντίδου, που έχει να κάνει με την περιοχή της τοπικής κοινότητας Πτελέα-Κοζάνης. Πτελέα-Κοζάνης, όπου θα ακούσουμε χαρακτηριστικά τι γίνεται σε αυτήν την τοπική κοινότητα, που είναι μια περιοχή που καλλιεργείται το σκόρδο και έχουμε αρκετούς σκορδοπαραγωγούς. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως σκορδοχώρη η Πτελέα Κοζάνης. Και θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου ακούγοντας έναν παραγωγό σκόρδου στην περιοχή της Πτελέας. Είναι ο κύριος Νεόφυτος Αγγελίδης, ο οποίος είναι από την περιοχή Πτελέα Κοζάνης παραγωγός σκόρδου. Νεόφυτος Αγγελίδης.
1: Στη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχουν πολλές περιοχές που γίνεται το σκόρδο. Ένα από τα πλεονεκτήματα του χωριού μας της Πτελέας Κοζάνης είναι ότι έχουμε ιδανικά χώματα για την καλλιέργεια του σκόρδου. Αυτό βρήκαμε από τους παππούδες μας, αυτό συνεχίζουμε.
2: Και είναι ένα από τα αγαπημένα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας, όλοι θα πρέπει να πω.
1: Όλοι χρησιμοποιούμε σκόρδο, έστω σε μικρές ποσότητες. Είναι απαραίτητο, έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά και νομίζω ότι είναι και το πιο φθηνό φάρμακο στις μέρες μας.
2: Είναι αρκετοί οι νέοι στο χωριό που ασχολούνται με την παραγωγή του σκόρδου?
1: Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ. Όλο το χωριό, όλες οι οικογένειες είχαν από κάνα δύο, τρία στρέμματα σκόρδα. Τα τελευταία χρόνια όχι. Οι νέοι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει τον τόπο μας. Έχουμε μείνει πολύ λίγοι να καλλιεργούμε το σκόρδο.
2: Δηλαδή, πόσα στρέμματα καλλιεργόταν κάποια εποχή? Μπορείτε να φύγετε άμα θέλετε, σιγά σιγά. Πόσα στρέμματα καλλιεργούσατε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κάποιες καλές χρονιές υπήρχαν στην περιοχή και 300 με 250 στρέμματα σκόρδου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 40 με 50. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η καλλιέργεια σκόρδου.
2: Παρ' όλα αυτά, πού διοχετεύετε, πώς μπήκατε και στη φάση της μεταποίησης?
1: Έχουμε μπει και στο κομμάτι της μεταποίησης. Διοχετεύουμε σε μανάβικα, σε σούπερ μάρκετ, σε λαϊκές αγορές. Και τώρα με την τεχνολογία στέλνουμε πόρτα-πόρτα απευθείας στον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες και είναι μια λύση στο πρόβλημα που έχουμε από το χωράφι στο ράφι. Mm-hmm. Οπότε εκμεταλλευόμαστε και την τεχνολογία και στέλνουμε πόρτα-πόρτα τα προϊόντα μας.
2: Σε ποιο κομμάτι της μεταποίησης προχωρήσατε?
1: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα κτίριο εδώ στο χωριό, μεταποίηση σκόρδου, είναι σχεδόν έτοιμο. Εκεί θα μπορούμε να μεταποιούμε το προϊόν μας σε πάστα σκόρδου, όπου θα είναι η εύκολη λύση για τη σύγχρονη νοικοκυρά. Mm-hmm. Θα μπορεί μια νοικοκυρά νέα σχετικά, με μία κουταλιά του γλυκού να ανοίγει το βάζο της, να είναι πολτό σκόρδου, αντί να κάθεται να καθαρίζει, να χάλασε το σκόρδο, έκανε, είναι η εύκολη λύση.
2: Είναι αποδοτική ως παραγωγή?
1: Το σκόρδο γενικά σε κιλά στο στρέμμα πρέπει να φτάσουμε περίπου 800 με 1-200 τόνους το στρέμμα. Τώρα, εάν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά και μπορεί και πουλήσει το προϊόν του μόνος του, ναι, είναι αποδοτική. Αν μπει στο κομμάτι χονδρικής θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Με αυτά που συμβαίνουν τώρα, ο κόσμος τα παρατάει.
2: Ήταν καλή χρονιά φέτος?
1: Φέτος ήταν μια από τις καλές χρονιές σκόρδου, μπορούμε να πούμε. Αρκετά κιλά το στρέμμα, πολύ καλή ποιότητα φέτος. Μας βοήθησαν οι βροχές που έκανε το χειμώνα, πήγε πολύ καλά.
2: Κύριε Αγγελίδη, η διαδικασία δεν τελειώνει στο χωράφι.
1: Μα όχι, η σκληρή δουλειά αρχίζει μετά το χωράφι. Πρέπει τα σκόρδα να απλωθούν σε μπαλέτες, να στεγνώσουν, να καθαριστούν για να φτάσουν στο τελικό τραπέζι του καταναλωτή.
2: Βλέπω, είδα και πολύ ωραίες πλεξούδες που φτιάχνετε.
1: Κάνουμε παραδοσιακές πλεξούδες. Συνήθως προτιμούν σε μεγαλύτερες ηλικίες καταναλωτές. Η παράδοση είναι κομμάτι έτσι, του χωριού μας. Συνεχίζουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο.
2: Να ρωτήσω τώρα, έχετε βάλει κάποιον στόχο εκτός από τη μεταποίηση?
1: Ο στόχος μας και το όραμά μας εδώ σαν οικογένεια είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ποιοτικό προϊόν και να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Και ένα μακρινό όραμα είναι κάποτε να κάνουμε μια εξαγωγή στην Κίνα. Γιατί ακούμε συνέχεια σκόρδο κινέζικο, σκόρδο κινέζικο. Κάποια στιγμή θα στείλω εγώ σκόρδα στην Κίνα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι Τέτοιοι άνθρωποι πραγματικά μπορεί να είναι μέλλον. Το μέλλον, μας δείχνουν το μέλλον, γιατί έχουν θέληση, έχουν σχέδιο, έχουν στόχους πραγματικά και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούσατε τι είπε. Άμα το βγάλω στη χοντρική και άμα αρχίζουν να παραβαίνουν οι διάφοροι μεσάζοντες εκεί πέρα, δεν έχω προοπτική. Αν όμως βρω τρόπο να πάει κατευθείαν από τον παραγωγό στο ράφι, στον καταναλωτή, σε εμάς, τότε και το προϊόν αυτό θα έχει καλή τιμή, δεν θα έχουμε αυτά που έχουμε τώρα, γιατί απλώς δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται με τους ελέγχους και όλα τα υπόλοιπα, και βεβαίως θα μπορέσω να μείνω εγώ εδώ και να συνεχίσω να ακούσατε τους στόχους. Κτίριο μεταποίησης Κόρδου, ακούσατε εξαγωγές και στην Κίνα και. Να λοιπόν οι άνθρωποι που πρέπει να στηριχτεί. Να στηριχτεί πολιτική για να πάει ένα βήμα προς τα μπρος. Γιατί εκεί που έχουμε φτάσει, δυστυχώς τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουν βρει πολλούς τρόπους φίλες και φίλοι όλα αυτά να τα έχουν κάνει μια μεγάλη μπίζνα. Δηλαδή, αυτά που μαθαίνουμε τελευταία, για παράδειγμα, το τι ισχύει με σούπερ μάρκετ. Τα οποία σούπερ μάρκετ τι κάνουν? Δημιουργούν μια άλλη εταιρεία που παίρνει τα προϊόντα σε άλλη τιμή και έτσι δείχνουν αυτοί ότι τα πήραν σε άλλη τιμή και όχι στην τιμή του παραγωγού. Και βλέπεις ένα προϊόν ξεκινάει από το 1,20, με μια εταιρεία εμφανίζεται να είναι στο 2,50, με μια άλλη εταιρεία που πάλι είναι από πίσω, η συγκεκριμένη που τις διαθέτουν αυτές τις εταιρείες, πάει στο 3,20, και βεβαίως αυτή η εταιρεία είναι εταιρεία του σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ δεν δείχνει ότι το παίρνει στο 1,20, το δείχνει ότι το παίρνει στο 3,50 και μας το δίνει εμάς 4 και τα λοιπά. Να λοιπόν, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία των λεγόμενων μεσαζόντων και των εταιριών που είναι στην ίδια διαδικασία, όλοι είναι στην ίδια μήτρα που λέμε χαρακτηριστικά, φτάνει η τιμή εκεί που φτάνει. Αλλά ενώ αυτά τα ξέρουν και ξέρουν και τις τεχνικές που γίνονται, δεν παρεμβαίνουν. Και εδώ είχαμε μία αποκάλυψη κυριολεκτικά ενός παραγωγού σκόρδου στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Πτελέα Κοζάνης, όπου μας είπε χαρακτηριστικά ότι αν το βγάλω αλλού το προϊόν μου, δεν θα μπορώ να ζήσω, δεν μπορώ να το καταφέρω. Ενώ αν το πάω κατευθείαν από εκεί που το παράγω στον καταναλωτή και στο ράφι, εκεί υπάρχει δυνατότητα πραγματικά να επιβιώσω και να αναπτυχθώ περαιτέρω. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Νόφη του Αγγελίδη, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε πραγματικά και πολύ καλό και το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσποινας Σαμαραντίδου, για να ακούσουμε και τη μητέρα του Νόφη του Αγγελίδη στην περιοχή Πτελέα Κοζάνης.
2: Νομίζω ότι κάνετε την πιο εύκολη δουλειά.
3: Νομίζεις?
2: Δεν είναι.
3: Δεν είναι καθόλου.
2: Για πείτε μας τώρα εδώ, πόσα χρόνια είμαστε χωράφια?
3: Με τον Νόφη μαζί, 10-15.
2: Λοιπόν, τι είναι λοιπόν το σκόρδο για εσάς, την οικογένεια, αλλά και για το σκορδοχώρι, την Πτελέα?
3: Τώρα πια τι να πω. Για μας προσωπικά είναι θέμα επιβίωσης του παιδιού μου και εμείς από χόμπι, να σου πω. Θα ακουστεί κάπως. Θα ακουστεί κάπως, αλλά μας αρέσει να δουλεύουμε.
2: Φαντάζομαι ότι έχετε και χρόνια που γνωρίζετε και ασχολείστε.
3: Ναι, από τότε που παντρεύτηκα, είχε ο πεθερός μου, ναι.
2: Μετά από εδώ, τη συγκομιδή, πού θα τα πάτε?
3: Στο σπίτι τα επεξεργαζόμαστε, τα καθαρίζουμε, τα ετοιμάζουμε, τα πάει λαϊκή, κάνουμε και μεταποίηση, ο γιος μου βασικά.
0: Αυτά είπε και η μητέρα λοιπόν, αυτά είπε η μητέρα του Νόφη του Αγγελίδη, για να ακούσουμε τώρα την κυρία Βούλα, η οποία και αυτή ασχολείται εκεί με το σκόρδο στην περιοχή Πτελέα Κοζάνης.
2: Για πείτε μου, κυρία Βούλα, πόσο εύκολο είναι να γίνει έτσι?
4: Πολύ εύκολο, έχει διαδικασία βέβαια, αλλά είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι δύσκολη δουλειά. Εδώ η πλεξούδα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν.
2: Είναι δύσκολα. Πείτε μου, πόσα χρόνια στα χωράφια και σε αυτή την.
4: Από μικρή. Από μικρή είχαν οι γονείς μου, τώρα είμαι εδώ στο Νεόφυτο. Όλα καλά.
2: Τι σημαίνει το σκόρδο για την περιοχή, για την Πτελέα? Γιατί θεωρείται ένα από τα σκορδοχώρια.
4: Μα εννοείται ότι το σκόρδο είναι το νούμερο ένα. Ειδικά για το χωριό μας, μια ζωή, πάντα.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ενδιαφέρον για να γνωρίζουμε ότι ναι, υπάρχουν χωριά που παίρνουν μια ταυτότητα. Σκορδοχώρι λέει, μπορεί να το χαρακτηρίσουμε. Και είναι ένα 9 χρονών, ένα μικρό παιδάκι μίλησε και αυτό.
2: Πόσο λένε αγαπώ?
5: Εμένα.
2: Πόσο χρονών είσαι?
5: 9.
2: Και τι δουλειά έχεις εδώ στο χωράφι?
5: Μαζεύω σκόρδο.
2: Σου αρέσει?
5: Ναι.
2: Από μικρή έρχεσαι μικρότερη εδώ?
5: Όχι τόσο μικρή, αλλά ερχόμουν. Δεν βοηθούσα τόσο όταν ήμουν πιο μικρή, αλλά τώρα βοηθάω λίγο πιο πολύ.
2: Σου αρέσει αυτό που κάνεις?
5: Ναι.
2: Είναι ωραίο το σκόρδο, το τρως?
5: Όχι, δεν μου αρέσει το σκόρδο.
2: Δεν σ' αρέσει?
5: Καίει.
2: Καίει, δεν σε ταλαικουράζει όμως, γιατί είναι ωραία η παρέα.
5: Όταν είναι ξαδέρφια μου, τα πειράζω και λίγο.
2: Είστε
5: ωραία,
2: εδώ όλοι
5: περνάω,
2: μαζί.
5: Ναι.
2: Όλη η οικογένεια εδώ.
5: Ναι.
0: Να και ένα παιδάκι λοιπόν, ένα κοριτσάκι και η οικογένεια ολόκληρη με σκορδοπαραγωγή και γενικώς η ταυτότητα της περιοχής εκεί Πτελέα Κοζάνης με την παραγωγή σκόρδου. Θα ακούσουμε και τον Νίκο Αγγελίδη, λοιπόν πατέρας του νεόφυτου Αγγελίδη, σκορδοπαραγωγού από την περιοχή της Πτελέας.
6: Έχουμε πάρα πολλά χρόνια, περίπου 50-60 χρόνια από ό,τι θυμάμαι, ο παππούς μου, ο Νίκος ο Αγγελίδης, και αυτός ασχολιόταν πάλι με τα σκόρδα, μετά ο πατέρας μου, τώρα αναλάβαμε εμείς, ανέλαβε ο νεόφυτος τώρα, οπότε συνεχίζουμε.
2: Οικογενειακή υπόθεση.
6: Οικογενειακή πολλών ετών.
2: Για πείτε μου, τι κάνει ιδιαίτερο το σκόρδο, γιατί η Πτελέα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα σκορδοχώρη της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Το σκόρδο, όπως ξέρετε όλοι, έχει τις καλύτερες θρεπτικές ιδιότητες. Βοηθάει στην καρδιά, βοηθάει σε χίλια δυο, οπότε είναι το νούμερο ένα προϊόν.
2: Εδώ βοηθάνε τα χώματα για να γίνεται έτσι αυτό το πολύ νόστιμο και καλό σκόρδο που απολαμβάνουμε.
6: Από ό,τι μας έχουν πει και οι παππούδες μας, από τότε που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, το σκόρδο το καλλιεργούν μόνιμα. Οπότε το μέρος εδώ αποτελεί μια ιδιαίτερη, ας πούμε, περίπτωση για το σκόρδο.
2: Είναι καλλιέργεια που ξεκίνησε όταν ήρθαν οι παππούδες σας.
6: Βεβαίως, από τότε που ήρθαν μετά την...
2: Προϋπήρχε εδώ, ξέρετε.
6: Από ό,τι ξέρω, το χωριό αυτό λέγεται Σαρ Μουσαλάρ, που σημαίνει σκόρδος στα τουρκικά. Το σκόρδο λέγεται Σαρ Μουσάχ. Το χωριό το ονόμασαν Σαρ Μουσαλάρ και μετά το ονόμασαν Πτελέα.
2: Στα τουρκικά δηλαδή,
6: στα τουρκικά, ναι.
2: Που σημαίνει ότι καλλιεργούνταν και παλιότερα.
6: Και παλιότερα καλλιεργούνταν το σκόρδο και ήταν μόνιμη καλλιέργεια πλέον.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα επιπλέον μουσικό εδώ, γιατί είχαμε μια επικοινωνία μόλις πριν από λίγο με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, κύριο Παύλο. Δεν βγαίνει συχνά πυκνά να μιλήσει ο Σεβασμιότατος και απλώς μας μετέφερε εμάς εδώ, γιατί θέλαμε να μιλήσουμε, το γνωρίζετε αυτό, για το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Κοζάνης και τα όσα ήδη έχουν αναφερθεί, έχουν γραφτεί σχετικά με το ότι δεν πληρεί όρους και προϋποθέσεις και ότι δεν υπάρχει άδεια με βάση τα νόμιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η άδεια αυτή, πυροπροστασία, πυρασφάλεια και ότι κινδυνεύει να ανασταλεί η λειτουργία του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης αν δεν γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η άδεια, και μάλιστα ανέφεραν και ένα ύψος κοντά στις 140.000 ευρώ που θα απαιτηθούν. Είχαμε και την παρέμβαση της πυροσβεστικής και εκεί υπάρχει ένα πρόστιμο της τάξης των 50.000 ευρώ και. Αυτά όλα τα είπαμε. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτά λέγονται και ένα εκκλησιαστικό γυροκομείο την ευθύνη του την έχει η Μητρόπολη, δηλαδή και ο Μητροπολίτης βασικά, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κύριος Παύλος, εμείς οφείλαμε να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε μαζί του και το κάναμε. Και χθες και προχθές επιχειρήσαμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης. Μόλις πριν από λίγο είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του και μας μετέφερε αυτό που μας είπε να το πούμε εμείς. Ο ίδιος δεν θέλει να βγει να μιλήσει, προφανώς γιατί αν μιλήσει σε εμάς πρέπει να μιλήσει παντού και γενικότερα πρέπει να τοποθετηθεί γύρω από το θέμα αυτό δημόσια, ενδεχομένως να βγει αργότερα κάποια ανακοίνωση αν βγει από την πλευρά της Μητρόπολης. Ωστόσο, αυτό που μας μετέφερε ο Σεβασμιότατος, και λέμε αυτό που μας μετέφερε ο Σεβασμιότατος, η πλευρά δηλαδή της Μητρόπολης, είναι ότι η ευθύνη δεν είναι της Μητροπόλεως. Είχε υπογραφεί μία σύμβαση για το Τιάλιο Γυροκομείο για εργασίες εκεί μέσω ΕΣΠΑ, ένα έργο δηλαδή ουσιαστικά μέσω ΕΣΠΑ, η οποία σύμβαση αυτή έπρεπε να τηρηθεί. Αυτοί που την υπέγραψαν και όπως υπογράφτηκε και με την ευθύνη και της πολιτείας, δηλαδή αφού μιλάμε για ΕΣΠΑ, της πολιτείας και των φορέων, των θεσμικών οργάνων που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, έπρεπε να είχε γίνει όλο, να είχαν γίνει όλα αυτά τα οποία τώρα επικαλούνται και έχουμε αυτή την διαδικασία. Με λίγα λόγια, ο Σεβασμιότατος πηγαίνει το θέμα στην σύμβαση που είχε υπογραφεί μέσω του ΕΣΠΑ για το έργο αυτό στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο και τα όσα δεν έγιναν, ενώ μέσω της σύμβασης έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και να είχαν υλοποιηθεί. Αυτό λέει χαρακτηριστικά. Προφανώς δηλαδή λέει ότι οι ευθύνες δεν είναι της Μητρόπολης εν προκειμένου και είναι ενός έργου της σύμβασης, όπου εκεί υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι. Ποιοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι? Μέσω ΕΣΠΑ, οι θεσμικοί φορείς, αυτοί που συμμετείχαν, ποιοι ήταν σε όλα αυτά, περιφέρειες, ποιοι άλλοι ενεπλάκησαν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως είχαμε μία τρίλεπτη-τετράλεπτη επικοινωνία και δεν μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα στοιχεία από τα όσα είπε. Ελπίζω να έχουμε κάποια στιγμή έστω τη δυνατότητα και ο ίδιος να βγει και να τα πει δημόσια και να γίνει και ένας, με αυτόν τον τρόπο, ένας διάλογος και να ξέρουμε τι λέει και η άλλη πλευρά, η πλευρά της Μητρόπολης. Αυτό εμείς επιχειρήσαμε, επιμείναμε να το κάνουμε και πήραμε αυτά τα πρώτα στοιχεία που μεταφέρθηκαν από την πλευρά της Μητρόπολης και αφορούν αυτό το φλέγον θέμα πλέον που έχει να κάνει με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Κοζάνης. Μένουμε σε αυτά. Εάν έχουμε κάτι νεότερο το παρουσιάζουμε. Είναι όμως αποκλειστικές πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουμε, όπου την ευθύνη η Μητρόπολη την μετατοπίζει στην σύμβαση μέσω ΕΣΠΑ και στο έργο και στο τι προέβλεπε αυτή τη σύμβαση και όλα αυτά που έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί μέσω της σύμβασης και όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για να υπάρχουν και αυτά σήμερα και να μην υπάρχει το ζήτημα του κενού σε σχέση με την άδεια και σε σχέση με πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Αυτά, αν έχουμε κάτι νεότερο, επαναλαμβάνω, θα τα ξαναπούμε και πάντα επιμένουμε
κάποια στιγμή πιστεύω να μιλήσουμε και να βγει δημόσια και ο Σεβασμιότατος και να μιλήσει και όχι απλά να μας μεταφέρει αυτά που τώρα εμείς μεταφέραμε από την πλευρά του. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στις 10 σε λίγο. Δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Με πολύ ενδιαφέροντα θέματα μεταξύ αυτών και για την ανατίναξη των εξχαφέων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέντι Βάν, στη Γενέβη. Αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μίας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά κρίση και ενδυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή.
2: στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Κοζάνη θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Αντιδράσεις και σχόλια έχει προκαλέσει στη Δυτική Μακεδονία η ελεγχόμενη κατεδάφιση με τη χρήση εκρηκτικών τριών μεγάλων καδοφόρων εξκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής, στην οποία προχώρησε χθες η ΔΕΗ. Μετά την κατεδάφιση θα πραγματοποιηθεί η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των μεταλλικών στοιχείων των μηχανημάτων. Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, πρόκειται για εξοπλισμό και μηχανήματα που πλέον έχουν καταστεί ανενεργά. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι με την καταστροφή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων στα ορυχεία και στους σταθμούς της ΔΕΗ καθίσταται πλέον αδύνατη η επαναλειτουργία τους, βάζοντας οριστικό τέλος στην ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη. Σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα αποφασιστεί εάν θα κλείσει οριστικά το ληξιαρχείο ΕΑΝΗΣ μετά από ψηφοφορία, στην οποία θα συμμετέχουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας ΕΑΝΗΣ. Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Επιτροπής Αναστόλων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν έκανε δεκτή την αίτηση του Δήμου Κοζάνης για αναστολή της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152. Υπενθυμίζεται ότι η Ειδική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου 152 ακύρωσε την απόφαση που είχε πάρει τον Οκτώβριο του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για κατάργηση του ληξιαρχείου ΕΑΝΗΣ, θεωρώντας πως στην ψηφοφορία έπρεπε να συμμετέχουν και οι πρόεδροι όλων των κοινοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας ΕΑΝΗΣ. Η Δημοτική Αρχή Κοζάνης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας με αίτησή της την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152, η οποία όμως απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο. Νέο κύκλο κινητοποιήσεων αποφασίζουν σήμερα οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, η μορφή των οποίων θα γίνει γνωστή σε συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου, με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Ειδικότερα, η συνέλευση πραγματοποιείται με σκοπό να αποφασιστούν και να οριστούν οι κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με βάση την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία προβλέπει συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους στις 23, 24 και 25 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν και που τους οδήγησαν το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησεις όχι μόνο παραμένουν, αλλά γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρύ, Γιάννης Μπουτάρης, «Η πολιτική αλλιώς», θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Πρόκειται για μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή, την πολιτική διαδρομή και το δημόσιο αποτύπωμα του Γιάννη Μπουτάρη, μιας προσωπικότητας που σημάδεψε την αυτοδιοίκηση και τον δημόσιο διάλογο στη χώρα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην Δήμαρχος Τρικαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης και ο πρώην Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης. Τη συζήτηση θα συντονίσει η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Κοσταρέλα. Την εκδήλωση διοργανώνουν η εφημερίδα Ο Χρόνος και οι εκδόσεις Πατάκη. Η στελέχωση της καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης ολοκληρώνεται δυναμικά, καθώς έχουν καλυφθεί και οι 5 οργανικές θέσεις ειδικών γιατρών, ενισχύοντας έναν από τους βασικούς κορμούς του νοσοκομείου και εξασφαλίζοντας καλύτερες παροχές υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της περιοχής. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου με αφορμή τον διορισμό και την ορκομοσία του νέου μόνιμου γιατρού Γιώργου Χρήστου, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της καρδιολογικής κλινικής ως επιμελητής Β' καρδιολογίας. Η διοίκηση του νοσοκομείου δηλώνει πως παραμένει προσιλωμένη στην προσπάθεια για τη διαρκή βελτίωση των υποδομών και τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, πάντα σε συνεργασία και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας και της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, που διασφαλίζουν την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας στους ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες οι εργασίες συντήρησης και ασφαλτόστρωσης στη Δημοτική Οδό από την κοινότητα Δρεπάνου προς τις κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Ακρινής Κοζάνης. Τον χώρο των εργασιών επισκέφθηκαν χθες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Το σημαντικό αυτό έργο, όπως χαρακτηρίζεται, προϋπολογισμού μελέτης 250.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Κοζάνης, αφορά παρεμβάσεις οδοποιίας από το σημείο Τρεις Γέφυρες έως τα Φανάρια προς το νότιο πεδίο, μήκους περίπου 1.600 μέτρων, όπου λόγω της συνεχούς κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων υπήρχε μεγάλη φθορά του οδοστρώματος. Η σύμβαση που υπογράφει διαχρονικά ο Δήμος Κοζάνης με τα αστικά ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι δεκάμινη κάθε χρόνο και δεν έχει ζητηθεί ποτέ να επεκταθεί το συγκοινωνιακό έργο τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης Θεόδωρος Μιχαηλίδης, αναφερόμενος στις φετινές διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για τη διακοπή λειτουργίας των αστικών λεωφορείων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το θέμα είναι διαχρονικό και η κατάσταση αυτή ισχύει με όλες τις κατά καιρού δημοτικές αρχές, υπογράμμισε ο κ. Μιχαηλίδης, επισημένοντας ότι αν υπάρξει βούληση της Δημοτικής Αρχής και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, το αστικό ΚΤΕΛ μπορεί να επεκτείνει τη σύμβαση σε όλη την περίοδο του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης έκανε γνωστό επίσης ότι σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Γιάννη Κοκαλιάρη, του μεταφέρθηκε η θετική διάθεση του Δήμου για την επέκταση της σύμβασης και τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που όμως λόγω των γραφειοκρατικών και άλλων διαδικασιών δεν μπορεί να γίνει από φέτος. Πλήθος ενημερωτικών διαλέξεων από εξειδικευμένο και έμπειρο αστυνομικό προσωπικό των υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-26. Ειδικότερα, 5.502 μαθητές ενημερώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από αστυνομικούς των τμήματων τροχέας και δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων, των διευθύνσεων αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας για θέματα οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής αγωγής, ναρκωτικών ουσιών, διαδικτυακού σχολικού εκφοβισμού καθώς και ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο με στόχο την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανήλικων. Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες, σε εγκαταστάσεις αστυνομικών υπηρεσιών καθώς και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους όπως πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Σκοπός των διαλέξεων ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών με την ορθή και ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο, ως πεζοί ποδηλάτες και επιβάτες λεωφορείων και οχημάτων, τους κινδύνους που ελοχεύουν από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών. Παράλληλα, κατά τους θερινούς μήνες θα πραγματοποιούνται επισκέψεις και ενημερωτικές δράσεις σε δομές προσχολικής αγωγής, όπως παιδική σταθμή της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι ενημερωτικές διαλέξεις θα συνεχιστούν με αμύαντη ένταση και τη νέα σχολική χρονιά, με κύριο και διαρκή στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης των μαθητών. Συνεχίζει να διευρύνεται 6 χρόνια μετά την έναρξή της η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τη Σχολή Σακέτη στο Johannesburg μέσα από κοινές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο την ενδυνάμωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, η καθηγήτρια Ελένη Γρίβα, αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας και ολιστικής μέρημνας, πραγματοποίησε σειρά δράσεων που ενισχύουν τα επόμενα βήματα αυτής της κοινής πορείας. Αφετηρία της συνεργασίας αποτέλεσε η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών της Σχολής Αχέτη. Η φετινή επίσκεψη επικεντρώθηκε στην πιλωτική εφαρμογή και στην προσαρμογή των βιβλίων στις αρχές και τη φιλοσοφία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν δειγματικές διδασκαλίες και επιμορφωτικές δράσεις με τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, παρουσιάστηκε προσχέδιο του αναλυτικού προγράμματος για το γυμνάσιο και πραγματοποιήθηκε έρευνα στους μαθητές και τις μαθήτριες του γυμνασίου με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών τους στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, η αντιπρίτανης παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στους μαθητές και τις μαθήτριες της 10ης και 11ης τάξης, ενημερώνοντάς τους για τις δυνατότητες σπουδών, τις διεθνείς συνεργασίες, την ερευνητική δραστηριότητα και τις προοπτικές που προσφέρει το Ίδρυμα. την έναρξη μιας νέας οργανωμένης εποχής για την κοινωνική προσφορά στην περιοχή με όχημα την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα Act for Polis, ανακοίνωσαν ο Δήμος Κοζάνης και η Διεύθυνση Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς. Σε ανοιχτή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, παρουσιάστηκε επίσημα η νέα πλατφόρμα, στην οποία έχουν ήδη εγγραφεί ενεργοί πολίτες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σταθερού δικτύου προσφοράς που θα διευκολύνει τον συντονισμό των δράσεων και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ των οποίων παραβρέθηκαν μέλη εθελοντικών συλλόγων, αιμοδότες, διασώστες, πρόσκοποι και άλλοι εθελοντές, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή τους στη νέα αυτή συλλογική προσπάθεια. Το Act for Polis έρχεται να λειτουργήσει ως μια μόνιμη και ζωντανή δεξαμενή ενεργών πολιτών, αντί ο Δήμος και οι φορείς να αναζητούν εθελοντές από την αρχή για κάθε μεμονωμένη εκδήλωση, πλέον θα υπάρχει μια πλήρως καταγεγραμμένη βάση ανθρώπων έτοιμων να προσφέρουν. Όσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της κοινωνικής μέρημνας και της αλληλεγγύης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία έχει θετικό πρόσημο στην κοινωνία, μπορούν να δημιουργήσουν το προφίλ τους, να δηλώσουν συμμετοχή σε δράση με ένα κλικ και να επιλέγουν τα παιδιά που τους εκπροσωπούν. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας και οι σύλλογοι αλλά και οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματά τους, να περιγράφουν τις ανάγκες τους και να ζητούν τη συνδρομή υποστήριξης από τους εγγεγραμμένους εθελοντές. Με το σύνθημα «Έχουμε δώσει μια υπόσχεση το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί», οι φοιτητικοί σύλλογοι μηχανολόγων μηχανικών, χημικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών διοργανώνουν δράση για την αποκατάσταση των ονομάτων των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών στο σταθμό του ΟΣΕ Κοζάνης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα με τους φοιτητικούς συλλόγους να απευθύνουν κάλεσμα να συμμετέχουν όλοι οι νέοι και οι νέες της πόλης, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι μαθητές και οι εργαζόμενοι. Το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή θα υποδεχθεί η Φλόρινα σήμερα στο Νέο Πάρκο. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται φέτος με το σύνθημα, δανεισμένο από τους στίχους του αντιπολεμικού ποίηματος «Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου» του Μπέρτολ Μπρέχτ, «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία από τον Γιάννη Βασιλιάδη, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, μουσικό αφιέρωμα στο λαϊκό και έντεχνο τραγούδι από τοπικό συγκρότημα και παραδοσιακό γλέντι από την μπάντα της Φλόρινας των Αδερφών Βαλκάνη. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον αγνοούμενο ταγματάρχη του τάγματος πεζικού Αναστάσιο Χατζιαυγουστίδη, ο οποίος αγνοείται από την περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, διοργανώνουν η κοινότητα Γαλάτιας, ο Δήμος Εορδέας και η Ένωση Κυπρίων Ομοκοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μνημείο Αγνοούμενου στην κοινότητα Γαλάτιας Εορδέας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλίες επισήμων και μουσικό αφιέρωμα στην Κύπρο. Χαιρετισμό εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία θα απευθύνει ο Λουκάς Ξενοφόντος, μορφωτικός σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα. Η εκδήλωση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που παραμένει αγνοούμενος αλλά ποτέ λησμονημένος και υπενθυμίζει το χρέος της διατήρησης της ιστορικής μνήμης της δικαίωσης των οικογενειών των αγνοούμενων της Κύπρου. Τη Φλόγα της Αγάπης, στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, υποδέχεται αύριο ο Δήμος Αμιντέου. Μια σημαντική πανελλαδική δράση που μεταφέρει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η εκκίνηση της Λαμπαδιδρομίας θα γίνει στις 11 το πρωί από το ανοιχτό αμφιθέατρο Αμιντέου και θα καταλήξει στην πύλη του στρατοπέδου. Το τρίτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης, στο οποίο αναμένεται να συμμετέχουν περισσότεροι από 400 χορευτές ηλικίας 6 έως 15 ετών. Παράλληλα με το φεστιβάλ, από τις 7.30 το απόγευμα θα λειτουργήσει ένας ξεχωριστός χώρος εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων για παιδιά, με στόχο τη γνωριμία των νεότερων γενεών με την ιστορία, τη λαογραφία, τον πολιτισμό και τις αξίες του ποντιακού ελληνισμού. Στο χώρο του σταδίου θα αναπτυχθούν θεματικά περίπτερα και διαδραστικοί σταθμοί, μέσα από τους οποίους τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του Πόντου μέσα από τη γνώση, το παιχνίδι, τη δημιουργία και τη βιωματική συμμετοχή. Οι θεματικοί σταθμοί των παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων είναι ποντιακή γαστρονομία, ποντιακή διάλεκτος, ποντιακή ενδυμασία, παραμύθι, ο Πόντος για τα παιδικά μάτια, μουσική του Πόντου, ήχη μνήμης και παράδοσης, θρησκευτικά προσκυνήματα και άγιοι του Πόντου και εργαστήρι ζωγραφικής ρομάνα. Στο Πάρκο Μανιταριών στα Γρεβενά κάνει στάση το Food Truck Festival μέχρι και την Κυριακή, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ξεχωριστό γαστρονομικό και ψυχαγωγικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις από όλον τον κόσμο, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλς και καθημερινά DJ sets. Το Food Truck Festival φέρνει στα Γρεβενά μερικά από τα πιο δημοφιλή food trucks της Ελλάδας, δημιουργώντας ένα γευστικό ταξίδι που ξεκινά από την Αμερική, περνά την Ασία και την Ευρώπη και φτάνει μέχρι τα Βαλκάνια. Το festival θα λειτουργεί σήμερα από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 τα μεσάνυχτα και το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Τη θεατρική παράσταση «Ο Κωνσταντής», εμπνευσμένη από το δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα «Ονειρόδραμα». Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς και συγκλονιστικούς μύθους της βαλκανικής λαϊκής παράδοσης που ανεβαίνει στη σκηνή σε σκηνοθεσία Γιώτη Βασιλιάδη. Παραστάσεις θα δοθούν αύριο την Κυριακή και τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα «Ονειρόδραμα» στην Κοζάνη με γενική είσοδο 10 ευρώ. Την παράσταση Stand-up Comedy Γέλιο Service παρουσιάζει το θέατρο Παρέα σε καλοκαιρινή περιοδία σε τοπικές κοινότητες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Λασάνια του Δήμου Κοζάνης. Παραστάσεις στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα δοθούν σήμερα στην Άνω Κόμη, στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου και την Κυριακή στην Κεντρική Πλατεία Αγίου Δημητρίου. Τις τρίμερες εκδηλώσεις Κλείδωνας 2026 διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού ΝΑΣ 2026 διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο

των Λιψάνων της Αγίας Θεοδόρας στη γενέτειρά της στα Σέρβια. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της Βυζαντινής Καστροπολιτείας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση χοροδίων. Τέσσερις χοροδίες, η χοροδία Αραβίσου Πέλλας, η μεικτή χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Αθανασίου Κοζάνης, η μεικτή χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Προφήτης Ηλίας Κίδρας και η χοροδία του Μορφωτικού Ομίλου Σελβίων θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με ελληνική μουσική και τραγούδια. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στη Βασιλική της Βυζαντινής Καστροπολιτείας. Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κοζάνης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Νέα Καρδιά αθλητικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες και παιδικό φεστιβάλ με χορευτικά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αύριο στις 9 μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία Νέας Καρδιάς και την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης συναυλία με τον Light. Πραγματοποιείται αύριο η τελετή λήξης των μαθημάτων της περίοδου 2025-26 της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Διονύσιος Ψαριανός της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Η εκδήλωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η πρώτη συνάντηση χοροδιών στην Εράτηρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας. Η μεικτή χοροδία του Καπί Βελβεντού, η μεικτή χοροδία συνταξιούχων δημοσίου Παύλου Μελάς Νομού Κοζάνης και η μεικτή χοροδία Εράτηρας θα συμμετέχουν σε μια μουσική συνάντηση αφιερωμένη στη χοροδιακή τέχνη, την πολιτιστική δημιουργία και τη συνεργασία των χοροδιακών συνόλων της περιοχής. Την 21η γιορτή κερασιού διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών αύριο στις 9 το βράδυ με το μουσικό σχήμα του Νίκου Φιλιππίδη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Σύλλογος θα βραβεύσει τον Νίκο Φιλιππίδη για την προσφορά του στο Δημοτικό Τραγούδι. Η παρουσίαση του βιβλίου «Λίγη ζωή ακόμη» της Τάνια Σότα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιστορικού Τραμπάτζιου Γυμνασίου Σιάτης της Αναστάσιος Σαντάρδας. Το βιβλίο θα προλογίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιάτης της Αθανάσιος. Τις παραμυθένιες Κυριακές διοργανώνει και φέτος η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην αυλή του Δημοτικού Οδείου, τιμώντας και τη γιορτή του πατέρα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου». Φωτογραφική έκθεση του Αλεξάνδρου Βρετάκου με τίτλο «Πριν τη μεγάλη θλίψη» φιλοξενείται για τελευταία ημέρα σήμερα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 8 το βράδυ. Δράση γνωριμίας με τον φυσικό πλούτο της Εράτηρας διοργανώνουν ο Δήμος Βοίου και το πρότυπο δάσος Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από περιήγηση στους αγρούς της περιοχής και ανοιχτή συζήτηση με κατοίκους και επιστήμονες, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τα αρωματικά, φαρμακευτικά και εδόδημα φυτά του τόπου, τις ιδιότητές τους, αλλά και την πολύτιμη παραδοσιακή γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Το Σάββατο στις 11 το πρωί θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Εράτηρας και επίσκεψη σε αγρούς της περιοχής και γνωριμία με τα αρωματικά, φαρμακευτικά και άγρια εδόδημα φυτά. Ενώ στις 12.30 στην πλατεία Εράτηρας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με κατοίκους. Ανοιχτή βραδιά παρατήρησης σε άστρου ουρανού διοργανώνει ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας και το Κλάστερ Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας αύριο στο Δάσος Κουρί. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του τελευταίου πάρκινγκ στο Δάσος Κουρί. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δράση είναι ανοιχτή για το κοινό, απευθυνόμενη σε παιδιά, οικογένειες, μαθητές, νέους αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την αστρονομία με απλό, ευχάριστο και βιωματικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθούν δράσεις για παιδιά και ενήλικες όπως εκτόξευση πυράβλου, ουρανογραφία, προσανατολισμό στον ουρανό, γνωριμία με τη μυθολογία των αστερισμών και παρατήρηση ουράνιων αντικειμένων με τηλεσκόπια. Με 6 συμμετοχές στις διπλάσιες από πέρυσι ξεκινά αύριο στις 6 το πρωί από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών το 3ο προσκυνηματικό οδηπορικό προς τα Γιάννενα και τον τόπο μαρτυρίου του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου προστάτη της πόλης. Οι προσκυνητές θα διανύσουν συνολικά 150 χιλιόμετρα για 5 ημέρες ξεκινώντας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου και αρχικό προορισμό το σπίτι του Αγίου και στη συνέχεια τον τόπο μαρτυρίου που βρίσκεται έξω από την κεντρική νότια πύλη του κάστρου στα Ιωάννα. Η δρόμη θα γίνεται μέσα από παλιά μονοπάτια με πρώτη στάση αύριο στο Σγιάκα Γρεβενών. Η πρωτοβουλία αυτή που ανήκει στο φυσιολάτρη και οδηπόρο Γιώργο Δημητριάδη συνδυάζει την πίστη, την άθληση και την επαφή με την ιστορική και φυσική κληρονομιά της περιοχής. Ο νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος που μαρτύρησε στα Γιάννενα τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου του 1828 είχε γεννηθεί το 1808 στο Τσουρλίχη Γρεβενών, σημερινό Άγιο Γεώργιο που πήρε και το

όνομά του. Διεξάγεται την Κυριακή ο πρώτος ποδηλατικός γύρος Καραγιανίων Δήμου Κοζάνης. Θα διεξαχθούν δύο διαδρομές με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την πλατεία Καλαμιάς. Η μεγάλη διαδρομή απόστασης 34 χιλιομέτρων που διασχίζει τις κοινότητες Καλαμιά, Λιγερή, Σιδερά, Ανθότοπο, Κοκκιναρά, Σκήτη, Ξηρολίμνη και Λονάκια και η μικρή διαδρομή 8 χιλιομέτρων η οποία διέρχεται από Καλαμιά, Λιγερή, Νέα Νικόπολη. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10 το πρωί. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.

0: Διαφημίσεις.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Βουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα, στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10. Πρωινές διαδρομές σε συνέχεια, μετά και τα δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Το ακούσατε πριν από λίγο. Έχουμε μια σειρά από εξελίξεις. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάναμε και αρκετές αναφορές, σχόλια, θέματα, ρεπορτάζ και δίνουμε συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής και οι συνάδελφοι εδώ και στο γραφείο σύνταξης Περικλής Καραφιλίδης και Φωτεινή Γαλογαύρου σε ρεπορτάζ και τη συνάδελφο Δέσποινα Αμαραντίδου. Είχαμε και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την περιοχή της Πτελέας Κοζάνης με την σκορδοπαραγωγή και το πώς τα πάνε εκεί, φίλες και φίλοι, και το τι σημαίνει χονδρική και τι σημαίνει ηλιανική. Και ακούσατε και πολύ χαρακτηριστικά πράγματα που είπε ένας σκορδοπαραγωγός για το πώς μπορεί να είναι βιώσιμος ο τομέας αυτός και το πώς όταν μεσολαβούν οι μεσάζοντες και πολλοί άλλοι, ουσιαστικά δεν υπάρχει κέρδος και χάνεται η προστιθέμενη αξία της παραγωγής ενός προϊόντος, που είναι χαρακτηριστικό για την περιοχή εκεί, το σκόρδο στην Τελεία Κοζάνης. Τα αφήνουμε όλα αυτά γιατί κάναμε και μια αναφορά, φίλες και φίλοι, που έχει να κάνει και όλο αυτό το χρονικό διάστημα αναφερόμαστε στις ανατινάξεις που έχουμε από την πλευρά της ΔΕΗ με τους εξκαφείς και στο ορυχείο της Μαυροπηγής. Τα σχετικά βίντεο που ήδη έχουν κοινοποιηθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι χαρακτηριστικά, αλλά και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην Βουλή και η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Παύλου Πολάκη, που μίλησε και για ευθύνες που θα προκύψουν και αργότερα, και σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό φαίνεται ότι λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ήδη είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη, πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή της Εορδαίας, του Δήμου Εορδαίας. Κύριε Καραβασίλη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Καραβασίλη, το θέμα αυτό είναι θέμα που βλέπω εσείς το κινείται συνεχώς και συχνά πυκνά εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα αναφέρεστε, και τώρα έχουμε και τις ανατινάξεις. Έχουμε τις ανατινάξεις εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής και εσείς πλέον ζητάτε και την παρέμβαση όλων των θεσμικών οργάνων. Κυρίως δηλαδή της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, που είστε και μέλος της διοίκησης και το έχετε θέσει και το θέμα αυτό και αρκετές φορές και στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί της ΠΕΔ, αλλά και του Δήμου Εορδαίας.
1: Έτσι είναι, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον αγαπητό συνάδελφο στη ΔΕΗ, ο οποίος ήταν τιμή με πήρε τηλέφωνο για να αναδείξω αυτή την καταστροφή των εσκαφέων που έγινε χθες γύρω στις 6 ώρα η ανατίναξη, και θα ακολουθήσουν και άλλες ανατινάξεις. Εφαρμόζεται κατά γράμμα η πολιτική της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και η πολιτική του Τσάβου, που το τελευταίο διάστημα πριν τον Απρίλιο περίπου είχε καλέσει κοντά στα 17 στελέχη της ΔΕΗ και είπε ότι με έναν εκδικητικό τρόπο, θα έλεγα, ότι να καταστραφούν τα ορυχεία έτσι με τέτοιο τρόπο και οι σταθμοί παραγωγής που να μην ξαναλειτουργήσουν. Λες και είναι κτήμα του μπαμπά του, λες και είναι κτήματα δικά τους, δεν είναι κτήματα, να πούμε, από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού που κατασκευάστηκαν όλα αυτά και δώσανε ρεύμα στην ελληνική επικράτεια. Και εγώ θα έλεγα ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι εξαρτημένη ούτε από ξένα καύσιμα, από το φυσικό αέριο, ούτε, να πούμε, από τον αέρα και τον ήλιο. Θα πρέπει ακόμα να είναι και σε εφεδρεία και σε, γιατί όχι, σε λειτουργία οι σύγχρονες, που έχουμε πει κατά καιρούς, σύγχρονες λιγνητικές μονάδες αντιρρυπατικής τεχνολογίας, οι οποίες ρυθμίζουν στην αγορά ενέργειας και την τιμή της. Καταστρέφουν, κύριε Μαυρίδη,
0: ναι,
1: αλλά δεν χτίζουν. Γκρεμίζουν, αλλά δεν χτίζουν.
0: Γιατί τόσο, γιατί τέτοια μανία, γιατί τόσο εσπασμένα, όταν μάλιστα αποκαλύφθηκε στη Βουλή και από τον κύριο Τσάφο ότι δεν έχουν πάρει καν άδεια. Από την ΔΕΗ δεν έχει καν άδεια και για τα data center και για όλα τα υπόλοιπα. Και ψάχνουμε να βρούμε γιατί τόσο γρήγορες διαδικασίες, γιατί τόσο γρήγορα όλα αυτά.
1: Είπατε τη σωστή λέξη, γιατί τέτοια μανία, γιατί τέτοια εκδικητικότητα απέναντι σε μια περιοχή που έδωσε τα σπλάχνα της να ηλεκτροδιοτηθεί η όλη χώρα. Αλλά κοιτάξτε να σας πω, οι κλάψες και θα έλεγα τα μεγάλα λόγια και οι αγκαλιές, λοιπόν, με τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να τελειώσουμε. Στην ΠΕΔ, λοιπόν, είχαμε πάρει μια απόφαση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 2025, και δώσαμε ένα υπόμνημα. Το υπόμνημά μας είχε κάποιες θέσεις. Οι πρώτες θέσεις, κύριε Μαυρίδη, ήταν παράταση λειτουργίας των σύγχρονων μονάδων, ειδικό φορολογικό καθεστώς εδώ για να έρθουν οι επενδύσεις. Και εγώ θα έλεγα πολύ απλά ότι τι να το κάνουμε, να καθαρίσουμε το τοπίο εδώ και να γίνει κάτι αντίστοιχο που έγινε στο χώρο της ΑΕΒΑΛ, στον οποίο χώρο της ΑΕΒΑΛ ακόμα είναι τα κουφάρια, ακόμα δεν έχει καθαριστεί ο χώρος, ακόμα δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Και θα έλεγα πολύ απλά ποιος επενδυτής θα έρθει να επενδύσει σε μια περιοχή όταν βρίσκεται, να πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση. Όμως εδώ τώρα υπάρχει μια εκδικητική πολιτική. Και ποιος τους δίνει το δικαίωμα να κλείσουν όλες τις λίνες? Γιατί κάποιος, ξέρετε τι μου έγραψε? Μου έγραψε ότι, λοιπόν, γιατί είναι, λέει, ιδιωτική εταιρεία πλέον η ΔΕΗ. Δεν είναι ιδιωτική εταιρεία.
0: Συγγνώμη λίγο, κύριε Καραβασίλη, είναι ιδιωτική εταιρεία με το 35% του δημοσίου, αλλά έτσι, με τον πλούτο της ΔΕΗ να είναι δημόσιος όμως, έτσι. Διότι όλα αυτά έγιναν από τον φορολογούμενο Έλληνα πολίτη, από έτσι, την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού όταν ήταν και με το 51% και βεβαίως με το μόχθο του ελληνικού λαού και των εργαζομένων και των ανθρώπων εδώ της περιοχής μας.
1: Και όχι μόνο, να πω επιπρόσθετα ότι ο Στάσης, ο εκτελεστής εδώ, ο οποίος νομίζει ότι είναι ο κυρίαρχος της περιοχής και κάνει τα πάντα από μόνος του, κατ' εντολή του Μητσοτάκη, έχει διοριστεί από την κυβέρνηση όπως και η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα επομένως εντέλεται από αυτή την πολιτική να καταστρέψει, αλλά δεν χτίζει. Μας τάξανε τον παράδεισο, αλλά δεν κάνουν καμία επένδυση.
0: Εγώ σας ρώτησα, γιατί τόσο γρήγορα γίνονται όλα αυτά? Γιατί δεν κάνουν έστω μία διαβούλευση, μία συζήτηση, μία ενημέρωση?
1: Θέλουν να προλάβουν, κατά τη γνώμη μου, εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εκλογές, να τελειώνουν άρον και να εφαρμόσουν την πολιτική τους, γιατί θεωρώ ότι υπηρετούν συμφέροντα. Θα το πω ευθέως. Υπηρετούν συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο που θα έχουμε εξαρτήσεις, έχουν να κάνουν με τα φωτοβολταϊκά και ολικά, και θα έλεγα πολύ καλά. Όλοι αυτοί εδώ που φέρανε, που μας τάξανε τον παράδεισο με τη βίαια πολυγνητοποίηση, έχει γίνει καμία επένδυση? Έχει δημιουργηθεί καμία νέα θέση? Έχει δοθεί στους δήμους και στην περιφέρεια κάτι ανταποδοτικά για να πούμε τέλος πάντων κάτι γίνεται?
0: Οι δήμοι
1: εδώ
0: τι κάνουν όμως? Ο Δήμος Εορδές, εσείς ήσασταν και αντιδήμαρχος στο Δήμο Εορδές, κύριε Καραβασίλη, τι γίνεται? Έχουν θέση, όχι θέση, μια ανακοίνωση, μια ευχή, μια διαπίστωση, συγκεκριμένα πράγματα? Εδώ τώρα έχουμε ανατινάξεις. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι ανατινάζουν και καταστρέφουν τα πάντα προκειμένου να μην υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα ξαναλειτουργίας και εφεδρείας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, και αν το απαιτήσει κάτι τέτοιο. Από ό,τι βλέπω στη Βουλή, είπε και ο κύριος Παύλος Πολάκης, έτσι, βουλευτής εκεί, που έθεσε το θέμα αυτό. Να ρωτήσω όμως, θα υπάρξει κάποια παρέμβαση, μια πρωτοβουλία από την πλευρά σας? Μαθαίνω ότι κάποιοι ζητούν να αναλυφθεί πρωτοβουλία ακόμα και σε νομικό επίπεδο, δηλαδή νομική προσφυγή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια ότι όλη αυτή η ανάρτηση δημιούργησε μια μεγάλη αίσθηση στην κοινωνία, πολλά τηλέφωνα, πολλές παρεμβάσεις, πολλές επικοινωνίες. Εγώ ήμουν υποχρεωμένος αυτό να το κοινοποιήσω σχεδόν σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων.
0: Και καλά κάνατε, λοιπόν, και καλά κάνετε να είναι ενημερωμένοι όλοι.
1: Λοιπόν, γιατί η υπόθεση αυτή δεν αφορά κόμματα, δεν αφορά το τι πιστεύει ο καθένας μας, αφορά το μέλλον της περιοχής, και σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι, να μην βλέπουμε τι έγινε προχθές, παραπροχθές, και να προσπαθούμε μέσα από δικαιολογίες να βρούμε αυτό. Εγώ είχα υποχρέωση, κύριε Μαυρίδη, να το θέσω εδώ και χρόνια και στην ΠΕΔ και στο Δήμο.
0: Το κάνατε αυτό. Το κάνατε αυτό.
1: Το τελευταίο έστειλα και επιστολές. Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση, λοιπόν, για κινητοποιήσεις. Λοιπόν, έθεσα το θέμα και στον εισαγγελέα. Πέρασαν από τις 20 Απριλίου που ξεκίνησαν οι επαφές με τον Σπάρτακο, γιατί ο Σπάρτακος είναι μια... Οι συνάδελφοι καλά κάνουν και είναι προς τιμή τους, όπως και το Κλήτος ή άλλες περιοχές, η Ακρινή, οι πρόεδροι. Αλλά εδώ είναι υπόθεση της κοινωνίας της περιοχής και είναι υπόθεση όλης της χώρας. Δεν μπορούν 40 και 50 και 500 άτομα να κινητοποιήσουν μια ολόκληρη κοινωνία. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει, να πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος, και είπα στον Δήμαρχο και στον Δήμο ότι μπέστε μπροστά να πάρουμε πρωτοβουλίες. Στάνει τα λόγια. Αγκαλιάζουμε τον Παπαθανάση.
0: Πρωτοβουλία σε ποιο επίπεδο? Μια τεράστια κινητοποίηση
1: του κόσμου. Δεν είναι μόνο τεράστια.
0: Και νομική προσφυγή. Αυτό βλέπω ότι εμείς το έχουμε και σε πολλά μηνύματα εδώ. Μας λένε ότι αφού δεν καταλαβαίνει κανένας, αφού δεν έχουν αποδώσει όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα και η τελευταία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, το θέμα της παράτασης των λιγνητικών μονάδων δεν υπήρχε καν. Ως ζήτημα. Ναι, δηλαδή δεν είναι τελειωμένο θέμα. Δεν το συζητάνε.
1: Κοιτάξτε.
0: Δεν το συζητάει ούτε η ΔΕΗ, ούτε η πολιτεία και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πρωτοβουλία για νομική
1: προσφυγή. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου και θα σου πω, κύριε Μαυρίδη. Θα έλεγα λοιπόν ότι αγκαλιάζουμε τον κύριο Παπαθανάση, τον μιλίχιο αυτόν άνθρωπο, που ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε. Αγκαλιάζουμε, ας πούμε, τον κύριο Καλλύρη, ο οποίος ήταν και αντιπρόσωπο στη ΓΕΣΕ και το γνωρίζουμε, αλλά τέλος πάντων όλα κινούνται στην κατεύθυνση να γίνουν 5 σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο, άλλα 5 στο ΙΝΕ της ΓΕΣΕ. Λοιπόν, αλλά ανταπόκριση όσον αφορά την απορρόφηση των ανέργων σε θέσεις σταθερές και μόνιμες στην περιοχή δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Έχουμε ευθύνες όλοι μας, ακόμα και εγώ που μιλώ αυτή τη στιγμή. Έχω και εγώ ευθύνες. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω παραπάνω από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση προσπαθώ να βρω, να πούμε, συμμάχους για να βγούμε μπροστά για κάποια ζητήματα που αφορούν και την νομική προσφυγή και κινητοποιήσεις και πολλά άλλα που πρέπει ουσιαστικά να γίνουν. Νομίζω ότι προκανίζουμε το χρόνο, αυτοί καταστρέφουν, δεν χτίζουν και επωφελούμαστε με κάποια χατηράκια που μας γίνεται για μία άσφαλτο, για ένα μικρό έργο, να πούμε, σε μια κοινότητα ή στο Δήμο, που αυτά είναι αυτονόητα πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι κονδύλια από το ΔΑΜ που είναι για την ανάπτυξη. Θα έπρεπε να ήταν κονδύλια από ένα σύγχρονο κράτος που από τον προϋπολογισμό πρέπει, λοιπόν, να χρηματοδοτεί τους Δήμους για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Εκεί είναι το αποτέλεσμα, ότι δεν τολμάμε. Το ότι δεν τολμάμε, προφανώς, δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα. Γιατί δεν θέλω να την πω. Είμαι σε σύγχυση αυτή τη στιγμή.
0: Πέστε την. Τι θα πει, δεν θέλετε να την πείτε?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν από κάποιους κρυφές.
0: Κοιτάξτε, ο κόσμος βαρέθηκε, σας το λέω γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα. Ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει διαπιστώσεις, λόγια, ανακοινώσεις και τα υπόλοιπα. Λέει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες είναι δύο επίπεδων. Η αγωνιστική πρωτοβουλία που μπορεί να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Μεγάλες συγκεντρώσεις με την παρουσία όλων όμως, όχι αυτές οι ανεμικές συγκεντρώσεις των 100, 200, 300, 500 ανθρώπων.
1: Και
0: νομική προσφυγή. Ο Δήμος Εορδέας στην τελευταία συνεδρίαση έβγαλε απόφαση για νομική προσφυγή.
1: Εγώ το έθεσα. Απλά είπε, θα
0: διότι τώρα έχουμε ανατινάξεις έχουμε τώρα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μαυρίδη. Καταρχήν ευχαριστώ, να πούμε, για τη δυνατότητα που μας δίνετε να πούμε έστω αυτά που πιστεύουμε και αυτά που λέμε κατά καιρούς. Και τα λέμε διαχρονικά χρόνια τώρα, το 2019, όχι τώρα. Όμως εγώ λέγομαι Καραβασίλης. Ό,τι ευθύνη μου αναλογεί, βγαίνω μπροστά και αυτό έχει και ένα μεγάλο κόστος. Σε κάθε περίπτωση αυτοί που λέγανε τα μεγάλα λόγια θα πρέπει να βγουν μπροστά και να πάρουν πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί να κρύβονται. Οι Δήμοι δεν μπορεί να κρύβονται αυτή τη στιγμή. Τέλος, αφού θέλετε να λέμε αλήθειες. Αυτές είναι αλήθειες.
0: Με λίγα λόγια λέτε ότι κρύβονται οι ενεργειακοί Δήμοι και δίκαιο ο Δήμος Εορδέας. Αυτό λέτε. Έτσι.
1: Μπορείστε. Γιατί πήραν καμιά πρωτοβουλία. Πήραν καμιά πρωτοβουλία για να απαντήσω στο ερώτημά σας που θέτετε. Έχουν πάρει κάποια πρωτοβουλία και δεν το γνωρίζω. Παρόλο που έχουν προκληθεί. Μα το υπόμνημα και στην ΠΕΔ έχει σταλεί από τις 20, λοιπόν, Απριλίου του 2025. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό, τον Πρωθυπουργό. 14 επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων. Όταν ήρθαν στην ΠΕΔ και είδατε το βίντεο και τους τα είπα, χήμα,
0: δεν υπόθηκαν
1: τώρα,
0: μόνο αυτά. Υπόθηκαν και για παρατήσεις, κύριε Καραβασίλη.
1: Λοιπόν,
0: τον γνωρίζετε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και για παρατήσεις είχαν ακουστεί.
1: Υπήρχε ένα πλαίσιο αγωνιστικό. Ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ποιος θα συντονίσει αυτή? Όποιος έχει λίγο κατά κάποιο τρόπο ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται, γιατί με πήραν συνάδελφοι οι οποίοι κλαίνε και λένε φάγαμε ψωμί. Από αυτή την επιχείρηση φάγαμε ψωμί. Σπουδάσαμε τα παιδιά μας. Ζήσαν οικογένειες εδώ. Το θλίβονται από αυτή την κατάσταση. Τι θα πει να πούμε ότι αυτά τα μηχανήματα που βγαίνει ο Νίκου που τον βάλανε εκεί, ότι αυτά τα μηχανήματα λέει δεν δουλεύανε. Πώς θα δουλέψουν αφού παροπλήσατε τα ορυχεία? Και ποιος μας λέει αύριο ότι δεν θα παροπλήσετε όλα τα ορυχεία όπως λέει ο Μητσοτάκης και όπως λέει η ΔΕΗ, να κλείσετε τους σταθμούς παραγωγής, να γκρεμίσετε τις καμινάδες, να γκρεμίσετε τα πάντα και το 2027, 26, τέλος 26, 27, ποιος μας λέει ότι δεν θα γκρεμίσετε και τον ΑΕΣ, το Λεμαΐδας 5, που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, που είναι 2 δις κοντά. Ποιος μας λέει, αφού κάνετε μονάδα φυσικού αερίου? Πάντως, με τη δική σας πολιτική, κύριε Μαυρίδη, αυτοί που λένε ότι το ένα δεν μας κάνει, πρέπει να το κλείσουμε, το ένα δεν μας κάνει, όλα θα τα πουλήσουν. Και ξέρετε, γίνεται χοντρό πλιάτσικο.
0: Τι εννοείτε?
1: Χοντρό πλιάτσικο. Ναι, χοντρό πλιάτσικο γίνεται.
0: Τι εννοείτε?
1: Είμαι πολύ σαφής. Και έξω κάποιοι άνθρωποι που πήγαν να απειλήσουν υλικά το λένε, αλλά όταν έρχεται στο διατάφτα για να πάνε κάπου να πούμε να το πούνε έστω και δικαστικά, σου λέει κάτσε, έχω και επιχείρηση, έχω και οικογένεια. Γίνεται πλιάτσικο, ναι.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει, κύριε Καραβασιλή, ότι πρέπει η ΔΕΗ να δώσει αναλυτική ενημέρωση τι καταστρέφεται, τι ανατινάσεται, τι βγαίνει εντός εκτός, τι υπήρχε, μια καταγραφή δηλαδή τι υπήρχε, ναι, και τι μένει από αυτά που υπήρχε και τι έχει χαθεί, αν έχει χαθεί κάτι. Έτσι. Γιατί αυτά που λέτε είναι πολύ σοβαρά.
1: Αυτά που λέω είναι πολύ συγκεκριμένα και έχω το θάρρος της γνώμης και το λέω γιατί λένε οι πολίτες να πούμε ορισμένες αλήθειες. Λέμε ορισμένες αλήθειες, αλλά χαϊδεύουμε αυτιά να πούμε. Και δεν βγαίνουμε μπροστά, μόνο λόγια. Μες. Άλλο τι πρέπει να κάνω εγώ, για πείτε μου, αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι άλλο παραμάνω πρέπει να
0: δεν
1: κάνω.
0: Δεν νομίζω ότι σας αποδίδει κάποιος ευθύνη προσωπικά.
1: Αύριο γίνεται στις 29 του μήνα, λοιπόν, κύριε Μαυρίδη.
0: Ναι.
1: 24 και 29 του μήνα υπάρχουν δημοτικά συμβούλια. Προκαλώ να πάρουν αποφάσεις και να βγούμε στους, όχι στους δρόμους, να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις. Ένα, προσφυγή στα δικαστήρια, στην εισαγγελία και στην Ευρωπαϊκή και στην εχωρία εισαγγελία. Να κινητοποιήσουμε κόμματα. Και εγώ σας λέω και πολλά κόμματα κρύβονται. Δεν παίρνουν αποφάσεις. Και είναι προς τιμή του Πολάκη. Και με πήρε τηλέφωνο ο Πολάκης. Να σας πω και μία είδηση.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα είμαι με όλους εκείνους οι οποίοι είναι μπροστά στον αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τι λέει το Πασόκ, ούτε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, ούτε τι λέει το ΚΚΕ. Με ενδιαφέρει ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα για να περισσώσουμε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την καταστροφική πολιτική. Λοιπόν, όσον αφορά στον τομέα ενέργειας, το κλείσιμο των ορυχείων, την καταστροφή των μηχανημάτων, την καταστροφή των σταθμών παραγωγής και όλα αυτά που θα πρέπει να είναι σε βεδρία, διότι άμα κλείσει η στρόφιγγα αύριο στη Ρωσία, άμα έχουμε κρίση κάπου αλλού, να πούμε, με την παροχή φυσικού αερίου, λοιπόν, ή ο ήλιος ή ο άνεμος, δεν μπορεί να είμαστε εξαρτημένοι ως χώρα. Πρέπει να έχουμε δική μας ενεργειακή πηγή, να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραβασίλη, νομίζω ότι αυτά που λέτε είναι πολύ σοβαρά και όπως είπατε καλείτε ΠΕΔ, Δήμους και όλους τους αρμόδιους να παρεύουν και φυσικά να πάνε και σε νομικές προσφυγές πέραν των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Έτσι, εδώ.
1: Δεν νομίζετε ότι τα λόγια περισσεύουν και ήρθε ο καιρός να βγούμε μπροστά? Αυτό συμβαίνει εδώ και 1,5 χρόνο τώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραβασίλη, να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι παρακολουθούμε το θέμα αυτό και θα δούμε και τι άλλο γίνεται. Προς το παρόν έχουμε ανατινάξεις των εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής, έτσι δεν είναι? Αυτό έχουμε.
1: Ακολουθούνται κι άλλες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας, κύριε Καραβασίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Πολύ σημαντικά αυτά που πριν από λίγο μας είπε ο πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ιορδαίας, ο κ. Γιάννης Καραβασίλης, για ό,τι γίνεται τώρα στην ΔΕΗ με τις ανατινάξεις εξκαφέων και με μια σειρά από θέματα που κυρίως επαναλαμβάνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι τόσο στα μέσα ενημέρωσης, είναι σε πολύ μεγάλη έκταση όλα αυτά που δημοσιοποιούνται, που αναφέρονται και που ζητούνται. Από την άλλη, έχουμε 6 συμμετοχές τις διπλάσεις από πέρσι, με τις οποίες ξεκινά αύριο Σάββατο στις 6 το πρωί από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών το 3ο προσκυνηματικό διπορικό προς τα Γιάννενα και τον τόπο μαρτυρίου του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου προστάτη της πόλης, ενώ θα μιλήσουμε και για την ημέρα Γιόγκα. Τι ακριβώς γίνεται, θα μας πει περισσότερο ο κύριος Αριστοτέλης Γκιουλάφας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκιουλάφα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γκουλιάφας, όχι Γκιουλιάφας.
0: Γκουλιάφας, ναι. Γκουλιάφας.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Γκουλιάφας, λοιπόν, ναι. Ο κύριος Αριστοτέλης Γκουλιάφας. Ημέρα Γιόγκα, τι έχουμε αύριο. Αύριο και την Κυριακή.
1: Ναι, γενικά καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές σας. Το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Μέρα της Γλυκιά, κυρίως στις 21 Ιουνίου. Γίνονται δράσεις σε όλη την Ελλάδα και από το Σύλλογο Γιόγκα Ελλάδος στην Αθήνα είναι και στη Θεσσαλονίκη, και είπαμε, αναλάβαμε την πρωτοβουλία κάποιοι δάσκαλοι εδώ από την Κοζάνη να κάνουμε κάτι ανάλογο, να προσφέρουμε κάποια δωρεά μαθήματα γιόγκα. Το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 8.30 στον Άγιο Δημήτρη της Αιανής, ένα πολύ ωραίο μέρος που πάμε συχνά και κάνουμε εκεί πέρα τις δράσεις μας. Και την Κυριακή στο Κουρί,
0: ναι.
1: 8 με 10 είναι ένα πρόγραμμα το πρωί της Κυριακής και 5.30 με 8.30 της Κυριακής το απόγευμα που θα διδάξουν ο κάθε δάσκαλος έτσι το πρόγραμμά του. Και θα μιλήσουμε γενικά για τα ωφέλη της γιόγκας στην υγεία, στην ευεξία, γενικά στην κοινωνία.
0: Σάββατο Κυριακό λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάλεσμα προς όλους.
1: Κάλεσμα προς όλους. Τα μαθήματα είναι προσφέρονται δωρεάν τους δασκάλους. Μπορούν να συμμετέχουν οποιοδήποτε θέλουν να ασκήσουν το σώμα τους και την ψυχή τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκουλιάφα, να σας ευχαριστήσουμε την καλημέρα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, έτσι. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

0: Επιχειρούσαμε και επιχειρούμε να μιλήσουμε και για, το προσκυνηματικό διπορικό στα Γιάννενα και τον τόπο μαρτυρίου του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου και το τρίτο προσκυνηματικό διπορικό στα Γρεβενά. Ωστόσο δεν έχουμε τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Γιώργο Δημητριάδη για αυτό το τρίτο προσκυνηματικό διπορικό. Να θυμίσουμε επίσης, φίλες και φίλοι, το τρίτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ένα ενδιαφέρον πραγματικά φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 χορευτών ηλικίας 6 έως 15 ετών και εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν την ποντιακή γαστρονομία, την ποντιακή διάλεκτο, την ποντιακή ενδυμασία, τον ποντιακό παραμύθι, τον πόντο για τα παιδικά μάτια, την μουσική του πόντου, τα θρησκευτικά προσκυνήματα και τους Άγιους του πόντου και το εργαστήρι ζωγραφικής Ρωμάνα. Και επίσης έχουμε και τη συνέχιση αυτής της συζήτησης που έχει προκύψει για το τι γίνεται με την ΔΕΗ της ανατινάξης και το τελικά εάν υπάρχει ή όχι πιάτσικο, για το οποίο μίλησε και πριν από λίγο ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν, τα γεγονότα, η επικαιρότητα και όχι μόνο και ό,τι άλλο έχουμε εδώ, τα μεγάλα θέματα του τόπου και της περιοχής μας. Είμαστε λίγο πριν τις 11. Ευχαριστούμε και για τις παρεμβάσεις σας και τα μηνύματά σας. Ιδιαίτερα πολλά, κυριολεκτικά ακόμα περισσότερα σήμερα, με πολλά πολλά μηνύματα, SMS, αλλά και τηλεφωνήματα εδώ στην εκπομπή μας και στο σταθμό. Κυρίες και κύριοι, από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και τους συναδέλφους δημοσιογράφους, τη Δέσποινα Μαραντίδου σε ρεπορτάζ, τη Φωτεινή Γαλογαύρου και τον Περικλή Καραφιλίδη στο Γραφείο Σύνταξης. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια, κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδη σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε δύο κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την ίσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική
1: ενημέρωση. ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες για να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Είναι Παρασκευή, είναι 19 του Ιούνιου, στα 7 λεπτά μετά τις 11, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, στους 100,2 στα FM και βέβαια μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας, τη γνωστή πλέον διεύθυνση, erteco.gr, εκεί όπου υπάρχουν οι εκπομπές μας και on demand για να τις ακούτε όποτε θέλετε. Έχουμε μια σειρά από καινούργια κυρίως τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία να παρουσιάσουμε μέχρι και τις 12. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζιαμήτρος. Αυτό είναι ένα ολοκένουργιο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες η Ιουλία Καραπατάκη με τον Άγιο Παπαπαναγιώτου. Είναι το «Μέσα μου του ονείρου η φωτιά». Με αυτό ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 12. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Μέσα μου το όνειρο η φωτιά, λοιπόν, ένα τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Άγιου Παπαπαναγιώτου και είναι το ολοκέντρωγιο σίγγλ της Ιουλίας Καραπατάκη. Έχουμε δηλαδή τη συνάντηση στη δισκογραφική με τον Άγιο Παπαπαναγιώτου για να δούμε αν αυτό είναι προπομπός και μιας ολοκληρωμένης δουλειάς. Τα προηγούμενα τραγούδια έτσι, που είχαν ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη δουλειά για την Ιουλία Καραπατάκη ήταν αυτά που είχε γράψει ο Σωκράτης Μάλαμας σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου για τη φωνή της, και τα είχαμε παρουσιάσει και τα 6 από το mini album που κυκλοφόρησε την προπερσινή χρονιά. Πάμε να θυμηθούμε το ομότιτλο από το περσινό άλμπουμ των Pixlax, «Λίγο χρώμα για τα σκούρα».

Και από το λίγο χρώμα για τα σκούρα και το άλμπουμ των Pixlax, για να πάμε σε μια ολοκέντρουγια νέα εκδοχή ενός τραγουδιού που το γνωρίζουμε από τη χρονιά του 2000. Έχουν περάσει 26 χρόνια, εκεί κάπου 2000-2001 το είχε κυκλοφορήσει ο Μανώλης Φάμελος με τον τίτλο «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφικής διαδρομής του Μανώλη Φάμελου. Εδώ, ο οποίος έχει γράψει βέβαια μουσική και στίχους, και εδώ θα το ακούσουμε από τη νέα εκτέλεση που κάνει μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Συναντιούνται λοιπόν σε αυτό το φωτεινό αλλά ταυτόχρονα και νοσταλγικό τραγούδι. Πάμε λοιπόν σε πρώτη παρουσίαση να ακούσουμε την εκδοχή του «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι». Πάνος Μουζουράκης και Μανώλης Φάμελος.

Ναι, εκδοχή λοιπόν στο ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης μαζί με τον Μανώλη Φάμελο. Και εμείς συνεχίζουμε με καινούργια πράγματα, με τη νέα δουλειά του Σπύρου Γραμμένου. Έχουμε ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη εδώ να παρουσιάσουμε. Centrification είναι ο τίτλος του.

που ατμίζω, δεν χρειάζομαι αναπτήρα. Μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη με στη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν.

Σπύρος Γραμμένος και Νεφέλη Φασούλη από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Σπύρου Γραμμένου. Σε πρώτη παρουσίαση τώρα ένα τραγούδι όπου εδώ συναντώνται ο Σταύρος Χιόλας με τη Μαρίζα Ρίζου. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη τους καλλιτεχνική συνέβρεση σε ένα τραγούδι εξωστρεφές με ηλεκτρολάτινα ρυθμούς και διφωνίες. Μουσική ανοίξει τον Σταύρο Σιόλα, η στίχη στην Μαρίτα Αλιμίση και στον Σταύρο Σιόλα, υπάρχει ήδη στις ψηφιακές πλατφόρμες και πάμε να το ακούσουμε. «Μην ακούς τι σου λέω» είναι ο τίτλος του.

Πλησιάζουμε στις 11.30, θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος των ραδιολιχημιών, πρωινό Παρασκευής, 19 του Ιούνιου, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM.

και βέβαια μέσω του AirTeco όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στο νέο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ο τίτλος του είναι «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις πριν από μια εβδομάδα και η δουλειά αυτή λειτουργεί ως μια ενιαία μουσική αφήγηση. Έχει έναν βαθιά προσωπικό χαρακτήρα με έμφαση στο στίχο και την ατμόσφαιρα. Εδώ εμείς επιλέγουμε ένα τραγούδι, το «Θα έρθω να σε βρω», το οποίο είναι μια διασκευή βασισμένη σε τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για την ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά». Εδώ βέβαια είναι με ελληνικούς στίχους από την Δήμητρα Σιούκα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε από το ολοκέντρο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου.

33 μετά τις 11 συνεχίζουμε και πάμε να θυμηθούμε μια νέα εκτέλεση όπως ακούσαμε το Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι πριν από λίγο του Μανώλη Φάμελου από τον Πάνο Μουζουράκη. Εδώ έχουμε μια παλιά επιτυχία των Μπλε, το Πιάνο Φωτιά, από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, το οποίο βέβαια βασική τραγουδίστρια ήταν η Τζόρτζια Κεφαλά. Εδώ έχουμε μια Μπόζα Νόβα διασκευή στο Πιάνο Φωτιά από το ντουέτο των Σότεντα Ράια και το παρουσιάζουμε τώρα σε πρώτη μετάδοση.

Για να πάμε τώρα ξανά στους Terpsis Orchestra, σε αυτή την πολυπληθή ορχήστρα που έχει κάνει κάποιες έτσι καινούργιες εκτελέσεις σε τραγούδια και παραδοσιακά, αλλά και όχι μόνο. Σας έχουμε παρουσιάσει στις προηγούμενες εβδομάδες συνεργασίες που έκαναν με τη Μελίνα Κανά, με τον Σοκράτη Μάλαμα. Εδώ έχουμε τώρα εδώ μια συνεργασία και μια διασκευή στο Μήτε Νικό, Μήτε Νικέμε, μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη. Αξίζει να την ξαναθυμηθούμε.

Για να πάμε τώρα για ακόμα μια φορά στο άλμπουμ «Χέρια στο Θεό» του Ορέστη Ντάντου. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, από τις ενδιαφέρουσες, λίγες ενδιαφέρουσες δουλειές στον ευρύτερο ελληνικό χώρο που ακούσαμε σε αυτό το πρώτο μισό του 2026. Από αυτό το άλμπουμ έχει ξεχωρίσει ένα τραγούδι με τον τίτλο «Τζούρα Ελευθερίας», όχι μόνο αυτό και άλλα βέβαια, αλλά αυτό ακούγεται αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες. Συμμετέχει η Ιουλία Καραπατάκη στα φωνητικά. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν από τη νέα δουλειά του Ορέστη Ντάντου.

πάμε σε μία ακόμη πρώτη παρουσίαση από το 8ο Music, ένα τραγούδι που και αυτό βγήκε πριν από λίγες μέρες, από τη Ζωή Παπαδοπούλου. Έχει τον τίτλο «Σύμπαν», η Κασάνδρα γράφει τη μουσική, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Αλίμονο. Σε πρώτη παρουσίαση λοιπόν υπάρχει και το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, φυσικά υπάρχει ψηφιακές πλατφόρμες και στο 8ο Shop. Πάμε να το ακούσουμε, το «Σύμπαν», με τη φωνή της Ζωής Παπαδοπούλου, και ενώ έχουμε χρόνο για άλλα δύο τραγούδια πριν σας αφήσουμε και για σήμερα.

Η προτελευταία μας επιλογή ανήκει στην Δόξα Καγιούλη και τον Παντελή Θαλασσινό που εδώ ερμηνεύουν. Θα πούμε για την ερμηνεία τους, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι η Δόξα Καγιούλη μελοποιεί ένα βαθιά συγκινητικό ποίημα του Παντελή Μπουκάλα, ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή του Ρήγματα, για την οποία μάλιστα έλαβε και το κρατικό βραβείο ποίησης το 2010. Όπως λέει η ίδια, πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε για να απαλύνει τον πόνο της απουσίας. Μοιράζεται την ερμηνεία του με τον Παντελή Θαλασσινό, ενώ ο Δημήτρης Σύντος το προσεγγίζει, θα λέγαμε έτσι, με μια ευαισθησία εναρχιστρητικά, και πάμε να το ακούσουμε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Τώρα μαθαίνω για τη λύπη και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Και πάμε να κλείσουμε με το ταξίδι από τη Μαρίνα Σπανού, από τις πιο έτσι αξιολογές τραγουδοποιούς της νεότερης γενιάς. Και βέβαια κάπου εδώ να πούμε ότι ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Τις τρεις να είμαστε μαζί βέβαια με τις νέες παραγωγές από τον διεθνή χώρο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Διαφημίσεις.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ευνίδια αναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21-31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στην Έρτα Κοζάνης, στους 100,2 στα FM. Είμαστε στην εκπομπή Πρόσωπα και Ιστορίες, μια εκπομπή που έχει αρχίσει πριν από λίγο έτσι χρονικό διάστημα και προσπαθεί μέσα από αυτή τη συχνότητα να δώσει το στίγμα αυτής της περιοχής, της Κοζάνης και όχι μόνο. Διανύουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και βέβαια να σας πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζοπανάκης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Υπάρχουν πρόσωπα στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν κρίνονται μόνο από τις εκλογικές τους νίκες ή ήττες, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνουν σε κρίσιμες καμπές στην ιστορία ενός τόπου. Στη Δυτική Μακεδονία, της μετάβασης των μνημονίων και της ενεργειακής εξάρτησης από το Λιγνίτη, την απολιγνητοποίηση σήμερα, ο Γιώργος Δακής υπήρξε ένας από τους κεντρικούς διαχειριστές μιας περιόδου όπου η αυτοδιοίκηση δεν είχε απλώς διοικητικό ρόλο, είχε ρόλο στρατηγικής επιβίωσης. Από την Ομαρχία Κοζάνης μέχρι την πρώτη αιρετή περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε στο επίκεντρο αποφάσεων που αφορούσαν την βιομηχανική ραχοκοκαλιά της περιοχής, τη ΔΕΗ, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα της ΜΑΒΕ και τη συνολική διοικητική αναδιάρθρωση που έφερε ο Καλλικράτης. Κύριε Δακή, κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπερίζω τους ακροατές σας και είμαι ιδιαίτερα έτσι χαρούμενος το ότι βρίσκομαι στο φιλόξενο χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Κύριε Δακή, είναι πολλά τα ζητήματα που θα πρέπει να μπουν σε αυτό το τραπέζι σήμερα. Δεν ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε. Θα προσπαθήσουμε καταρχήν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, γιατί ήσασταν νομάρχης το 2006. Ήσασταν ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης το 2010 με τον Καλλικράτη. Εκείνη την εποχή, 20 χρόνια σχεδόν μετά, ποια ήταν έτσι τα πρώτα βασικά στοιχήματα εκείνη την περίοδο για την περιοχή μας?
1: Αναφέρεστε σε μια χρονική περίοδο που είναι τόσο κοντά, αλλά και για τους νεότερους συμπατριώτες μας αρκετά μακριά. Άλλα δεδομένα, άλλα τα διακυβεύματα, άλλες οι καταστάσεις πατρίδας μας, αλλά και διεθνώς και σε επίπεδο πλανήτη και βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμείς έχουμε άμεση συνάφεια στον τρόπο λειτουργία μας και αποφάσεων που δημιουργούν τη ζωή μας. Η περίοδος του προ-20ετίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων είχα την τιμή να είμαι ο τελευταίος αιρετός νομάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Ήταν μια περίοδος η οποία είχε προκλήσεις, είχε αγωνίες, αλλά μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό από το σημερινό κλίμα. Ο στόχος μας ήταν να έχουμε μια ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων με στόχο την ανάπτυξη και την παραγωγή έργου, τη δημιουργία έργου, και την ίδια στιγμή να υπάρξει ένα συγκεκριμένο όραμα, το οποίο είχαμε καταθέσει στους συμπατριώτες μας για την περίοδο που θα ερχόταν και ήταν εμφανές και ότι θα έπρεπε σιγά σιγά να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Την περίοδο της μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση που έγινε με την θεσμοθέτηση της αιρετής περιφέρειας και κατάργηση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, για μένα υπήρξε η μέγιστη τιμή από τους συμπατριώτες μας Δυτικομακεδόνες να είμαι ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης και βίωσα αυτή την εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο με τρεις παραμέτρους. Η πρώτη ήταν να μπορέσουμε να πάμε ομαλά από το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο στο νέο, το οποίο άλλαζε δεδομένα γιατί η αιρετή περιφέρεια ήταν το διάδοχο σχήμα ενός μεγάλου τμήματος των δράσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, αλλά και ενός μεγάλου κομματιού των δράσεων και αρμοδιοτήτων των πρώην κρατικών περιφερειών.
0: Υπήρχε κάποιο, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπήρχε μία δυσκολία στη μετάβαση, θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ σημαντικές δυσκολίες.
0: Ήταν εκείνη την εποχή περιφερειάρχης ο κύριος Λεωδής. Βλέπαμε μία διαφορετική διοίκηση, δεν ήταν αιρετή εκείνη τη χρονική περίοδο.
1: Είχε διαδεχθεί στη συνέχεια από τον κύριο Κύρκο όταν ήρθε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Έτσι.
1: Αλλά
0: ήταν ένα σημείο καμπής και νομίζω ότι και κάποια πράγματα, αν δεν υπήρχαν και διαπροσωπικές σχέσεις, δεν ξέρω πόσο καλές ήταν εκείνη την περίοδο, η μετάβαση ενδεχομένως να μην ήταν και ομαλή ή πιο αργή.
1: Είναι όπως τα λέτε και πάντα στη ζωή, εκτός από το θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες, οικονομικά κλπ, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ενσυναίσθηση, η ευαισθησία, η ζεστασιά των ανθρώπων, ένα ποτήρι κρασί που γίνεται μέσα από την καρδιά μας, βοηθάνε θετικά και παίζουν το ρόλο τους. Εκείνη λοιπόν την περίοδο ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη, γιατί όλο το σύστημα, όχι μόνο σε εμάς εδώ ως Δυτική Μακεδονία, αλλά σε όλη την Ελλάδα, ήταν σε μια φάση να μεταβεί από τις προηγούμενες ισορροπίες στις νέες ισορροπίες. Και αυτό ήταν ένα θέμα που τότε μέσω και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, την ΕΜΠΕ, εμείς που ήμασταν στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο, είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα σε πολλαπλά επίπεδα για να λύσουμε θέματα τα οποία αργότερα θεωρούνται αυτονόητα. Παραδείγματος χάρη να σας πω ότι για να θεσπιστεί το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, εγώ προσωπικά εγκεταλμένος εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλου της Ένωσης Περιφερειών ασχολόμασταν περίπου 2 χρόνια. Η μετατάξη των υπαλλήλων, οι οργανικές θέσεις, τα οικονομικά, όλα αυτά πολύ σημαντικά θέματα και βέβαια.
0: Και για τις διαπροσωπικές σχέσεις και το ανάμεσα στους υπαλλήλους, κύριε Ιδαγκή. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν έχεις δίπλα και τους υπαλλήλους, οι οποίους είσαι ο προϊστάμενος, δεν μπορούν να τρέξουν πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω εκείνη τη χρονική περίοδο το αντιμετωπίσατε πολύ έντονα. Να πιστούν και οι υπάλληλοι ότι έχει αλλάξει το μοντέλο και θα πρέπει να βάλουν πλάτη σε μια προσπάθεια.
1: Είναι όπως το λέτε και βέβαια και ότι θα είναι μια θεσμική λειτουργία της νέας μορφής των αιρετών περιφερειών, η οποία μας φέρνει σε ισότιμο επίπεδο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι και για το προσωπικό των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και αυτών που μετετάγησαν στις αιρετές περιφέρειες από τις πρώην κρατικές περιφέρειες, ότι θα ήταν με σταθερότητα, με σιγουριά, με ασφάλεια και με θετική προοπτική.
0: Ξεπεράστηκαν αυτά.
1: Πήγαν όλα θετικά, δόξα τω Θεώ. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Γιατί το λέω πολύ δύσκολη στιγμή? Γιατί ήταν η περίοδος που η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει.
0: Είμαστε στα μνημόνια.
1: Αποτέλεσμα να μην υπάρχει όχι μόνο διαθέσιμη χρηματοδότηση, αλλά και οι αυτονόητες χρηματοδοτήσεις είχαν πάει, παραδείγματος χάρη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, πολύ πίσω. Και μάλιστα τότε, να θυμίσω ότι επειδή η χώρα μας δεν έχει δυνατότητα να πληρώνει την εθνική συμμετοχή στα λεγόμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε 100% χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια με μικρότερο προϋπολογισμό. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ακόμη και για χρηματοδοτήσεις στοιχειωδών δράσεων.
0: Όπως,
1: δεν υπήρχε παραδείγματος χάρη, που είναι ζωτικό για μια κοινωνία και για την Ελλάδα και για τις περιφέρειες και για κάθε βαθμό διοίκησης, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Και το τρίτο στοίχημα για μας ήταν να μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, με την αλλαγή του μοντέλου διοίκησης, με την οικονομική καταστροφή που βίωνε η Ελλάδα και εμείς ως περιοχή λόγω χρεοκοπίας, να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους συμπατριώτες μας για να πάμε μπροστά και την ίδια στιγμή να αξιοποιήσουμε με χρηστή διαχείριση μέχρι και το τελευταίο ευρώ που είχαμε διαθέσιμο ή μπορούσαμε να βρούμε για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, δράσεις, ανάπτυξη, υποδομές για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, με συλλογική προσπάθεια πολλών συνεργατών, πολλών φίλων και σε κεντρικό επίπεδο και προφανώς και του ανθρώπινου δυναμικού του θεσμού της αιρετής περιφέρειας, τα βγάλαμε πέρα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, πήγαμε ομαλά χωρίς κραδασμούς και στο σημαντικότερο απ' όλα, εκείνη την περίοδο 12-13-14, παρότι ήμασταν στο μέσο της χρεοκοπίας της Ελλάδας και από το 2009 ως το 2012 η λιγνητική παραγωγή στον τόπο μας είχε μειωθεί θεαματικά από περίπου 55 εκατομμύρια τόνους γύρω στους 36, δηλαδή μια θεαματική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, επειδή αρπάξαμε με την καλή έννοια τον λέω τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες και πήραμε έργα και χρηματοδότηση που γίναν πάρα πολλά έργα στη Δυτική Μακεδονία, πληρώσαμε το χαμένο εισόδημα, υπήρξε διαθέσιμο εισόδημα και τα τρία αυτά χρόνια που σας λέω, το 2012, 2013 και 2014, η Δυτική Μακεδονία στην ιστορία της είχε το καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και όσον αφορά την απόλυτη, το απόλυτο διαθέσιμο εισόδημα σε δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε το 2012 καθαρό διαθέσιμο εισόδημα μέσα στην κρίση της χρεοκοπίας 4.740 εκατομμύρια ευρώ προ ΦΠΑ και φόρων. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Eurostat Elstat.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή αυτές τις τρεις χρονιές είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικής συμμετοχής στα δρόμενα της οικονομίας της Ελλάδος που υπήρξε ποτέ στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε το 2,9% της οικονομίας της χώρας και δυστυχώς μετά το 2015 αυτοί οι δείκτες συνέχισε, άρχισαν να πέφτουν, πέφτουν κάθε χρονιά. Και θα σας πω κάτι το οποίο με θλίβει όπως και όλους μας, ότι τα τελευταία στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αναφέρονται στο 2023, η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας από 2,9% έπεσε στο 1,8% και το καθαρό διαθέσιμο προφόρων εισόδημα των Δυτικομακεδόνων από 4.740 εκατομμύρια ευρώ που ήταν πήγε στα 2.510 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τεράστια οικονομική καταστροφή και δυστυχώς
0: τα αποτελέσματα,
1: πολλά προβλήματα
0: φέρνε,
1: τα οποία τα βιώνουμε όλοι μας καθημερινά.
0: Και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Δακή, είναι η ανεργία.
1: Και πιστεύω ότι δεν είναι ένα μεγάλο θέμα είναι η ενεργεία
0: και η φυγή.
1: Ένα πολύ μεγάλο θέμα για μένα, ακόμη μεγαλύτερο, είναι η μετανάστευση νέων συμπατριωτών μας. Και αν θέλετε, αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο με το γεγονός ότι ως Δυτική Μακεδονία είμαστε η απαρχή της σύγχρονης Ελλάδας, παραμεθόριος περιοχή και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει μια ειδική βαρύτητα, άρα λειτουργεί στην ανησυχία μας πλέον αρνητικά. Ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι η τεράστια απαξίωση των περιουσιών των Δυτικομακεδόνων με τον κόπο και τον αγώνα που έγιναν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βέβαια προσωπικά πιστεύω ότι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι και η αλλαγή που έχει γίνει προς το αρνητικότερο της κουλτούρας, ας μου επιτραπεί να πω, του τρόπου που αντιμετωπίζουν τα δρόμενα οι νέοι συμπατριώτες μας.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μία άνω τελεία. Θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε γιατί πώς διαμορφώνεται η σημερινή κατάσταση, πώς τη βιώνουμε όλοι, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, στην οικονομία της οικογένειας και του σπιτιού. Να πάμε όμως λίγο ξανά το χρόνο πίσω, όπου εκείνη την περίοδο η ΔΕΗ, όπως και σήμερα φαντάζομαι, το αναγνωρίζουμε όλοι, ήταν πυλώνος στη Δυτική Μακεδονία. Εκείνη την εποχή, εσείς γύρω στο 2006, πώς διαχειριστήκατε τη σχέση σας με την ΔΕΗ? Θυμάμαι είχαν αρχίσει να πέσουν και τα πρώτα πρόστιμα. Υπήρχε μια εποχή που υπήρχε μεγάλη έντονη ανησυχία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής. Ήτανε σχέσεις αγάπης μίσους? Πώς μπήκαμε σε μια διαδικασία και να φτάσουμε σήμερα ώστε η ΔΕΗ να μην είναι κρατική και να αφήνει ένα πολύ δυνατό αρνητικό ή θετικό αποτύπωμα στην περιοχή? Θα το δούμε αυτό στο μέλλον.
1: Με ρεαλισμό αλλά και με στόχευση μελλοντικών δρόμενων θέλαμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λειτουργήσε στο τόπο μας προσφέροντας θετικά και αρνητικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τα θετικά ανήκουν, αναφέρομαι στη συναπασχόληση και στις καλές αμοιβές, καλές συντάξεις, ανήκουν σιγά σιγά στο παρελθόν. Αλλά εμάς ως τοπική κοινωνία, εμείς που ζούμε εδώ, μας ενδιέφερε και το αύριο και ο τόπος μας και η γη μας και η κοινωνία και η οικονομία και οι τρεις πυλώνες της αειφορίας ενός τόπου που είναι και με την

0: χωρίς να πληρώνει τίποτα, άρα όλη η Ελλάδα έπαιρνε την φθηνή ηλεκτρική ενέργεια βασιζόμενη πάνω στους εθνικούς πόρους της τοπικής κοινωνίας. Η πρώτη ύλη ήταν μηδέν κόστος όσον αφορά την προμήθειά της. Την ίδια στιγμή δεν σεβάστηκε την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν γύρω στις 250.000 στρέμματα τα οποία είναι επιφανειακά ορυχεία και των οποίων η αποκατάσταση δεν έγινε ποτέ, και όλες οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες συνόδευαν τις αποφάσεις για έργα ουδέποτε εφαρμόστηκαν. Υπήρχε καταστροφή των υπόγειων υδροφορέων. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε γεωτρήσεις στα 600 μέτρα για να μπορούμε να έχουμε πόσιμο νερό. Προφανώς και με τα αρδεύσιμα παρεμφερείς διαδικασίες. Και βέβαια είχαμε εξαιρετικά υψηλή υποβάθμιση και επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα που αναπνέαμε και μέσα από τη μικροσωματιδιακή ρύπανση, αλλά και με σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Επίσης, μια μεγάλη οικολογική καταστροφή είναι με το ατύχημα των PCBs που είχε γίνει το 2001 τα Χριστούγεννα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, όπου η ρύπανση στην οποία υπέστη με καρκινογόνες ουσίες η περιοχή θα μας συνοδεύει για αιώνες. Μεγάλο πρόβλημα η επιβάρυνση του νερού από τη λιγνητική δραστηριότητα με το εξασθενές χρώμιο.
1: Sorry, girl.
0: Πολύ μεγάλο πρόβλημα με πολλές αρνητικές παραμέτρους και καρκινογέννηση. Δεδομένα αυτά δεν μπαίνουν προς συζήτηση. Και βέβαια προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να ελέγξουμε, θυμάμαι ότι πολλά πρόστιμα,
1: ναι,
0: για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ενεργοποιήσαμε σε εξαιρετικό βαθμό με σταθμούς μέτρησης ρήπων το Κέντρο Περιβάλλοντος με έδρα την Πτολεμαΐδα και σταθμούς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε τα στοιχεία,
1: ναι,
0: μερικές φορές ήταν εφιαλτικά. Τα πρόστιμα δεν έμπαινε γιατί άρεσαν, δεν άρεσε εμένα ή κάποιους άλλους. Ήταν μια κατάσταση η οποία ως κοινωνία και ως περιβαλλοντική δράση δεν μας τιμά ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε προφανώς τους ηθήνοντες.
1: Καλά δώσαμε δηλαδή ένα, έγινε τώρα που κλείνουν τα εργοστάσια, κύριε. Και εκεί καταλήγουμε σε αυτά που είπατε.
0: Όχι, θα σας πω. Δώσαμε ένα πολύ
1: και
0: μεγάλο,
1: πάμε data center.
0: Δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να διορθωθούν αυτά. Παραδείγματος χάρη, οι παρεμβάσεις που είχα κάνει για να γίνει στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ναι, η μονάδα αποθείωσης,
1: ναι,
0: οι κυβερνήσεις του Καραμαλή είχαν μπει γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να λειτουργεί. Και πολλά άλλα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε τότε και λύθηκε στη θητεία μου ήταν οι άδειες χρήσης των νερών της λίμνης Πολυφίτου, συνέχεια και των άλλων λιμνών, ναι, όπου υπήρχε μία αστυνομική διάταξη,
1: ναι,
0: από την περίοδο της επταετίας που έλεγε ότι οποιοδήποτε για να χρήσει ο ένας ψαράς, ξέρω εγώ, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αν ήθελε να κάνει μια δράση ή ο Δήμος θα έπρεπε να παίρνει άδεια της ΔΕΗ. Είναι προφανές ότι από τις πρώτες μέρες της θητείας μου αυτά τα καταργήσαμε και εφαρμόσαμε αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα και η νομοθεσία. Σήμερα θεωρούνται δεδομένα αλλά δεν ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είχαμε εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα στον περιβαλλοντικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Πολλά από τα οποία θα συνεχίζουν να μας ταλανίζουν και για πολύ μεγάλο διάστημα σε μέλλοντα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Στο οικονομικό κομμάτι,
1: ναι,
0: ήταν ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει μια εργασιακή μονοκαλλιέργεια σε μεγάλο τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας, το άλλο κομμάτι Γούνα.
1: Ναι.
0: Και είχε τα θετικά του με την έννοια ικανοποιητικές αμοιβές, σταθερή εργασία, πολλές εργασίες εργολαβικές θα έλεγα, με την έννοια δορυφορικών δραστηριοτήτων,
1: ναι,
0: μηχανουργία,
1: ναι,
0: λαστιχάδικα, συνεργεία, πάσης φύσεως, όλα αυτά συνδέονται. Είχε όμως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο οικονομικό αποτύπωμα της περιοχής, το οποίο το παλέψαμε σε πολλαπλά επίπεδα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

0: Ο κύριος όγκος παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ,
1: ναι,
0: ήταν στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό σήμαινε ότι προσετίθετο στο εισόδημα στην οικονομία της περιοχής μας, χωρίς όμως να διαχέεται εδώ, γιατί διαχέονται σε όλη την Ελλάδα. Αποτέλεσμα, εμφανίζαμε πλασματικά μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα και αυτό μας έβγαζε απ' έξω από πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις και δράσεις των κοινοτικών κονδύλων. Αυτό προσπαθήσαμε και αυτό έχει να κάνει και με τα ποσοστά επιδότησης,
1: ναι,
0: της επιχειρηματικότητας παραδείγματος χάρη, και με τις χρηματοδοτήσεις δράσεων, είχε να πω ένα επιχειρηματικότητα γυναικεία,
1: ναι,
0: αλλά και στα χρήματα τα οποία κατανέμονται αυτομάτως στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς. Με σειρά παρεμβάσεων κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και τεκμηρίωση. Μπορέσαμε να πείσουμε την κυβέρνηση και έτσι στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων όσον αφορά το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 14-20, μας είχε δοθεί τότε από την κυβέρνηση Σαμαρά ένα ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ από αυτά τα οποία μας αναλογούσαν για έργα, και το θεωρώ πολύ σημαντικό για τον τόπο. Ήμασταν τρεις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα. Άλλες δύο ήταν γαλλικές περιφέρειες όπου υπάρχουν ηλεκτροβιομηχανίες βασισμένες στα πυρηνικά, και είναι ένα θέμα και δυστυχώς φοβάμαι ότι και στη νέα περίοδο με τα νέα δεδομένα που θα συνεχίσουμε να είμαστε
1: με μεγάλο
0: κέντρο ηλεκτρικής παραγωγής οικονομικά, θα μας δημιουργεί πρόβλημα με την έννοια ότι και τα φωτοβολταϊκά και ένα μηδρύς και όλα αυτά θα μας δίνουν ένα εισόδημα το οποίο όμως δεν θα...
1: Θα είναι πλασματικό. Θα είναι
0: και δυστυχώς δεν θα έχει και τον ανάλογο όπως παλιότερα αριθμό θέσεων
1: εργασίας.
0: Βέβαια, πάμε, σε κάθε περίπτωση, ναι, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε μπροστά
1: έτσι
0: και να αξιολογήσουμε με αισιοδοξία τα πράγματα και αγώνα για να πετύχουμε το καλύτερο.
1: Ωραία. Να βάλουμε τώρα μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα. Θα επιστρέψουμε, δεν έκλεισε το κομμάτι αυτό της ΔΕΗ και όλα όσα συνέβησαν εκείνο το μακρινό 2006 που διαρκούν έως και σήμερα. Θα πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε και για τα ΜΑΒΕ, που έγινε μια πολύ μεγάλη αποκατάσταση, και να δούμε πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό σκηνικό.
0: Να πούμε και για τον αγώνα που κάναμε για να γίνει η μονάδα από το Λεμαγιά.
1: Ναι, τον μεγάλο αγώνα. Και οπότε πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, εδώ στην εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες». Να θυμίσουμε για όσους ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους ότι έχουμε κοντά μας τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Δακή, όπου συζητάμε πράγματα που απασχολούν ακόμα τον τόπο μας, αποφάσεις που πάρθηκαν την περίοδο που ήταν νομάρχης, ήταν ο τελευταίος νομάρχης εδώ στην ΠΕ Κοζάνης, ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης, και είχαμε μείνει στο θέμα της ΔΕΗ, τι άλλο θα μπορούσε να μας απασχολεί αυτή την χρονική περίοδο, όπου τι πράγματα και τι γινόταν εκείνη την εποχή όταν ήταν περιφερειάρχης σε θέματα περιβαλλοντικά, αποκατάστασης των εδαφών, οικονομικά προβλήματα και βέβαια ατυχήματα που άφησαν περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή μας. Κύριε Δακή, είχατε μείνει στο κομμάτι ότι βάζατε πρόστιμα μία κατάσταση που είχε παγιωθεί, αν θυμάμαι καλά, αλλά η ΔΕΗ δεν άκουγε και δεν ακούει. Δεν άκουγε κάποτε που ήταν κρατική, δεν ακούει τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ήταν ανώνυμη εταιρεία από το 2000 περίπου και οι συγμένες του χρηματιστήριου, αλλά σίγουρα η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ήταν στην ελληνική κυβέρνηση. Εδώ και χρόνια τώρα έχουν αλλάξει τα μετοχικά δεδομένα. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει εξαιρετικά οικονομικά στοιχεία στο χρηματιστήριο και είναι πολύ ελκυστική η μετοχή της. Ανοίγεται και σε νέες δραστηριότητες. Όλο αυτό είναι πολύ θετικό. Και βέβαια σε τοπικό επίπεδο προφανώς μέσα από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αναπροσδιορίζει την παρουσία της και παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη μορφή των πραγμάτων που θα έρθουν για τις νέες γενιές αλλά και για τον τόπο μας. Εκείνο πάντως που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και ενδεχομένως ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας δεν το συνειδητοποιεί είναι ότι η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία με μετόχους,
0: ναι,
1: τα οποία μπορούν να είναι μεγάλα φαντς, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες κλπ. Είναι ένα πολύ σύνθετο κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση που έχει ένα σχεδιασμό για το θετικό αποτέλεσμα και αποτύπωμά της στο οικονομικό τμήμα και στην παρουσία του στο μέλλον σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού. Δεν είναι αυτή η εταιρεία που ήταν πριν 30 χρόνια όπου ήταν κρατική, ήταν δέκο με τα συν και πλην που είχε αυτό, και σίγουρα οι αποφάσεις που λαμβάνει πιστεύω ότι γίνονται μέσα από αυτό το πρίσμα και θεωρώ ότι με ρεαλισμό πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα νέα δεδομένα αλλά και την οποιαδήποτε συζήτηση η οποία υπάρχει μεταξύ των θεσμικών εκπροσώπων του τόπου μας,
0: ναι,
1: και της διοίκησης της εταιρείας, η οποία δεν ταυτίζεται πάντα με τα θέματα της ελληνικής κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι επί θητείας μου στα πλαίσια μιας καλής συνεργασίας είχαμε θεσμοθετήσει ένα σύμφωνο καλής συνεργασίας,
0: ναι,
1: με μια σειρά επαφών και διαβουλεύσεων σε πολλαπλά επίπεδα, το οποίο όμως μακροχρόνια από πλευράς της ΔΕΗ και των στελεχών της
0: δεν κρατήθηκε,
1: δεν αντιμετωπίστηκε με όρους ευαισθησίας και ενδιαφέροντος και θετικών προσεγγίσεων για τα ζωτικά και μεγάλα προβλήματα της περιοχής, του τόπου μας, της κοινωνίας μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε λιγάκι, κύριε Δακή, σε αυτό που λέμε Πτολεμαίδα 5. Έγινε τελικά, ξεκίνησαν οι προσπάθειες πολύ νωρίς και αν μπορούσα να τα πω όλα με μία κουβέντα, η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, πώς ξεκίνησε, πώς έγινε, πώς έπρεπε να είναι, τι γίνεται σήμερα, αλλά θα πάω στο τελευταίο γεγονός που παίζει πάρα πολύ, το βάζουμε σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, το παίζει. Είναι αυτό που έλαβε χώρα χθες, όπου οι εξκαφείς ανατινάχτηκαν και φαίνεται από τη συζήτηση που γίνεται στο διαδίκτυο ότι τελικά η ΔΕΗ λειτουργεί και σαν αστιφύλακας και σαν χωροφύλακας, έτσι δεν είναι, στην περιοχή.
1: Θα σας απαντήσω, ούτε αστιφύλακας ούτε χωροφύλακας. Αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι μια εταιρεία που βλέπει τα θέματα και τα δρόμενα μέσα από τη δική της σκοπιά. Τώρα όσον αφορά για την ανατίναξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, είναι κάτι που όλους εμάς που ζούμε εδώ μας προκαλεί μια συγκίνηση. Γιατί πέρα από το τεχνικό οικονομικό κομμάτι,
0: δεν θα μπορούσαν να πουληθούν αυτά τα μηχανήματα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θέλουν να κάνουν, το πουλήσουν ως σκραπ, να κάνουν ανακύκλωση. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτά τα μηχανήματα, αυτές οι εικόνες στη μνήμη μας, στη συνείδησή μας, είναι συνδεδεμένες με τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, της ζωής μας, του τόπου μας, και πλέον συνειδητοποιούμε ότι αυτό κλείνει. Μάλιστα θα σας πω, σε ένα λεύκωμα που είχαμε εκδώσει ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης σε σχέση με την παρουσία της ΔΕΗ, που ήταν φωτογραφικό αλλά και ιστορικό, στον εισαγωγικό μου χαιρετισμό ως Νομάρχης Κοζάνης περιέγραφα και κατέγραφα όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα, δεν λέω κάτι, τα οποία είναι σε εξέλιξη και συμβαίνουν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μία ευαισθησία για όλη αυτή την εικόνα στην τοπική κοινωνία, αλλά προφανώς με όρους ρεαλισμού πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ΔΕΗ λειτουργεί με τρόπο των βέλτιστων τεχνικών και οικονομικών προσεγγίσεων για τη δική της λειτουργία και την οικονομική της.
0: Μέσα αυτή τη συγκυρία και δεκεί όμως το φυσικό αέριο δεν ξέρουμε πώς είναι γεωπολιτικά τώρα που είμαστε σε άμεση κατάσταση. Η Πτολεμαϊδα 5 θα λειτουργήσει με φυσικό αέριο. Ο λιγνίτης δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι ζητήματα, είναι απορίες, είναι
1: πολύ
0: τοπικής κοινωνίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θα μου επιτρέψετε πολύ περιληπτικά δύο-τρία πράγματα. Αγωνίστηκα πάρα πολύ ως νομάρχης για να ληφθεί η απόφαση να γίνει Πτολεμαΐδα 5.
0: Ναι.
1: Χρόνια μετά, πολλά, θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω για την απόφαση αυτού του έργου τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, τον τότε Υπουργό τον Δημήτρη Τσούφα, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Σας λέω γιατί έχω κάνει πολλές επαφές θέμα. Και βέβαια τον εξαίρετο τότε πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Τάκη Αθανασόπουλο, ο οποίος συνεισέφερε καθοριστικά στο να ληφθεί αυτή η απόφαση. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε και δημόσια να έχουμε και την ιστορική του μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν ανοιχτών οριζόντων, ευρύτητας και βοήθησε πολύ τον τόπο μας. Στη συνέχεια είχαμε το εξής μεγάλο πρόβλημα. Επειδή η Ευρώπη είχε μπει σε μια διαδικασία από τότε να μειώσει την παραγωγή των ορυκτών καυσίμων, ειδικά των στερεών καυσίμων, για διάφορους λόγους, συνέχεια ήρθαν τα δικαιώματα διοξειδίου του άνθρακα, όλα αυτά, πολλά άλλα κλπ. Για να γίνουν νέες λιγνητικές μονάδες χρειαζόταν εγκρίσεις κοινό σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ μεγάλος αγώνας από πλευράς μου, πολλές παρεμβάσεις, επίσημες επιστολές αλλά και διαβουλεύσεις προς τον τότε Επίτροπο Ενέργειας, τον Γερμανό Έντριγκερ, ο οποίος και σήμερα είναι επίτροπο σε άλλο πόστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει την έγκριση για λόγους που είχαμε τερικμηριώσει με τις παρεμβάσεις μας, με τις παρεμβάσεις μου ως Περιφερειάρχου και ως αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όταν υπήρξε αυτή η έγκριση, ο τότε πρόεδρος, γιατί και λέω γιατί σήμερα μας έχει αφήσει, δεν είναι μαζί μας και αυτός, ο καθηγητής ο Ζερβός, που ήταν πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, Με είχε, ήταν στις Βρυξέλλες και με είχε καλέσει το τηλέφωνο. Με πέτυχε στον Ιμφαίο, όπου με ευχαρίστησε για τις παρεμβάσεις που είχα κάνει ως Περιφερειάρχης και ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να εγκριθεί η Πτολεμαΐδα 5. Και μάλιστα μου είχε πει τότε ότι αν εσύ δεν έκανες τις παρεμβάσεις που έκανες, ό,τι και να λέγαμε εμείς, δεν περνούσε. Πέρασε χάρη των παρεμβάσεων των δικών σου και της Δυτικής Μακεδονίας. Και στη συνέχεια ένας πολύ μεγάλος αγώνας για τη χρηματοδότηση για να μπορέσει να γίνει η Πτολεμαΐδα 5, να βρει η ΔΕΗ χρήματα, το οποίο μας ενδιαφέρει και εμάς. Ξαναθυμίζω ότι είμαστε μια περίοδο χρεοκοπίας της Ελλάδας, ναι, που δεν μας δάνειζαν χρήματα, μνημόνια κλπ.
0: Τα ξεχνάμε αυτά.
1: Και μάλιστα πολλές παρεμβάσεις μου στη γερμανική κυβέρνηση, στον τότε εκπρόσωπο που ερχόταν εδώ στην Ελλάδα της καγκελαρίου της κυρίας Μέρκελ, έγραφα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή, στην Γερμανική Τράπεζα Επενδύσεων, την ΚΑΦΑΒΕ, στον τότε αντικακελάριο και υπουργό εξωτερικών που ήταν πρόεδρος των Φιλελευθέρων, στην ίδια την καγκελάριο, για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή, από την, συγγνώμη, από τη Γερμανική Τράπεζα Επενδύσεων, την ΚΑΦΑΒΕ, ένα ποσό το οποίο ήταν της τάξης 750 με 800 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και να κατασκευαστεί.
0: Επιστρέφηκαν αυτά τα έργα, αυτά τα χρήματα, κύριε Δέκη?
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σας το πούν οι αρμόδιοι της ΔΕΗ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επιβάρυνε ούτε μία δεκάρα τον Έλληνα φορολογούμενο αυτή η μονάδα.
0: Να.
1: Θέλω να είμαι σαβής. Τη μονάδα τη χρηματοδότησε η ΔΕΗ ΑΕ. Ο Έλληνας φορολογούμενος για την Πτολεμαΐδα 5 δεν επιβαρύνθηκε ούτε μία δεκάρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να είμαστε,
0: να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Και βέβαια αυτό που θέλω να σας πω, που πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί χαιρόμαστε, χαιρετίζουμε διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη θα έρθουμε σε λίγες μέρες να γίνουν η θεμελίωση της νέας δομής για την υδροπονική καλλιέργεια ντομάτα στην Πτολεμαΐδα κλπ.
0: Ξεκινάει τον Οκτώβριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε λίγες μέρες θα υπάρξει διαδικασία, ας πούμε, πανηγυρικής θεμελίωσης κλπ. Θέλει κάποιο χρόνο για να γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκείνα τα χρόνια της θητείας μου ως Περιφερειάρχη προχώρησαν οι διαδικασίες των αγωγών φυσικού αερίου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έπρεπε να γνωμοδοτήσουμε κι εμείς τι γίνεται, γιατί το φυσικό αέριο, η αγωγή, ο ΤΑΠΟ περίφημος, διήρκετο και από εμάς, είχαμε πολλές επαφές, τι θέλαμε. Τότε λοιπόν ως Περιφερειάρχης ανέθεσα στην Άγκο και έκανε την πρώτη μελέτη για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Είναι διαθέσιμη, που μπορεί οποιοςδήποτε θέλει να την πάρει. Και βέβαια είχαμε κάνει το 2013 ένα περιφερειακό συμβούλιο στην Πτολεμαΐδα σημειολογικά, γιατί εκεί ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της ενετικής, εν πάση περιπτώσει, της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας, καλώντας όλους τους φορείς για να συζητήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση, την ανάπτυξη, τα ανταποδοτικά ωφέλη, τι θα γίνει και το αν θέλουμε να έρθει το φυσικό αέριο ή όχι. Και εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλοί που αντιδρούσαν, μας λέγανε γερμανοτσολιάδες και απίστευτα πράγματα. Πάση περιπτώσει, ως πλειοψηφία πήραμε την απόφαση και είπαμε ότι θέλουμε να έρθει το φυσικό αέριο. Ζητήσαμε δύο σταθμούς που έγινε και μια σειρά άλλων δράσεων, τα οποία τα έκαναν. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τη θέρμανση
0: και για άλλες λειτουργίες
1: και για άλλες δραστηριότητες.
0: Αλλά
1: όσον αφορά την Πτολεμαΐδα 5 και εγώ προσωπικά και με όρους ευθύνης, στις τότε ηγεσίες που είχαν την ευθύνη, είχαμε ζητήσει να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης ώστε στο μέλλον, εάν χρειαστεί, μπορεί
0: να έχει φυσικό αέριο και υδρογόνο.
1: Το υδρογόνο ακόμη
0: ήρθε ακόμη. Ναι.
1: Τότε δεν είχαμε συζητήσει για υδρογόνο, είχαμε συζητήσει.
0: Είναι η συζήτηση ξεκίνησε πολύ αργότερα.
1: Μπορεί να πάρει με την ανάλογη προσθήκη την κατασκευαστική να κάψει και φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Δακή, Μένουν λίγα λεπτά. Έτσι, πολύ σύντομα, θέλουμε να μας πείτε την άποψή σας για το data center που προετοιμάζει η ΔΕΗ εδώ. Υπάρχει, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, για τον υδροφόρο ορίζοντα. Από τη μία καταστροφή στην άλλη, έτσι, κατά καιρούς διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, παρακολουθούμε τα περιφερειακά συμβούλια. Γίνεται ένας πολύ μεγάλος, γίνεται λόγος για αυτό το έργο. Τη δική σας άποψη, είναι μία ερώτηση, θα τις κάνω μαζί τις ερωτήσεις. Και αν σήμερα θα ήσασταν εσείς περιφερειάρχες, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν πιο σημαντική απόφαση που θα παίρνετε για το μέλλον της περιοχής όσον αφορά τη ΔΕΗ, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να πάμε σε άλλα θέματα και θα κλείσουμε μία τελευταία ερώτηση.
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι οι αποφάσεις που μπορεί να πάρει ένας περιφερειάρχης είναι συγκεκριμένες, προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά μπορεί να προκαλέσει θετικές αποφάσεις μέσα σε μια στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τους ιδιωτικούς φορείς. Προφανώς και με τους δήμους. Αυτό πιστεύω ότι είναι αυτονόητο, γιατί η συνεργασία εκ των πραγμάτων είναι στενή και ουσιώδης. Να απαντήσω καθαρά στο ερώτημά σας για το ενδεχόμενο να γίνει του data center. Θα σας πω γιατί λέω ενδεχόμενο. Καθαρά είμαι υπέρ του να γίνει. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική θετική εξέλιξη για την πατρίδα μας, για τη Δυτική Μακεδονία, με όρους γεωπολιτικούς και με όρους υπόστασης και παρουσίας της περιοχής μας στα διεθνή δρόμενα. Δεν είναι εύκολο.
0: Υπάρχουν προβλήματα ακόμη, γιατί εδώ παρουσιάζεται ό,τι θα γίνει. Ναι.
1: Θα σας απαντήσω. Είναι σε διάφορα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία της ΔΕΗ και μια πολιτική απόφαση αυτών των μεγάλων παρόχων διεθνούς παγκοσμίου επίπεδου να προχωρήσουν σε μια επίδεση και να κάνουν την υποδομή εδώ. Η περιοχή μας έχει ελκυστικά στοιχεία για να γίνει. Έχει όμως και μια αδυναμία. Είμαστε μακριά από λιμάνι. Ξέρετε πόσο δύσκολο, κοστοβόρο και τεχνικά προβληματικό είναι η μεταφορά των δομών ενός data center από το λιμάνι στην ενδοχώρα ή η ανταλλαγή ενός κομματιού σε περίπτωση βλάβη σέρβις. Έχω όμως και θετικά στοιχεία. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο? Καταρχήν η ΔΕΗ πήρε αδειοδότηση για 2 αντλησιοτομευτικά στην περιοχή εδώ των ορυχείων του δική μας, στην περιοχή του ορυχείου Καρδιάς για μια μονάδα γύρω στα 300 MW και στο νότιο πεδίο γύρω στα 240, το οποίο την εξυπηρετεί αφάνταστα, διότι θα γλιτώσει τα τεράστια ποσά που απαιτούνται για να κάνει αποκατάσταση των περιοχών. Επομένως, με ένα βάρο 2 τριγώνια κάνει μια υποδομή που μπορεί να τη δίνει κέρδη, χωρίς κόστος πρώτου, προσέξτε, χωρίς κόστος πρώτης ύλης, άρα κερδοφορία, και δεύτερον γλιτώνει δισεκατομμύρια πραγματικά, γιατί είναι τεράστιες εκτάσεις, για αποκαταστάσεις. Την ίδια στιγμή η περιοχή μας έχει δυνατότητα άμεσης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, άρα στην ενεργοβόρο τεχνητή νοημοσύνη των data centers. Οι θερμοκρασίες δεν είναι ούτε ακραία υψηλές ούτε ακραία χαμηλές.
0: Χρειάζονται πολλά εκατομμύρια κυβικά νερό για αυτό το κομμάτι. Και κοιτάξτε, αν έχουμε και κάποια στοιχεία από το παρελθόν, πόσα χρησιμοποιούσε η ΔΕΗ και πόσα θα χρησιμοποιεί το data center. Λίγο σύντομα,
1: κύριε. Θα σας απαντήσω αμέσως. Η ΔΕΗ ζητούσε γύρω στα 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο νερό από το αντλιοστάσιο του Ελιάκμονα για να μπορούν να λειτουργούν οι πύργοι ψύξης, οι οποίες χανόταν το νερό γιατί έφυγε στην ατμόσφαιρα. Αυτό το data center θα είναι σε κλειστά κυκλώματα και μέσα από το αντλιοσταμευτικό. Θα έχει απώλεια. Τώρα ενδεχομένως και αυτό περίπου γύρω στα 80
0: εκατομμύρια. Πόσα θέλουν τα data?
1: 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα θα χρειάζονται εκεί, αλλά η απώλεια ετήσια, κατά τη γνώμη μου, υπολογίζουν να είναι γύρω στο, χωρίς να έχω συγκεκριμένες μελέτες, εμπειρικά σας το λέω, να είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι μικρά.
0: Σε αντίθεση με τη ΔΕΗ που εκείνη την περίοδο.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί λέμε να χρωμοδοτήσουμε για περιβαλλοντικούς όρους κλπ. Τα νερά είναι εθνικά. Χρησιμοποιούνται και αλλού. Να σας πω λοιπόν τα νούμερα. 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ή τόνοι νερού, το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούνταν από τη ΔΕΗ, από το Αντλιοστάσια του Αλιάκμωνα,
0: ναι,
1: της λίμνης Πολυφίτου, ετησίως. Γύρω στα 100 εκατομμύρια δίνονται για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης ετησίως, κυβικά μέτρα νερού, πάλι από τη λίμνη Πολυφίτου, και γύρω στα 600 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού δίνονται ετησίως για την άρδευση του κάμπου της Κεντρικής Μακεδονίας. Και τώρα η επίσημη συζήτηση, όπως γνωρίζετε, με την κυβέρνηση για να λύσει το πρόβλημα της λειψιδρίας στη Χαλκιδική είναι να προχωρήσει η παροχή που είναι από εδώ και υδροδοτεί τη Θεσσαλονίκη και να δώσει άλλα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για τη Χαλκιδική. Προφανώς στη συζήτηση για την υδροδότηση της Χαλκιδικής υποθέτω ότι δεν θα κληθεί να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Γιατί?
1: Άρα το νούμερο του νερού που απαιτείται για τα data center είναι σημαντικό, αλλά στο σύνολο των ποσοτήτων που δίνουμε κάθε χρόνο από το ρού του Αλιάκμωνα ποταμού και τις λίμνες τις δικές μας, κυρίως τις λίμνες Πολυφίτου, σε αιτήσια βάση δεν είναι μεγάλο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει για την ανάπτυξη της περιοχής, πέρα των χρημάτων και των θέσεων εργασίας στη φάση κατασκευής. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γεωπολιτικά. Είναι η μορφή των πραγμάτων που θα έρθουν. Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υποχρέωση να βάλει τον καλύτερό του σε αυτό για να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι και για τη ΔΕΗ ως εταιρεία θα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και προσοδοφόρο. Έχω συνείδηση των δυσκολιών. Δεν έχει κλείσει. Είναι σημαντικό που σας είπα ότι έχουν άδειο.
0: Πότε θα το γνωρίζουμε αν θα κλείσει η
1: κυβέρνηση. Θα μας ανακοινώσει η εταιρεία.
0: Έχετε κάποια πληροφορία.
1: Όχι. Ευχόμαστε να είναι σύντομα και να προχωρήσει. Όμως αυτό που ξαναλέω, ότι έχουν ήδη αδειοδοτηθεί,
0: ναι,
1: από πλευράς Υπουργείου τα δύο αντιλησοταμευτικά, τα οποία από ό,τι θυμάστε είχε υπάρξει και θετική γνωμοδότηση στην προηγούμενη περιφερειακή περίοδο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πάμε σε μια έτσι τελευταία ερώτηση. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι έχετε συνδεθεί πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα, την άποψή σας θα θέλαμε για την εξέλιξη αυτής της κεντροδεξιάς παράταξης. Αναφερθήκατε πριν και στην κουβέντα μας και στον Καραμαλή και στον κύριο Σαμαρά, τους πρώην πρωθυπουργούς. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις σχέσεις σας. Ήσταν υποψήφιος βουλευτής, ήσταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πώς βλέπετε την πορεία και ποια είναι η δική σας θέση εκεί? Και να κλείσουμε, και βέβαια είναι πολλές οι ερωτήσεις, αν από όλα αυτά τα χρόνια κρατούσατε ένα συνεργάτη που σας βοήθησε πάρα πολύ, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Θα σας πω, στα βιώματα που είχα μέσα από τη θέση της δημόσιας διοίκησης, τις ερευτές θέσεις, είχα μια εξαιρετική συνεργασία με τον τότε πρωθυπουργό, τον Κώστα του Καραμαλή, στον οποίο αισθάνομαι και ευγνώμων και προσωπικά για την τιμή προς το πρόσωπό μου να είμαι υποψήφιος νομάρχης και της συνεργασίας όλα τα χρόνια της πρωθυπουργίας του και πολλά σημαντικά πράγματα που γίναν και έργα στον τόπο μας με τη βοήθειά του. Την ίδια ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά για την τιμή προς το πρόσωπό μου, αλλά και την ουσιαστική συνεργασία για πολύ σημαντικές δράσεις μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και βέβαια μεγάλες ευχαριστίες στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο πλευράς μου, γιατί με τίμησε με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των εκλογικών διαδικασιών και στα πλαίσια μιας πολύ ειλικρινούς και καθαρής σχέσεις και συνεργασίας.
0: Θα είστε ξανά υποψήφιος, σας δοθεί η ευκαιρία με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας?
1: Πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς ως τις εκλογές.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε πολλά να
0: έχουμε πολλά να πούμε. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δακή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ για την παρουσία σας στα Πρόσωπα και Ιστορίες. Η πορεία του Γιώργου Δακή στην αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να διαβαστεί μόνο σε εκλογική διαδρομή. Είναι ένα κομμάτι της εποχής όπου η Δυτική Μακεδονία βρισκόταν ανάμεσα σε δύο κόσμους. Το παλιό βιομηχανικό της ρόλο και τη νέα εποχή ενεργειακής μετάβασης. Με αυτά ολοκληρώσαμε και την εκπομπή Πρόσωπα και Ιστορίες. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζομπανάκης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος. Στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Καλό μεσημέρι!

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου, ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί, προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤΑ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς δονησμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε, ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Αμαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού.
3: Έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυρατζώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 Και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ροών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου.
0: Μάλιστα.
3: Να σας πω αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρετε, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
4: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του.
0: Α, έπρεπε
4: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει διαλευκανθεί
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος. Και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για
0: Είμαστε σε αναμονή, λοιπόν,
4: και
0: θα έχουμε
4: νεότερα. Αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά, όπως αναφέρουν και νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ο ένας γεννηθεί το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλώς σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του.
0: Έτσι.
5: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για πάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις με τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, τα έχω εδώ στο σπίτι, δεν έρθει καλύτερα να τα πάρεις». Πήγε λοιπόν ο απατεώνας να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συνάδελφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπαίδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
0: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αστυνομίας Ερών.
0: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
0: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλόφωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
6: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, ειρήνη κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής, είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
0: Ναι.
7: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή, όμως μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
7: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι.
0: 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.

0: Φράνσις και του Εύρω αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχτηκε σκληρή λεκτική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένου, αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το Ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
2: Ακριβώς, η Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόρισε τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στην τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά και κλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν έβαλε μυαλό.
3: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
1: η
3: έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
1: ναι,
3: αλλά
1: ναι,
3: και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιάς στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους φθυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ πήρε

0: που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ναι. Ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης, μάλιστα, Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
0: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, βέβαια, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
1: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης.
2: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
0: Μάλιστα.
2: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
3: FM.

0: Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε μήλο των ξωτικών. Για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε 2 πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμετε το...
2: Σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις της αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις θεγάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες στάτες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωση στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, νοσοκομείο υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια, με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι του Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο φαράκι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το φαράκι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στο προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήστες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως λένε, ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράκι, και θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα Εσύνη Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Καροσαό, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα.
0: Ναι.
7: Θα ξεκινήσει από το παλιό Δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος,
0: ναι,
7: στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου Βίσας που καλύπτει 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ρεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα.
0: Ναι.
8: Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες στα αλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνδεσμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
0: Ναι.
8: Σε τιμές που θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν Α ποιότητας. Ο Γιάννης ο Μαχαιρετής, που είναι και πρόεδρος του εταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις, από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
0: το γνωρίζουμε όλοι.
8: Το 70% της συνολικής εγχώριας.
9: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ. Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το brand. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.

0: Αυτό πολύ είναι Πινελόπη, 100 δολάρια το βάρελ, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
1: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα στα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στον δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το δίζελ κίνησε στο 1,69.
0: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν το πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
1: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
0: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
2: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί ήμι, λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει η ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρεί η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο. Μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα, και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
0: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
3: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7. Αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
0: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
0: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα.
3: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
0: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις Αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο? Δηλαδή
3: εγώ
0: γύρω στο 1970.
3: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
5: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
5: είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
0: και
5: από τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
0: Και σε διαφορετικές περιοχές.
5: Ακριβώς. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
0: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
6: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
7: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
6: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
7: Άθλια.
6: Περισσότερο άθλια, ναι.
8: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι.
6: Τα στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
6: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
0: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβειες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
9: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
7: Πέτρος.
9: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία, την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10.

0: Να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρα μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορράς-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το επιτάσσουν και οι γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει, αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
0: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαια συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
1: Είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα, σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες, είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο

0: να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερα και η Έλληνα όσον αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα Γρηγόρη σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες να υπενθυμίσουμε την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μήνυ στην Οδό. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτουρμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή. Έλενα.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του, και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης, υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπεν-Γκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξιού εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που είχαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα του Λιβάνου.
1: Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα... το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα σύνορα του Ορμού, ναι, βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 πλοία, εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Πνευστικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε, Μητσοτάκης ή Τσίπρας θα είναι σκληρό, και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
4: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μία περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζουν οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς διεργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότια, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την εσωστρέφεια στο εσωτερικό του πάλι ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν μου επιτρέπει το όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κύριος Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια πλευρά με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση, και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
5: Ναι. Ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη, και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε
1: κατανοητό
5: μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και την Βόρη, τις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτή τη κρίση που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
5: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
5: Με κύριους που μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες και Μαρκελές.
1: Νότι, έναν Ιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά τη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο τη κεντροαριστερά, είναι ο Γιώργος Σακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. και δεν κομίζω γράφω εσείς στην Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
7: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
6: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
8: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
6: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
7: φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος. Μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της ιτίας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
10: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
10: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
11: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
10: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
12: Ναι.
10: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
11: ναι,
10: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
11: Ναι.
10: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
11: Ναι.
10: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
11: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
12: Για την έστειλα.
10: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό έτομα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Ελένα Φωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπε και χθες αναλυτικά, Ελένα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς τουρίστες, πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό του στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντα στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρήγορα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που ευετεύχθη στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλωσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκα δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό έτομα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του και είναι ολίγης.
1: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτ Νιούς η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
14: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
12: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και τη FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον

0: πέντε μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο, εννοείται, παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση έχει ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Καλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5-25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
1: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
0: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία πετύχει και εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ. Όσον αφορά λοιπόν την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αν μη τι άλλο με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
1: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια γιατί με τη διαφορά όρο έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή δικιά μα σημερινή ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Εξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στις 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο και στις 3:30, το ξημέρωμα επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Αϊτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την πρώτη αλλαγή. Και...
0: μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ή ζωήμος στις 6 ώρα.
1: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη εντωμεταξύ αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθιστή τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσία απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών Γάλλος τεχνικός, έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
0: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
0: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική της ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
0: Ακριβώς, παίζουν σήμερα η ΑΕΤ με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΤ, καθώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα.

Θα φτάσουμε σιγά σιγά στις 3:30 με τους Goose και αφού αφήσουμε τον Johnny Marr και τον ολοκέντρο του σε πρώτη μετάδοση του Spin από το επερχόμενο άλμπουμ του, πάμε σε αυτό το δημοφιλές αμερικάνικο indie groove συγκρότημα που βέβαια στον ήχο του μπλέκει και στοιχεία από jazz, από funk, από progressive rock. Ενδιαφέρουσες πάντα οι δουλειές τους, τους παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια και αυτό που επιλέγουμε, ένα από τα καινούργια τους, είναι το Big Modern.

και κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα, ουσιαστικά αποτελεί μια πλήρη επανεκτέλεση του κλασικού εμβληματικού ντεμπούτου της, συμπληρώνει 20 χρόνια στη δισκογραφία από την πρώτη της κυκλοφορία, η Joanna's Police Woman. Έχουμε παρουσιάσει από αυτό το άλμπουμ την εκτέλεση του Save Me με τη συμμετοχή του θρυλικού Iggy Pop. Εδώ σήμερα διαλέγουμε ένα άλλο, το Anyone, ενώ σε λίγο έρχεται η Olivia Rodrigo σε ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει μαζί της ο Robert Smith των θρυλικών Cure.

One από την Jonas Police Woman. Πρώτη-τελευταία μας επιλογή, όπως είπαμε και πριν, η συνεργασία της Olivia Rodrigo με τον Robert Smith, τον Cure. Για κάποιους ήταν απρόσμενη αυτή η μουσική συνύπαρξη, τόσο σε διάφορες ζωντανές εμφανίσεις σε φεστιβάλ, όσο βέβαια και στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το What's Wrong With Me. Είναι η επίσημη, θα λέγαμε έτσι, δισκογραφική συνεργασία

της πολύ ταλαντούχας και διάσημης pop star με τον Robert Smith. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Σε αυτά τα περίπου 5-6 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας θα κλείσουμε με μια συγκλονιστική νέα εκτέλεση του Comfort Me Numb από τον Roger Waters μαζί με την Παλαιστίνια ερμηνεύτρια, την Μόνα Μαϊορή. Ένα τραγούδι που λειτουργεί ως φόρος τιμής στους ανθρώπους της Παλαιστίνης. Μια νέα εκδοχή που ξεχωρίζει για τον βαθιά συναισθηματικό αλλά και πολιτικό της χαρακτήρα. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με νέες κυκλοφορίες όπως και την Τρίτη. Να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Τζομπανάκη και τον Σωτήρη Νάστο που ρύθμισαν τον ήχο, αντίστοιχα εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας. Και βέβαια σε λίγο θα έχουμε τη σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια θα ακολουθήσει η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Από τον ομιλούντα Νίκο Κουτζιομήτρο, τίποτα άλλο. Γεια σας, τα ξαναλέμε από εβδομάδα.

that distant ship on the horizon. It's called.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν πριν από λίγο σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη είχε διαμηνήσει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες θερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το Ιρανοαμερικανικό μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας, προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχώρηση του κόστους της πρώτης ύλης πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στην αντλία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για εντατικούς ελέγχους κατά της εσχροκέρδειας και υπεραμείνθηκε της

0: Όλους είπε πως στόχος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού όσο και η στήριξη λιγότερο γνωστών προορισμών. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, ζήτησε στην αγόρευσή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο εισαγγελέας της έδρας. Πρόσθεσε για τον βασικό κατηγορούμενο ότι δεν έδειξε μεταμέλεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού στα Χανιά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Φεστιβάλ στη Σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακουνσταντίνου. Διοργάνωση, Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χθες γιόρτασε τα γενέθλιά του. Να μην πούμε οποιοδήποτε επίθετο σε αυτό το όνομα. Είναι το ίδιο το όνομα, Μακάρνι. Έγινε 84 και μάλιστα σε μια χρονιά που έβγαλε το καλύτερο άλμπουμ του σε αυτό το νέο αιώνα, το 20ο. Είναι το καλύτερο άλμπουμ που έβγαλε μετά το 2000. Αναγνωρίστηκε και από τους κριτικούς και το κοινό, το έκανε νούμερο ένα και αν μπείτε σε διάφορες κριτικές, είναι ήδη ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς. Θα τα καταστήσει. Σήμερα έχουμε επικαιρότητα. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Johnny Marr ανακοινώνει νέο άλμπουμ.

Spin. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Johnny Marr. Ενώ ξεκινάει μια μεγάλη περιοδία σε αρένες και αμφιθέατρα στη Βόρεια Αμερική τον Αύγουστο, στις 14 Αυγούστου κυκλοφορεί το άλμπουμ του. Θα είναι το δεύτερο κεφάλαιο για τη δολοφονία. Υπάρχει και πρώτο. Marilyn Manson. Exit Wound.

Μέρλιν Μάνσον επιστροφή. Ο Μέρλιν Μάνσον ή το συγκρότημα. Και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα και πάρα πολλοί άλλοι που ανήκουν στη νεότερη γενιά του ροκ στην Αμερική δεν είχαν ποτέ την κάλυψη που θα έπρεπε και με το σωστό τρόπο στη χώρα μας. Τι εννοώ? Και βέβαια έκαναν κάποια μεγάλη επιτυχία που δεν τη φαντάζονται εκείνοι που όταν κυκλοφόρησαν οι δίσκοι του Μέρλιν Μάνσον, αλλά ιδιαίτερα τον Limp Bizkit, δεν είχαν καμία κάλυψη στην Ελλάδα. Αν αυτό που λέω δεν είναι σωστό, ας μου στείλετε μηνύματα. Ποτέ δεν ακούστηκε ένας καλός λόγος ή μια ανάλυση των τραγουδιών τότε των Limp Bizkit ή των άλλων συγκροτημάτων που δημιουργήθηκαν μετά το 95, που άραζε πια η μουσική, είχε τελειώσει το grunge και υπήρχε πια μια καινούργια σκηνή. Δεν τα δέχτηκαν αυτοί οι πρωτοπόροι του ροκ που έγραφαν για τη δεκαετία του 80 ή ακόμα και του 70. Τι είναι αυτά τώρα? New metal με rap metal και rap rock? Τίποτα. Μιλούσα με τον υπεύθυνο που είχε τους Limp Bizkit στην Ελλάδα τότε, το 2000. Μου είπε, το ήξερα αυτό, απλώς ήθελα να μου το επιβεβαιώσει, ότι ποτέ κανένας δεν έγραψε μια καλή κουβέντα για αυτούς. Ποτέ δεν ακούστηκαν ελάχιστες φορές στο ραδιόφωνο. Μην σκέφτεστε αν το έπαιξα εγώ ή τρεις-τέσσερις σε άλλοι ή ένας σταθμός που παίζει heavy metal. Όμως το συγκρότημα Υποχθόνια είχε επιτυχία στην Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα συγκροτήματα. Καταστήματα όπως το Μετρόπολης τότε πουλούσαν πάνω από 10-15 χιλιάδες άλμπουμ των Limp Bizkit, εκείνα τα δύο τα μεγάλα και τα υπόλοιπα, ενώ ονόματα τα οποία έγραφαν και ξανάγραφαν και τα προωθούσαν και τώρα είναι χαμένα εδώ και εκεί, τίποτα μπροστά σε αυτά, χωρίς καμία κάλυψη. Και η απόδειξη ήρθε στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Η αποθέωση που γνώρισε στην Ελλάδα η Limp Bizkit με τη συναυλία που δόθηκε εδώ με 25.000 κόσμο. Αλλά γιατί δεν ξεκινάει το τραγούδι? Βάλτε το Take a Look Around αν δεν ξεκινάει το πρώτο CD. Βάλτε το άλλο. Είδατε, μερικές φορές κολλάνε αυτά.

0: θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο και γι' αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτήν την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και παροχή εκπαίδευση στα στελέχη του λιμενικού τους και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό διάβλο επικοινωνίας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιοριστούν σημαντικά.
1: Κύριος Νίκος Αρμένης από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΜΕΓΑ και ακολουθεί η κυρία Μαρία Ρόνι από το Open.
2: Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Η κυβέρνηση παρουσίασε την πλατφόρμα πόσο κάνει, αλλά τώρα η κοινωνία, μετά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, περιμένει να περάσει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου άμεσα στην αντλία, όπως και εσείς είπατε. Έχετε συγκεκριμένες ενδείξεις πότε οι καταναλωτές θα δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές των καυσίμων και επίσης συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος μηχανισμός παρέμβασης σε περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης?
0: Το μεν δεύτερο το απευχόμαστε, για το δε πρώτο ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
3: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες συναντηθήκατε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο είχε δρομολογηθεί μια συμφωνία συνεργασίας για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με την Ουκρανία για υποθαλάσσια μη επανδρομένα οχήματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν το συζητήσατε αυτό χθες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εάν η Ουκρανία άρει κάποιους όρους που είχε θέσει και αν θα ξεπαγώσει τελικά αυτή η συμφωνία και αν, ναι, αν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό SAFE.
0: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οριμάσει πολύ γρήγορα.
4: Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τις Βρυξέλλες από τη Σύνοδο Κορυφής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Πάμε πολύ γρήγορα στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, αθώος ο δεύτερος κατηγορούμενος. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα. Σύζυγος αστυνομικού έστεισε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο κιόλας της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να με πυροβολήσετε λίγο και να μην λιθοβολήσετε μαζί, γιατί όπως έλεγε τώρα η Χρύσα Μπιλάλη, αλλά και από ό,τι έβλεπα μετά και εγώ, αυτή την ώρα φαίνεται ότι εγώ σας μιλούσα για άλλο παράθυρο στην κίνηση. Αυτή την ώρα γίνεται χαμός σε αρκετούς δρόμους, τους κεντρικούς δρόμους, και υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, κακώς είπα εγώ ότι έχει αρχίσει κάτι να κινείται πιο εύκολα. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής από ό,τι διαβάζω και εγώ στην ενημέρωση που έχουμε. Η Κηφισού είναι στο βαθύ κόκκινο από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Κηφισιά. Εξαιρετικά χαμηλές οι ταχύτητες στο ρεύμα προς Λαμία και αυξημένη κίνηση στην Αττική οδό από την Παλαιοπαναγιά μέχρι το ύψος των Βρυλισσίων στο ρεύμα προς Μαρούσι.

0: Και ακόμα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων για αυτά τα τύπου flyover και δεν ξέρω τι για την Αττική, είτε για τον Κηφισό, είτε για άλλα σημεία. Και πολύ σωστά, πάρα πολύ εκνευρισμένα αναφέρουν οδηγοί ότι δεν γίνεται ειδικά στην Αττική Οδό να πληρώνουμε υψηλά διόδια και να κάνουμε τόση ώρα να είμαστε ακινητοποιημένοι και πάλι. Όλα σωστά, παιδιά, είναι όλα σωστά. Όπως και αυτό που αναμέναμε να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, μετά το πέρας της Συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες, δηλαδή τι θα γίνει με την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι έχει ή θα επιτευχθεί. Πότε θα φανεί στην Αγγλία, επισήμανε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν ήδη υποχωρήσει πάνω από 15 λεπτά το λίτρο και διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει μια χρονοαπόσταση περίπου μιας εβδομάδας μέχρι να περάσει η μείωση στην Αγγλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων, που ήταν και πολύ σημαντικά, ειδικά σε ό,τι αφορά, παιδιά, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τα στενά του Ορμούζ. Μετά τη συμφωνία των 14 σημείων, ανεξαρτήτως με το ποιος τελικά είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος ή αν κάπου στη μέση και στις αποχρώσεις βρίσκεται η αλήθεια, το σίγουρο είναι ότι, και το είπε τώρα μόλις και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πριν από τον πόλεμο δεν είχαμε τέλη, είχαμε εντελώς ελεύθερη διέλευση. Έχει γούστο τώρα να καταφέρουμε, δηλαδή να έχει καταφέρει τελικά ο πρόεδρος Τραμπ να μας επιβάλλει και τέλη. Κερκόπορτα λοιπόν για διόδια στα στενά του Ορμούζ αναφέρουν πολλά πρακτορία, ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχουν φόβοι για μοντέλο ανάλογο του πορθμού της Μάλακα και εμείς είπαμε να ρωτήσουμε τη γνώμη και την εκτίμηση ενός πολύ αρμόδιου περί αυτά, του κυρίου Γιώργου Ξηραδάκη, ναυτιλιακού οικονομολόγου και προέδρου της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και εσά και στους ακροατές σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι είμαστε και οι δύο τυχεροί, γιατί είχαμε κανονίσει το ραντεβού για σήμερα, αλλά πριν από λίγο υπόθηκε το θέμα για το οποίο θα κουβεντιάζαμε.
1: Ναι, και το οποίο πολύ καλά ήταν, ασφαλέστατες ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και θα έλεγα ότι πάρα πολύ ουσιαστικές, γιατί αλλά εγώ θα χρωματίσω αυτό το θα που είπατε, γιατί το θα και το πότε θα μπορέσουμε να δούμε την πραγματική διάσταση της ομαλοποίησης των τιμών της ενέργειας, δεν είναι σήμερα αύριο επειδή τελείωσε ο πόλεμος. Υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος και η πρώτη δοκιμαστική περίοδος είναι αυτή η περίοδος της εγκεχηρίας ή του MOU ή του μνημονίου αλληλοκατανόησης που έχει υπογραφεί, που είναι 60 ημερών. Mm-hmm. Παράλληλα όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει και ένα μεγάλο διάστημα από το θέμα των ασφαλιών, των ναυτιλιακών ασφαλιών, οι οποίες θα πρέπει να περάσουν το διάστημα για να κατανοούν και αυτοί ότι δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος της πολεμικής ζώνης, αλλά έχουμε εισέλθει σε μια ειρηνική ζώνη. Αυτό είναι όσον αφορά τα κόστη. Τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα που μου θέσατε, το τι θα γίνει με τα τέλη για το πέρασμα των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Κατ' ουδένα τρόπο η διεθνής οικονομία, τα κράτη όλα πρέπει να δεχτούν αυτό το τέλος. Δηλαδή ούτε έχει αρμοδιότητα απόλυτη οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον και το Ιράν και ούτε καν και το Ομάν,
0: μπαίνει
1: και αυτό πλέον.
0: Μπήκε και κάτι. Αυτό στη διαπραγμάτευση.
1: Μπαίνει και έχει εκνευρίσει και πάρα πολύ, αν θέλετε, και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού προκάλεσε και πολλές σημαντικές δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ επί αυτού. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι μας φαίνεται πάρα πολύ οξυμόρο και μας φαίνεται και πάρα πολύ άγριο το γεγονός το να θεθούν τέτοια τέλη στην ελεύθερη διέλευση, σε ένα χώρο ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, και το οποίο, ξέρετε, αν γίνει αυτό, τότε ουέ και λιμονόμαστε θα μπορέσει να γίνει και
0: αυτό
1: σε πολλά άλλα
0: μέρη. Αυτό θα ήταν η επόμενή μου ερώτηση πραγματικά, όχι μόνο σε πολλά άλλα μέρη, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Θα έχει σχεδόν άμεσες επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Και γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα που περνάει από τα Κύθερα και από την Κρήτη, από τη Ραμούσα και από τα εκεί. Γιατί να μην το κάνει το Μαρόκο με την Ισπανία και το Γιβραλτάρ που περνά από το Γιβραλτάρ. Γιατί να μην το κάνει η Αγγλία με την Ολλανδία και με το Βέλγιο και τη Γαλλία που έχει τη Μάνχη. Καταλαβαίνετε.
0: Να σα ρωτήσω, αυτό, μια και το. Πολύ ωραία παραδείγματα.
1: Να το καταλάβουμε.
0: Πολύ ωραία παραδείγματα δίνετε, γιατί και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω γενικά αν αυτή τη στιγμή στις θαλάσσιες οδούς έχουμε κάποο άλλο παράδειγμα που να πληρώνουν τέλη τα πλοία καθώς
1: όχι,
0: περνούν.
1: Όχι, δεν έχουμε. Δεν
0: κανένα.
1: Έχουμε
0: ούτε τον πορθμό της Μάλακα.
1: Το πορθμό της Μάλαγκα μπορεί να, άμα χρησιμοποιούνται, επειδή είναι πορθμός και αν χρησιμοποιούνται κάποιες τεχνικές μέθοδοι, δηλαδή υπάρχουν κάποια ρημουλκά που συνοδείας για λόγους ασφαλείας για τα πολύ μεγάλα πλοία ή υπάρχει θέμα ασφάλειας που θα πού, λόγω, του βάθους των νερών ή να πούμε ένα παράδειγμα, να πούμε τα Δαμανέλια, να πούμε πάνω στο Βόσπορο,
0: ναι,
1: να πούμε την Τουρκία. Εκεί υπάρχουν υπηρεσίες. Εδώ δεν έχουμε καμία υπηρεσία να παραχθεί.
0: Θέλετε να πείτε ότι όπου παρέχονται υπηρεσίες, τέλος πάντων, κατά περίπτωση πληρώνουν ένα είδος διοδείων.
1: Όπου υπάρχει αυτό το πράγμα, πληρώνεις τα κόστος των περαστικών.
0: Τώρα, αλλά είναι πάγια αρχή της ναυσιπλοείας να είναι ελεύθερη σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
1: Και να σας πω ένα τρομερό παράδειγμα που είναι τα Μάλακα Στρέιτ, που είναι μπροστά στη Σιγκαπούρη, μεταξύ Σιγκαπούρης και Ινδονησίας και Μαλαισίας.
0: Ναι.
1: Όπου είναι πολύ πιο στενά τα πράγματα από ό,τι είναι στο Ορμούς και όπου πραγματικά υπάρχει μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά επιτήρηση, το πώς περνάνε, μιλά συνέχεια τα πλοία με τις χερσαίες υπηρεσίες και όμως και εκεί δεν υπάρχει καμία χρέωση. Απλώς το κάνουν όλα τα κράτη αυτά για να μην γίνει κανένα ατύχημα, γιατί καταλαβαίνετε οποιοδήποτε ατύχημα θα επιφέρει μεγάλα προβλήματα στην ίδια τους την περιοχή.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε, ενώ με πολύ λεπτομέρεια και συγκεκριμένα και τα παραδείγματα μας βοηθάνε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Αλλά γιατί μιλούν για τέλη οι Ιρανοί? Είναι θέμα διατύπωσης?
1: Γιατί έχουν
0: δηλαδή
1: ανάγκη τα χρήματα.
0: Ναι, αλλά
1: έχουν ανάγκη χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και το μόνο τους όπλο που είναι, το έχουμε πει και στις συζητήσεις μας, κύριε Καραγιάν, και από την αρχή του πολέμου αυτού της Ιράκης και τα λοιπά, από την αρχή της κατάστασης και οι Αμερικανοί το ξέρανε, αλλά πόσο μάλλον οι Ιρανοί, ότι το μεγαλύτερο όπλο της Περσίας ήταν το ίδιο τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Και εκεί επικεντρώθηκε όλο το σύστημα. Και αυτή τη στιγμή, αφού έχει μπαρουτοκαπνιστεί αυτό το όπλο, θέλει γυάλισμα.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλει χρήματα. Και πώς άλλο θα μπορέσει να πείσει τη διεθνή κοινότητα να μαζέψουν χρήματα? Ξέρετε, όταν
0: ας
1: το
0: πούμε, δηλαδή θα επικαλεστεί θέματα ρήπανσης από ναρκοθέτησης και τα λοιπά?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αλλά
1: να επικαλεστεί. Αυτό ούτως ή άλλως
0: τι θα να τα κάνουν τα χρήματα?
1: Αυτά τα χρήματα απλώς θα θέλουν να σε θεσπίσουν, να πούνε τώρα είδατε τι σημαίνει ποιος ελέγχει τα στενά, οπότε εδώ πέρα θα πρέπει, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λογική για τον τρόπο που το ζητάει.
0: Καλά, ναι.
1: Η μόνη λογική που υπάρχει είναι αυτό που σας είπα, είναι θέμα οικονομικό. Αναμφισβήτητα δεν υπάρχει περίπτωση ο Αμερικάνος να πάει να βάλει το τσέπι του για να αποζημιώσει το Ιράν για τις ζημιές που έχει υποστεί από τον πόλεμο, και ψάχνουν να βρουν μια λύση. Σε αυτή τη λύση όμως δεν μπορούμε εμείς σαν τα υπόλοιπα κράτη της ανθρωπότητας να συμφωνήσουμε.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ
1: ενδιαφέρον.
0: Γιατί
1: ξέρετε, υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο το οποίο δεν μπορούμε να το καταπατήσουμε. Έχουμε καταπατήσει πολλά δίκαια. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσω
0: το ίδιο το διεθνές δίκαιο. Έχει γίνει λίγο. Μα ήμουν έτοιμη να πω τη λέξη, αλλά λέω είναι απαγορευμένη λέξη το διεθνές δίκαιο.
1: Είναι αυτό το πράγμα το διεθνές δίκαιο, είναι το διεθνές όμως ναυτικό δίκαιο. Είναι από τα πρώτα δίκαια που υπάρχουν. Μάλιστα, να πω και έτσι να μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνω μια ευλογία γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν αυτή η εβδομάδα, γιόρτασε τα 10 χρόνια του ναυτικού δικαίου, του μάστερ του ναυτικού δικαίου του Πανεπιστήμιου Αθηνών, η νομική σχολή.
0: Mm-hmm.
1: Και πραγματικά εκεί η κυρία Θανασίου, που είναι και η καθηγήτρια που το έστησε αυτό και ήταν πάρα πολλοί κόσμος, εκεί μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό που λέγεται το πόσο αρχαίο ήταν το ναυτικό δίκαιο. Και ευτυχώς στην Ελλάδα κάναμε και αυτό το μάστερ, το μεταπτυχιακό για το ναυτικό δίκαιο. Είμαστε γνώστες, λοιπόν, εμείς το δουλεύουμε το ναυτικό δίκαιο με την ελληνική ναυτιλία που είναι η μεγαλύτερη ναυτιλία στον πλανήτη. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε με τίποτα να το συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα που πάει να γίνει, αλλά και ελπίζω ότι δεν θα γίνει στο τέλος.
0: Ναι. Και εγώ αυτό ελπίζω, αλλά ξέρετε, έχουμε δει πολλές ανατροπές, πολλές παρερμηνίες, διασταλτικές ερμηνείες κτλ. Για να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αλλά θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην υλοποίηση της πραγματικής συμφωνίας της επίλυσης των διαφορών μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν. Και αυτό το κομμάτι, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι που καίει τους πάντες αυτή τη στιγμή.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό βέβαια μας απασχολεί τα μάλα, γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί και το πόσο ισχυρό είναι αυτό το θα που λέγαμε από την αρχή της συζήτησής μας, που θα φέρει τις χαμηλότερες χρεώσεις όσον αφορά το κόστος της ενέργειας, για να δούμε πραγματικά το πετρέλαιο να πηγαίνει εκεί που πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και της ζήτησης.
0: Τώρα πραγματικά μαντεύετε τις ερωτήσεις μου, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο αυτό το follow-up, διότι θα σας πήγαινα λοιπόν και εγώ τώρα στη μεγάλη εικόνα, εντάξει, τα στενά, ας πούμε ότι θα το αντιπαρέλθουμε είτε με το διεθνές δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, είτε με τις παρεμβάσεις των μεγάλων και των ισχυρών, είτε της ίδιας των ίδιων των ΗΠΑ. Αλλά η μεγάλη εικόνα, δηλαδή το μετά τη σύραξη, μετά τον πόλεμο, σε αυτή την εύθραυστη περίοδο των 60 ημερών, των 120 ημερών, δεν ξέρω, ο απλός κόσμος, ο μέσος πολίτης, μεταξύ αυτών και εγώ, θα ήθελα να μάθω, κύριε Ξηραδάκη, τόσο έμπειρος που είστε, βλέπετε να γυρίζει σύντομα ο διακόπτης και να ομαλοποιείται γενικότερα και η αγορά στο χώρο της ενέργειας και γενικότερα οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές?
1: Υπάρχει αισιοδοξία και υπάρχει και έντονη κινητικότητα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι φραγμοί. Το σύντομο είναι σχετικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε με 100% αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, πόσο παράγει η περιοχή του Αραβικού κόλπου. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρα πολλές απώλειες υλικών και εγκαταστάσεων από τους βομβαρδισμούς. Σίγουρο είναι αυτό που έχουμε δει, ότι έχει κατασταθεί ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του φυσικού αερίου στο Κατάρ, αλλά και στο Ιράν. Αυτό θα επηρεάσει ουσιαστικά τις τιμές του φυσικού αερίου για την ανατολική μεριά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί θα πάρει, λένε, μπορεί να φτάσει και όχι μόνο αρκετούς μήνες, και αρκετά χρόνια για να φτάσει στο επίπεδο παραγωγής που είχαν πριν ο πρώτου πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι το αρνητικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το πετρέλαιο, θα μετρηθούμε, θα δούμε πόσο έχουμε χάσει από όσον αφορά το θέμα της παραγωγής και της εξόρυξης του πετρελαίου, αλλά σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Εδώ τώρα προσέξτε, μιλάμε για πραγματικές ζημιές που έχουν γίνει και πόσο γρήγορα θα τις επουλώσουμε αυτές και τις πληγές μας, και πόσο γρήγορα θα επισκευαστούν αυτές οι ζημιές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θα αργήσει τόσο πολύ όσο το φυσικό αέριο, αλλά θα περάσουν κάποιες εβδομάδες για κάποια κράτη και κάποιοι μήνες. Αυτό είναι όσον αφορά το θέμα της παραγωγής. Πάμε τώρα μετά στο θέμα, βέβαια, της ασφάλισης των πλοίων που είπαμε, για να μπορέσει να ρίξει το κόστος των μεταφορών, αλλά και γενικότερα και το θέμα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όπως είπαμε, αφενός μέσα στενά του Ορμούς, αλλά και αφετέρου δεν ξέρουμε και τι ζημιές έχουν γίνει στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Σε πολλές από αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις σίγουρα θα πρέπει να γίνουν έργα. Ξέρετε τι σημαίνει να γίνει ένα έργο σε ένα λιμάνι που έχει φάει ένα βομβαρδισμό. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Γίνονται κάποια πράγματα. Τα λέω πολύ απλά για να γινόμαστε και κατανοητοί. Γιατί τώρα, κοιτάξτε, είμαστε και Παρασκευή, απόγευμα 6 παρά 10. Κοινάει ο άλλος από το γραφείο στο σπίτι του, από τη δουλειά του κτλ. Μην τρελαθούμε τώρα να πολεμάμε. Λέμε πράγματα που να μπορούν να γίνουν.
0: Okay.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε και αυτό το θέμα της επιχειρηματικής ασφάλισης, αν θέλετε, διασφάλισης της ασφάλειας όλης της υποδεστικής αλυσίδας. Είναι τρία τα πράγματα. Είπαμε, η ασφάλεια και η ασφάλιση. Δεν είναι μόνο το ένα, είναι όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάρει κάποιο χρόνο, πάντως μπαίνει το νερό στο αυλάκι μου, για να γίνω και εγώ.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι αυτή τη στιγμή που έχει κατέβει το πετρέλαιο και η βενζίνη στα βενζινάδικα χαμηλά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αυτό το 15 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος του μήνα, το οποίο αυτό βοηθάει και την κατάσταση, και καλό είναι και να διατηρηθεί, δεν είναι και δάκι τόσο μεγάλο το κόστος. Και από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα και στις επόμενες επόμενες 10 μέρες θα έχουμε ένα καλύτερο, πιο καθαρό ορίζοντα. Μην ξεχνάτε ότι ξυπνήσαμε και χθες το πρωί με τη δήλωση του κύριου Τραμπ, ότι αν, του Προέδρου Τραμπ, ότι αν τυχόν δεν, οι Ιρανοί δεν συμμορφωθούν με αυτό που υπογράψαμε, θα γίνει βομβαρδισμός. Mm. Κάθε φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, τρομοκρατούμε θα εμείς, που όλοι.
0: Είναι και η ψυχολογία που λέμε της αγοράς.
1: Τη βενζίνη, δεν είναι.
0: Βέβαια. Κύριε Ξηραδάκη, εσείς μας τα είπατε πολύ ωραία και εσείς τώρα μόνο σας την πατήσατε, γιατί θα σας ξαναφωνάξουμε να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και δεν θα είναι Παρασκευή.
1: Να συζητάω μαζί σας οποιαδήποτε ημέρα και να είναι. Να είμαστε καλά. Να μπορούμε να μιλάμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.

Λοιπόν, να χτυπήσω ξύλο ή να παίξουμε κανένα λαχείο, τζόκερ, δεν ξέρω τι να παίξουμε μαζί, διότι έχουν συμπέσει έτσι κάποιες πολύ ωραίες συγκυρίες. Δηλαδή, εγώ είχα κανονίσει το ραντεβού με τον κύριο Ξηραδάκη, ξαφνικά ακούμε τις δηλώσεις για την αυσιπλοεία. Επίσης είχαμε κανονίσει να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που το αγαπάμε και είχαμε καιρό να το ακούσουμε, και αυτό τέριαξε. Φτουφτού μας.

Καλησπέρα Θανάση και σε σένα. Ξένια στο Σαββατοκύριακο μας λες. Ο Τεό έχει στείλει μήνυμα μόνο με το όνομα του σταθμού. Οπότε αν έχετε και κάτι άλλο να μας πείτε, δεν το έχουμε λάβει. Κέλλη καλησπέρα, Γιάννη καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Παναγιώτης λέει άργησα σήμερα, ραντεβού στο Σταύρο Νιάρχο την Κυριακή 21, David Byrne. Λοιπόν, και ποιος δεν έρχεται, παιδιά, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Αυτή τη βδομάδα έχουμε και Nick Cave την Τετάρτη, έχουμε τον David Byrne όπως λες. Έχουμε ηρώδιο με την ωραία τη συναυλία εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής το βράδυ της Κυριακής. Έχω μαζέψει ένα σωρό, αλλά μάλλον καλύτερα να τα δείτε μόνοι σας για να μην ξεχωρίσω και τίποτα. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, το ένα μετά το άλλο, τα πολύ ωραία δρόμενα του καλοκαιριού προχωρούν

Και προτού προλάβετε να μου πείτε ότι είναι ωραία τα λες εσύ, μην το λες σαν την πλατφόρμα πόσο κάνει, ξέρουμε να τα βρούμε και να πάμε, πώς θα τα πληρώσουμε. Λοιπόν, μέσα σε 31 μέρες, σε 50 σημεία, 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Είναι το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Ξεκινάει από αύριο και φτάνει μέχρι τις 20 Ιουλίου. I saw life begin and the ship we're in now. Την Κυριακή πάντως, την Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζουμε όντως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι μία μέσα από τις 364 τις υπόλοιπες του χρόνου. Κάθε μέρα είναι μέρα μουσικής. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθιερώθηκε το 82 από τον Ζακ Λάγκ, τον θυμάστε, τον Γάλλο Υπουργό Πολιτισμού που είχε πολύ μεγάλη φιλία και με την δική μας, τη Μελίνα Μερκούρη.

Τα περισσότερα τα είπαμε, τα προλάβαμε, τα ανακεφαλαιώσαμε, τα συνοψίσαμε και τα αναλύσαμε ταυτόχρονα μέσα στο χρόνο που μας αναλογούσε. Ευχαριστώ πολύ και τον Θάνο Τσιμέκα και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισαν τον ήχο εναλλάξ. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλληνα Καραγιάννη ήταν στο μικρόφωνο. Σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε τη Δευτέρα μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Μιχαλοπούλης από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον τον χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου είχε ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγάη πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει από κλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιους είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν βρίσκεται όμως στο τραπέζι, ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό αρκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθετήθηκαν υπέρ της εισαγγελικής πρότασης και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχθηκε επειδή τη λυπήθηκε. Υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδου 3, αύριο σε Αττική, Βιωτία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, Αργολίδα και Κόρινθο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλυμπιο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπος την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Οι μέρες, λέει, που αφήσαμε πίσω. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Πώς το λέει το άλλο τραγούδι, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λέγαμε για τα γενέθλια του Μακάρτνεϊ. Ακούσαμε το Yesterday, δικό του και αυτό, με τα σκαθάρια. Ακούσαμε κι άλλα. Σήμερα όμως, κοιτάξτε τι πράγμα τώρα είναι η συγκυρία. Γιατί χθες πέρναγε ο έγκριτος ηχολήπτης, ο κύριος Θάνος Τσιμέκας, και λέει και τα καινούρια του είναι υπέροχα. Και νομίζω αναφερόταν σε ένα από αυτά, γιατί αυτό είναι το άλμπουμ. Το Μάρτι νομίζω το κυκλοφόρησε. Θα μου πείτε ποια είναι η συγκυρία. Καλά, η μία είναι ότι ο Θάνος Τσιμέκας χειρίζεται τώρα την τράπεζα ήχου. Η άλλη όμως είναι ακόμη πιο καταπληκτική, να το πω έτσι. Μέσα στην περιήγησή μου στον ενημερωτικό χώρο, να προετοιμαστώ για την εκπομπή το πρωί, διαβάζω μια συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη που αφορά την ενότητα της Ευρώπης. Κατά την άποψή του έχει τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάφορα τέτοια. Λέω μετά όμως κάτσε να κοιτάξω το μουσικό ημερολόγιο, να ετοιμάσουμε τον οδηγό της εκπομπής, και μετά συνεχίζω να διαβάζω τα διάφορα. Αμέσως μετά λοιπόν το Γιάννη Βαρουφάκη, τη συνέντευξή του, πέφτω στο εξής. Σαν σήμερα, 19 Ιουνίου του 1967, ο Πολ Μακάρτνεϊ δηλώνει στη Βρετανική τηλεόραση ότι έχει κάνει χρήση LSD. Και μάλιστα λέει, την ίδια ερώτηση μου είχε κάνει και πριν λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος σε συνέντευξή μου σε αμερικανική εφημερίδα. Αποφάσισα να πω την αλήθεια, αλλά δεν είχα καμία πρόθεση να κάνω διαφήμιση του ναρκωτικού. Μα αμέσως μετά τη συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη τον ψάχνουνε, μάλλον δεν ξέρω τι είχε γίνει με τον εισαγγελέα, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης είχε πει μια εμπειρία που είχε με ναρκωτική ουσία και κινήθηκε η εισαγγελία και... Δεν ξέρω, ελπίζω τώρα που το λέω για τον Μακάρτνεϊ μην τον φωνάξει κανένα εισαγγελέα και πει έβγαινε στις συνεντεύξεις και έλεγε για το LSD και τα ναρκωτικά. Πάντως αυτός το διευκρίνησε καλού κακού. Δεν είχα καμία πρόθεση να κάνω διαφήμιση του ναρκωτικού. Αλλά ήταν το 67, ήταν ο Πολ Μακάρτνεϊ, άλλες εποχές, άλλα ήθη. Εδώ τα δικά μας. Όπως σας είπα, Θάνος Τσιμέκας στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα, ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, 19 Ιουνίου του 2026. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Και από ένοπλες συγκρούσεις, παιδιά, παραπάνω από ό,τι θέλουμε. Και έχουμε και αυτή την ιστορία, τι θα γίνει εκεί στο ελβετικό θέρετρο. Θα μείνει θέρετρο ή θα γίνει φέρετρο της εκεχηρίας και της συμφωνίας. Γιατί μία παράμετρο σημαντική είναι να σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στο Λίβανο. Και το Ισραήλ, λέει, συμφώνησε με τη Χεσμπολά από τις 4, τώρα είναι 6 και 12 και 13, να ξεκινήσουν εκεχηρία. Και με το που συμφώνησαν 4 να ξεκινήσουν εκεχηρία, έκανε 3 βομβαρδισμούς στο Ισραήλ. Μετά χτύπησαν οι αντιαεροπορικές σιρήνες του Ισραήλ, γιατί κάτι έκανε η Χεσμπολά. Και έχουμε και λέμε και συνεχίζουμε και τα λοιπά. Και η συνάντηση που ήταν να γίνει την Παρασκευή για να διευκρινιστούν όλα στο μνημόνιο, μην τρομάζετε, μνημόνιο συμφωνίας, συνεργασίας, για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Ούτε ο κύριος Βανς πήγε εκεί, αλλά εκεί, λέει, στο θέρετρο, μεταδίδουν εδώ η ανταποκρίτριά μας, μεταδίδει, συνεχίζουν, το έχουν έτοιμο. Μόλις θελήσουν τα παιδιά, αλλά υπάρχει αυτή η περίεργη παράμετρος του φίλου του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Νετανιάχου, πώς θα συμπεριφερθεί σε όλη αυτή την ιστορία με το Λίβανο. Σκοτώθηκαν και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Τι λέγαμε, κάτι λέγαμε εδώ για συγκρούσεις. Ναι. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
απαντώ πολύ γρήγορα σε έναν ακροατή που στη σελίδα της εκπομπής, α, να σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, η δεύτερη λέξη στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής, και εκεί με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν που έκανα μια... την καθιερωμένη ανάρτηση της εκπομπής, κάποια θέματα, όχι όλα, δεν γίνεται, γιατί η εκπομπή φτιάχνεται μέχρι τη στιγμή που μπαίνουμε να ξεκινήσουμε. Έγραψα στην σημερινή ανάρτηση, σαν σήμερα φεύγουν Μιχαήλ και Άγγελος. Μου έρχεται λοιπόν πριν έρθω για την εκπομπή στη σελίδα μας ένα μήνυμα, διόρθωσέ το, με καλό ύφος ήταν το μήνυμα. Είναι Μιχαήλ Άγγελος, δεν είναι Μιχαήλ. Πώς να το πω, ήταν πολύ καλή πρόθεση του ακροατή, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Μιχαήλ Άγγελο, τον περίφημο καλλιτέχνη. Έκανα αυτή την ανάρτηση με ένα λογοπαίχνιο, μπορεί να μην ήταν και πολύ έξυπνο, αλλά και μάλλον τον μπέρδεψε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 1876 ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο περίφημος θεωρητικός του αναρχισμού, αλλά και σαν σήμερα φεύγει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές, ο Άγγελος Σικελιανός. Εξού το Μιχαήλ και Άγγελος, αγαπητέ φίλε.

υλοποιημένος εδώ από τον Κώστα Γανώτη. Εκτός από πολύ σπουδαίος ποιητής, μια πολύ μεγάλη μορφή, ο Άγγελος Σικελιανός προσπάθησε πάρα πολύ με την Αμερικανίδα σύζυγό του να αναστήσει τη Δελφική Αμφικτιονία. Το 27 και το 30 με δικά τους χρήματα έκαναν τις Δελφικές εορτές με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, αγώνες και λαϊκές εκθέσεις που τράβηξαν πραγματικά την προσοχή του κόσμου στους Δελφούς. Είναι αυτός που βέβαια στην κηδεία του μεγάλου επίσκοπου Παλαμά απήγγειλε 28 Φεβρουαρίου του 43 το περίφημο ποίημά του «Ηχήστε οι σάλπιγγες». Είναι αυτός που μαζί με τον Καζαντζάκη το 45 ήταν υποψήφιοι για την Ακαδημία Αθηνών, αλλά δεν προτιμήθηκαν κανένας από τους δύο. Είναι αυτός που την επόμενη χρονιά ο Άγγελος Σικελιανός, μα όπως και ο Καζαντζάκης είχε προταθεί το 46, θα προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας από πολύ μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, αλλά εδώ η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν πολύ χαρούμενη με αυτές τις υποψηφιότητες Καζαντζάκη Σικελιανού, γιατί ας λέει τώρα η αριστερή, δεν ξέρω πόσο αριστερός ήταν ο Σικελιανός, πάντως η κυβέρνηση δεν το είχε δει και πολύ θερμά τότε. 19 Ιουνίου του 1951, μετά από ένα λάθος της οικιακής βοηθού του, ο φτωχός πια και άρρωστος Σικελιανός του έδωσε αντί για το φάρμακο ένα απολυμαντικό κατά λάθος, του δημιούργησε πρόβλημα και 19 Ιουνίου του 1951 ο μεγάλος Άγγελος Σικελιανός αφήνει την τελευταία του πνοή. Ωρατά και αόρατά και μη. Μια που λέγαμε για Ηνωμένες Πολιτείες, για τη φιλία του Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου που περνάει από τα 40 κύματα, τι άλλο καταπληκτικό, παιδιά, έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έκανε μια δήλωση ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 τον παρακαλούσε, λέει, γονατιστεί η κυρία Μελώνη για μια φωτογραφία και άντε, λέει, τη λυπήθηκα και της έκανα τη χάρη. Έτσι, στα καλά του καθουμένου έκανε αυτή την ανάρτηση. Αυτό όμως προκάλεσε αντίδραση από την πλευρά της Ιταλίας. Καλά, η κυρία Μελώνη το διέψευσε. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο κύριος Ταγιάννη, που επρόκειτο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξ αυτού του λόγου ακύρωσε την επίσκεψή του. Νομίζω ότι η ψυχιατρική παγκόσμια κοινότητα έχει πάρα πολλά, πώς να το πω τώρα, υλικά για να συζητήσει κάποια στιγμή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και επειδή λέγαμε για τη συγκυρία, μερικές φορές είναι πολύ ωραίο πράγμα, ρε παιδιά. Ένας, τι να πω τώρα, ένας τυπάκος εκεί, ένας 21 ετών, θέλει να κάνει μια απάτη. Παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνει ένας άνθρωπος, του λέει υπάρχει ένα πρόβλημα, του λέει έχετε ένα χρέος προς την εφορία, είμαι λογιστής, τώρα έχει ανέβει τέτοιο στη διάβγεια και τα λοιπά, είναι τεράστιο το χρέος, θα πρέπει να μου δώσετε κάτι να το τακτοποιήσω για να προλάβετε, μη σας έρθει όλο αυτό, θα σας πάρουν τα σπίτια και τα λοιπά. Αμάν, του λέει ο άλλος, πόσα έχω τώρα, 6.000 του λέω στο σπίτι και κάτι κοσμήματα, αλλά πρέπει παιδί μου να έρθεις να τα πάρεις, δεν μπορώ να έρθω εγώ, μην ανησυχείτε, έρχομαι, πάει. Ήταν αστυνομικός ο άλλος που είχε πάρει τηλέφωνο και τον περίμεναν οι συνάδελφοί του, τον βούτυξαν κατευθείαν. Πήγε και αυτός, πήρε τηλέφωνο να κάνει, αλλά και ο αστυνομικός, δεν ξέρω αν είχε κάνει σεμινάρια, θεάτρο, οτιδήποτε, τον έφερε μέχρι το σπίτι. Είναι αυτή η συγκυρία, να μην σου τύχει, ρε παιδί μου, παίρνει να κάνει την απατεωνιά. Ελπίζω να κάνει μαθήματα θεάτρου, ενώ ο απατεώνας εκεί στη φυλακή έχει διάφορα σεμινάρια. Διάβασα και μια ανάρτηση του Μητροπολίτη Σιμεών της Νέας Μύρνης, είναι αυτό, Στάνο. Α, είναι ο δικός σας, λοιπόν, ο οποίος, κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν ήταν αίτημα της Εκκλησίας να πάρουμε αυξήσεις και ζητώ να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη πριν καν φτάσει και έτσι και τα λοιπά. Κοίταξε να δεις, οι Μητροπολίτες, παιδιά,
Μάλιστα, ναι. Όταν πας, που πάει κάθε Κυριακή ο Θάνος στην εκκλησία, αν τυχόν λειτουργήσει ο Μητροπολίτης κάποια φορά, πες του μάλιστα. Μάλιστα, σεβασμιότατε, διότι είναι δύσκολες οι εποχές. Αν και δεν χρειάζεται να το πεις, το κατάλαβε και ο ίδιος. Δηλαδή, όταν φτάνουν και ζητούν οι ίδιοι να μην πάρουν την αύξηση, καταλαβαίνετε. Βλέπω κάποια από τα μηνύματά σας, αλλά ξέρετε, το ραντεβουδάκι μας συνήθως είναι μετά τις 18:30. Είχα και ένα άλλο που ήθελα οπωσδήποτε να... αυτό θα το δούμε όμως μετά, παιδιά. Μια καταπληκτική φοιτητική ομάδα στο Αριστοτέλειο. Κοιτάξτε, άμα είσαι πιτσιρικάς και βγεις και κάνεις μια χοντράδα και το τραβήξεις ένα βιντεάκι και τα ανεβάζεις στο διαδίκτυο, γίνεσαι viral. Μετά σε μαθαίνει. Άμα είσαι ένας φοιτητής στο Αριστοτέλειο που έχεις καταφέρει μαζί με την ομάδα σου να φτιάξεις πυραυλοκινητήρα από το μηδέν όμως, παιδιά, ο οποίος είναι 100% λειτουργικός, και σε λίγο καιρό θα σηκώσεις και το δικό σου πύραυλο και δορυφόρο, δεν σε ξέρει κανένας. Κάποιες φορές προσπαθούμε κι εμείς να θεραπεύσουμε αυτή την αντίφαση των καιρών μας. Μετά το ραντεβού των αθλητικών όμως, σε λίγο θα πεταχτούμε μέχρι το φαράγγι της Σαμαριάς για να μπούμε τσάμπα, παιδιά, σήμερα. Θα μου πεις τώρα τέτοια ώρα που μας το λες, δεν ξέρω, θα μας ακούτε στην Κρήτη. Σήμερα είναι δωρεάν η είσοδος, διότι υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα δεν είχε, αντιθέτως χάρηκε πάρα πολύ. Στις 19 Ιουνίου του 1971 η Carol King, γιατί το τραγούδι «I feel the earth move» κάτω από τα πόδια μου βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία που κρατάει αρκετό καιρό και από την αρχή τη σεζόν υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ κατοίκων εργαζομένων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με κάποιο τρόπο με το φαράγγι της Αμαριάς. Η αντιπαράθεση αυτή κρατάει νομίζω από πέρυσι, πρόπερσι, διότι κάποιες μετεωρολογικές προβλέψεις που λένε ρε παιδί μου ότι θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση. Όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα κλείνει το φαράγγι, γιατί εκεί ξέρετε δεν είναι το φαράγγι της Αμαριάς, δεν έπαιξε γέλασε άντε μπήκαμε εδώ, κάναμε 100 μέτρα και βγήκαμε, και έχουν συμβεί και διάφορα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια μέσα σε αυτή τη σειρά των αντιπαραθέσεων είχαμε μια κινητοποίηση και έχουμε βέβαια και κάποια άλλα νέα, αλλά καλύτερα μας τα πει ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο καλός μας συνάδελφος από την ΕΡΤ Χανίων. Να δούμε πρώτα απ' όλα, σήμερα νομίζω έκαναν κατάληψη της εισόδου οι διαμαρτυρόμενες και οι διαμαρτυρόμενοι και έλεγαν άμα θέλετε να μπείτε στο φαράγγι μπείτε χωρίς εισιτήριο, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Βασίλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι αυτό το ίδιο ακριβώς σκηνικό είχε γίνει και πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε παράσταση διαμαρτυρίας κατοίκων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που διέρχεται το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά και πολλές φορές θεωρούν, και όχι η αλήθεια είναι χωρίς λόγο, ναι, ότι η ΦΠΚΑ αποφασίζει κλεισίματα του φαραγγιού χωρίς να υφίσταται λόγος. Το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Καθυπερβολή δηλαδή. Απ' την άλλη δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος, Βασίλη, γιατί έχουν γίνει
1: είναι
0: και
1: σίγουρα
0: κάποια δυστυχήματα, όχι απλώς ατυχήματα.
1: Αυτά όλα συνέβησαν από τη στιγμή που αυτές οι αποφάσεις προκύπτουν από τη στιγμή που συνέβησαν δυσάρεστα συμβάντα με τραυματισμούς και νομίζω σε μια περίπτωση θανάσιμο τραυματισμό μιας τουρίστριας πριν από 2 χρόνια στο φαράγγι.
0: Σωστά.
1: Οπότε για
0: αυτό είχε γίνει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό και δικαίως.
1: Υπάρχει πρόληψη λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω ότι οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στις 2 εισόδους και εξόδους του Εθνικού Δρυμού, από τη μία στο Ξυλόσκαλο και από την άλλη έξοδο στην Αγία Ρουμέλη, που είναι Δήμος Παγίων. Και ενημέρωναν τους περιπατητές για τη διαμαρτυρία τους και τους επέτρεπαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους τους περιπατητές για σήμερα.
0: Βέβαια, ήταν αυτό τυχεροί οι σημερινοί περιπατητές, δηλαδή. Είναι αυτό ρε παιδί μου, να σε θέλει.
1: Ο καιρός το ενέπνευσε, η αλήθεια είναι, γιατί όμως αν ο καιρός δεν ήταν τόσο καλό, θα είχαμε ένα ρίσκο εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είχαμε και μια άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να εκτελήσετε. Σύμφωνα λοιπόν με τους διαμαρτυρόμενους, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την απαγόρευση εισόδου στο Δρυμό λόγω μεταβολής του καιρού, που καθιστά τη διέλευση επικίνδυνη, αποδεικνύεται πολλές φορές λανθασμένη. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις γιατί.
0: Αλλά ποιος θα πάρει και το ρίσκο. Θα μου πεις και εγώ έχω μια επιχείρηση και από αυτό περιμένω να βγάλω. Είναι δύσκολο εδώ ο συγκερασμός, ναι.
1: Ουσιαστικά οι προγνώσεις γίνονται την προηγούμενη μέρα.
0: Είναι δύσκολο εδώ ο συγκερασμός, ναι.
1: Ουσιαστικά οι προγνώσεις.

0: μέρα να ενημερώνουμε εμείς ακροατές και ακροάτριες να πηγαίνουν δωρεάν. Αυτό θα είναι μεγάλο προσόν για την εκπομπή. Αλήθεια σου λέω, Βασίλη.
1: Θα είναι καλό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω δυστυχώς.
0: Όχι, γιατί... δεν είναι σωστό.
1: Γιατί γερόντα τρέχει πανταχώθεν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να πούμε για την άλλη είδηση στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί τώρα είμαστε σε άλλο ρεπορτάζ. Είμαστε στην περιοχή του Βαρύπετρου, στα Χανιά.
0: Μάλιστα.
1: Όπου, από το χειμέρι δηλαδή. Διότι
0: αγνοείται.
1: Υπάρχει αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τις 30 Μαΐου. Πλέον τα πράγματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να είμαστε πλέον στο 100%, αλλά εκεί συνηγορούν.
0: Δεν έχει βρεθεί κάτι.
1: Όχι, δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο της Σταυρούλας. Ωστόσο, η είδηση που βγάλαμε και στα ΝΕΡΤ από το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ότι έχει εξαφανιστεί και ο ενοικιαστής της, ο Σκοπιανός, είναι από τα Σκόπια αυτός, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή και με τον οποίο είχε μιλήσει στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είχε πάει σπίτι του για να το ελέγξει. Μιλήσαν και μετά τα ίχνη της Σταυρούλας χάθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η αστυνομία έχει στοχοποιήσει τον Σκοπιανό και ειδικά τώρα που εξαφανίστηκε. Οπότε η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις.
0: Εντάξει, Βασίλη. Το παρακολουθείτε εσείς και οποιαδήποτε εξέλιξη θα τη μεταφέρουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γιώργος Θεοφάνους. Ωραίες μελωδικές γραμμές και αυτή η ωραία υποσημείωση από το ηχόχρωμα του Πάριου που έχει ωραίο στη φωνή του, έδεσε με την πρωτοψάλτη καταπληκτικά. Σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε ο Αντώνης Ρέμος. Καλόχρονος να είναι και μελωδικός. Σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: τριμώχνομαι στο κακουργό δικτύο.
1: Σήμερα είχαμε την ακρόαση υποψηφίων για τις ανώτατες θέσεις του Αρείου Πάγου. Την άλλη Πέμπτη θα έχουμε για τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Δεν βάλαμε όμως αυτό το τραγούδι για αυτό το λόγο. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Βασίλης Νικολαίδης, ο οποίος είναι νομικός, είναι δικηγόρος, αλλά είναι και Έλληνας τραγουδοποιός που είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση τότε στο Μάνο Χατζηδάκη.
0: Αν έχει σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά.
1: Στους πρώτους αγώνες της Κέρκυρας. Έτσι είναι, κατ' είσαι κυκλοπαίδια είσαι. Εγώ για ηχολήπτης έξερα. Ο Νικολόπουλος όχι, αυτά τα ξέρει στα ρόκο Νικολόπουλος. Γιατί έχω δύο εξαιρετικούς ηχολήπτες απέναντί μου και καταλαβαίνετε, όχι ότι τους εκτιμώ, αλλά πρέπει να τους καλοπιάνω για να βγαίνει ωραία εκπομπή κτλ. Έτοιμος για να αναπολιτευτώ είμαι, παιδιά, έτοιμος. Συχνά γίνεται μια σύγχυση με το Βασίλη Νικολαίδη, το σκηνοθέτη, τον εξαιρετικό επίσης. Ακούστε όμως τη συγκυρία. Ο Βασίλης Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης, γεννήθηκε και αυτός Ιούνιο του 1954.
0: Ποδίτες μάστροποι προπάντων η φωνιά αδέστα λένε συνοθούμενοι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματά σας. Α, η Χρύσα, η Χρύσα. Καλησπέρα Ανδρέα, στη γη της Λευκάδας γεννήθηκε ο Σικελιανός. Έχουμε, λέει, το μουσείο στο πατρικό του σπίτι. Έχει απόλυτο δίκιο, Χρύσα μου. Γεννήθηκε 15 Μαρτίου το 1884 στη Λευκάδα. Ο πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Σικελιανός, καθηγητής της Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας, και μητέρα του η Χαρίκλια Σικελιανού, μια καλλιεργημένη και γυναίκα με ιδιαίτερη παρουσία. Πολύ σε ευχαριστούμε, Χρύσα, γιατί ξέρεις, είπα διάφορα, μερικά δεν χωρέσανε. Κάτι λέει ο Κώστας. Εμείς εδώ, λέει, είμαστε να σκάσουμε, το πανεπιστήμιο μας είναι στην τελευταία θέση. Στην Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το κοιτάξω. Δεν ξέρω, λέει, αν το είδες. Όχι, δεν το έχω προσέξει αυτό. Θα το διασταυρώσω πρώτα και μετά θα δούμε. Ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικ Ντρέικ το 1948. Η Αν Γουίλσον τον Χαρτ. Πολύ σωστά. Αυτό θα το προλάβουμε, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σιμών Ράι, τον ACDC. Και τον, ναι, συνεργάστηκε νομίζω με τους ACDC και τον Dio. Οι Guns N' Roses έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στην Αγγλία το 87. Οι Blue Oyster Cult κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο άλμπουμ τους το 76. Και ο τίτλος ήταν, ναι, Agents of Fortune. Πολύ ωραία. Ό,τι προλάβω από αυτά που μας ενημέρωσες, Γιάννη μου, θα το παίξω μέχρι το τέλος. Η Αυγή. Εδώ θέλω να τη συμπαρασταθώ της Αυγής. Θα σας εξηγήσω γιατί. Καλησπέρα, λέει. Είμαι στο λεωφορείο για Αθήνα από εδώ και 3 ώρες και έχω ακούσει on demand τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή. Και τώρα ακούει αυτή που κάνω. Εντάξει. Αυγή μου, κουράγιο, όλα τα δύσκολα. Δηλαδή, τέτοια αντοχή, άμα μου λέγανε εμένα να ακούσω 3 ώρες την εκπομπή μου και μου δίναν κάτω από 10-20.000 ευρώ, δεν το έκανα. Δηλαδή, να στο λέω. Σε θαυμάζω. Υποκλίνομαι μπροστά στην αντοχή σου. Μπράβο, βρε Αυγή μου. Έχει βάλει και ένα ωραίο χαμόγελο. Μπράβο, μπράβο, Αυγή. Ο Βαρθαλάκης. Ούτε από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Αν εννοεί για τις εξελίξεις με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τη στάση του Ισραήλ, είναι αυτά που έλεγες, Ανδρέα μου. Ο Σταμάτης. Τελικά, λέει, με την τρομολαγνία του λαγοκέφαλου, ποια είναι η αλήθεια που μας έχουν γανώσει τον εγκέφαλο τελευταία? Να απομακρυνθούν από τις θάλασσες. Εσύ, ξέρω, δεν μασάς τα λόγια σου. Κοίταξε. Οι επιστήμονες λένε ότι το είδος αυτό είναι επιθετικό, έχει εισβάλει, δημιουργεί προβλήματα και στα άλλα ψάρια, αλλά έχει και έναν αλφα κίνδυνο. Μέχρι εκεί. Απ' την άλλη, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι, αυτά νομίζω έχουν έρθει από Ερυθρά θάλασσα, είναι ήδη που καθώς ζεσταίνει τη Μεσόγειο, σου λέει, α, γιατί ήταν πιο κρύα εδώ τα νερά, δεν ερχόντουσαν. Και επειδή είναι ήδη που δεν έχουν εχθρούς, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι διάβαζα και νομίζω άκουσα και κάτι σχετικό στην πρωινή εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές, υπάρχουν κάποιοι εχθροί τους οποίους όμως εννοώ ψάρια, εγώ διάβασα και για την καρέτα καρέτα, τα οποία ήδη όμως επειδή εμείς δεν τα αφήνουμε να αναπτυχθούν, χάνουν τους φυσικούς τους εχθρούς. Πρέπει να βοηθήσουμε το ροφό και κάποια άλλα ψάρια να μην τα υπεραλλιεύουμε για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό λαγοκέφαλο. Στην Κύπρο, να ξέρεις πάντως, δεύτερη χρονιά υπάρχει επιδοτούμενο πρόγραμμα για τους αλλοίς, τους Κυπρίους, που τους δίνουν 4,17 ευρώ το κιλό του λαγοκέφαλου. Δηλαδή τον αλλιεύεις, τον πηγαίνεις και παίρνεις επιδότηση. Και έτσι βγαίνουν οι άνθρωποι και κάνουν μια προσπάθεια. Αυτό είναι που ξέρω την αλήθεια τώρα, μα την είχα εγώ, θα την πουλάγα πανάκριβα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος Σικελιανός λέει σύμφωνα με τον Καζαντζάκη προσπάθησε να αναστήσει νεκρό αλλά δεν τα κατάφερε. Άμα τα είχε καταφέρει Παναγιώτη μου, δεν θα λέγα μόνο για την ποίησή του, θα λέγαμε άλλα ωραία πράγματα. Λοιπόν, η Θάλια. Α, η θεία μου, αδερφή του παππού μου, μας γράφει η Θάλια, η Άντια Παντούλη, ήταν προθιέρια στις δελφικές τελετές του Σικελιανού. Έχω και τις φωτογραφίες. Εξαίρετο, εξαίρετο. Ο Πέτρος, ο φίλος από τα Χανιά, δεν σου είπε ότι για να διαβείς το φαράκι της Αμαριάς παίρνει από 8 έως 10 ώρες. Γι' αυτό οι μετεωρολόγοι έχουν θέμα πρόβλεψης. Είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, μα δεν είπε ο συνάδελφος ότι έχουν κάποιο άδικο. Μας παρουσίασε και τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν δικάσαμε εμείς ούτε βγάλαμε αποφάσεις. Και ο Στέλιος, και ό,τι προλάβω μετά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Στέλιο μου. Τι να μην το συζητάς τώρα. Καλό απόγευμα. Ο Στέλιος, Γαλάτσι, Σιτία.
2: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
1: Δεν είμαι και μάστερ στη γεωγραφία, στα αλήθεια δεν είμαι μάστερ σε τίποτα, αλλά με μπέρδεψες τώρα, Στέλιο μου, για διευκρίνησέ μου αυτό το γαλάτσι σιτία πώς δένει. Τα υπόλοιπα που είναι αθλητικού περιεχομένου θα μου τα διευκρινίσει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
3: Για γαλάτσι σιτία 1-1. Θα βοηθήσω.
1: Μήπως υπάρχει και στη σιτία γαλάτσι.
3: Πολύ πιθανό.
1: Ή μήπως ο φίλος μας ο Στέλιος είναι εδώ αλλά πηγαίνει και στη Σιτία. Αυτά θα τα βρούμε μετά. Εμείς πάντως, για να πούμε κάτι, ακόμα και αυτό το γαλά της Σιτία, το διασταυρώνουμε 10 φορές. Όχι, η συνάδελφος στην τηλεόραση λέει χθες, εκεί στα καλά καθούμενα βγαίνει μια είδηση, πέθανε λέει ο πατέρας του Μέση. Έρε πανικός, έρε κακό αυτό, τίποτα δεν είχε γίνει. Καμιά φορά η προσπάθεια.
3: Σε καλύτερη κατάσταση ο Χόρχε Μέση, ο γιος του. Εντάξει, σε καλή κατάσταση. Έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Έχει πρόβλημα, γι' αυτό δάκρυσε και ο Μέση με τον γκολ και τα λοιπά. Αλλά...
3: Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει,
1: να τα προσέχουμε όμως αυτά, παιδιά. Να μην θέλουμε να γίνουμε στο δευτερόλεπτο διάσημοι.
3: Η κυρία παρουσιάστρια και δημοσιογράφος πάντως που μετέφερε αυτή την αναλυφή είδηση, να το πω έτσι, ανακοίνωσε μετά ότι παραιτήθηκε από τη θέση της.
1: Α, τόσο πολύ. Κάποιος θα της το είπε όμως. Εκτός αν είδε καμιά ανάρτηση, κάνα Facebook.
3: Όχι,
1: πάνω...
3: μπορεί να της το είπε και να μην το διασταύρωσε, γιατί ο άνθρωπος ζει. Από τη στιγμή που ζει, έπρεπε να το διασταύρωσε. Ποιος του είπε, το είπε και γιατί της το είπε.
1: Ναι, άστο, δεν θα το βρούμε τώρα εμείς.
3: Δεν θα βρούμε.
1: Να προσέχουμε πάντως.
3: Σωστά,
1: λοιπόν,
3: σωστά.
1: Έμαθα ότι είναι επίσημη ανακοίνωση για τον κύριο Λουτσέσκο. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτό ήταν δεδομένο και μάλιστα τον ευχαρίστησε σε κομμάτι της ιστορίας μας και όλα τα σχετικά. Δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα στην τελευταία του φοιτεία. Αλλά ήταν η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς, το Ολλανδοκροάτη, να αναλάβει. Αλλά ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι είχαμε ανατροπή δεδομένων. Και φαίνεται ότι ο Ιταλός πρώην τεχνικός πλέον της Οσασούνα, την έσωσε την Οσασούνα φέτος, ο Αλέσιο Λύση, είναι η λύση για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται 40 ετών ο Ιταλός.
1: Έγινε Εσωσούνα ο αυτός και θα έρθει να κάνει Εσωπάοκ, Σοζοπάοκ, κάτι καλά. Δεν χρειάζεται σωτηρία.
3: Είναι ελπιδοφόρος ο τεχνικός, πολύ καλός. Οι πληροφορίες και η εικόνα του φέτος στη Λαλέγκα ήταν πολύ θετική. 40 ετών ο συγκεκριμένος προπονητής. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι... να συνεχίσω?
1: Ναι, συνέχισε, γιατί όλα τα γύρω από το Μουντιάλ, ξέρεις, τώρα έχουν γίνει... είναι παρεμπίπτοντα, ας το πούμε έτσι, αλλά εδώ ο κόσμος διψάει.
3: Έχει πολύ πράγμα, έχει πολλά πράγματα.
1: Για πες.
3: Ο Στέφαν Ντεφράι, ο σπουδαίος αυτός Ολλανδός στόπερ της Ίντερ, πρωταθλήτριας Ιταλίας, φαίνεται ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, είναι 34 ετών, σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν και στα τελευταία θελικά της Εθνικής Ολλανδίας πριν πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρ' όλα αυτά, και έπαιξε δηλαδή, παρ' όλα αυτά δεν τον πήρε στην αποστολή και φαίνεται ότι τα βρίσκει με τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο του προσφέρου. Και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός κάνει και ένα δεμαράζ για να πάρει και το Βίχο και το Τζάπρα από τον Παναθηναϊκό. Προσφέροντας σύμφωνα με δημοσιεύματα αυτά, γιατί δεν έχουμε κάτι
1: παραπάνω,
3: ανταλλάγματα και ανταλλάγματα αλλά και 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Ινιάκη Πένια, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ήταν στην Έλτσε, φαίνεται ότι ενδιαφέρει επίσης τον Παναθηναϊκό, που παραχώρησε και τον Σβιντέρσκι στην Βίτσες Λότς, 29 ετών ο Πολωνός φορ, και μάλιστα πήρε και Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ από αυτή την κίνηση που έκανε. Αυτά είναι κυρίως από τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Παύλο Μουφαίο. Σας λέω κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται αυτές τις ώρες, παύλα ημέρες, και είναι η δεύτερη μεταγραφή με τον Φορτούνη. Είναι αριστερό, ακραίος μπακ. Ουσιαστικά θα παίζει στη θέση του Κωστίνια που πήγε στην Brighton. Έτσι, και κινείται και για άλλους παίκτες ο Ολυμπιακός. Ο Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε χθες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναδείχθηκε και MVP της Super League. Νομίζω ότι ήταν δεδομένο αυτό, αλλά ήταν το εντυπωσιακό 67% αυτό το ποσοστό που έδωσε ο κόσμος δηλαδή στον Πινέδα, και συντριπτικό ποσοστό αν μη τι άλλο, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του Πινέδα στην φετινή πορεία.
1: Καλά, μην τον βάζει πολύ και τον κουράζει και τον δουν και άλλοι σύλλογιά σε, δεν πειράζει. Λίγο να μπαίνει και στο 72ο, να τον βλέπω κι εγώ λίγο, να περνάει η ώρα και μετά να ξανακάθεται να ξεκουράζεται. Εντάξει.
3: Και ανανεώνει και ο Κατζίνοβιτ. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ο Ζέλιμπιν ο Πράντοβιτ, που αυτό θα συγκλίσει.
1: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πιθανότητα έπειτα από 14 χρόνια να επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Μόλις ανακοινωθεί.
3: Αόρες,
1: εκτάκτος να το πεις. Ναι.
3: Μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
1: Εντάξει Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή
1: ήταν
3: συνέχεια,
1: ο Τάσος Επιτρόπου. Δεν έχω καταλάβει, Άλεξ, αυτό το παίζουν ποδόσφαιρο ο Καναδάς με τη Χιλή. Τι εννοείς, για ποια διοργάνωση είναι τοπικό στον Εύρο Αλέξ Θεσσαλονίκη? Δεν έχω καταλάβει. Το 24-30 Ιουνίου είχαν παίξει πάντως. Το θυμάμαι αυτό. 0-0. Άμα θες, αλλά κάτι θέλεις να. Για διευκρίνησέ το. Να, ο Στέλιος διευκρίνησε. Ζω στο γαλάτσι, κατάγομαι από σιτία και θέλω εκεί να επιστρέψω κάποια μέρα. Γι' αυτό το βάλε δίπλα-δίπλα. Άρα ακόμα η σιτία δεν έχει γαλάτσι. Άμα γυρίσει ο Στέλιος όμως, θα φτιάξει έναν οικισμό λίγο πιο έξω, θα πει γαλάτσι σιτία. Λοιπόν, και η Άβα, βεβαίως και θα μεταφέρω στα παιδιά τους καλούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, σε αυτούς αναφέρεσαι στο τέλος της μέρας, αν λες για αυτή την εκπομπή. Με το που θα βγω, πρώτο πράγμα που θα τους πω είναι η ευαρέσκειά σου, αγαπητή Άβα.

0: Λοιπόν, πάντα όταν φτάνει στο τέλος η εκπομπή γίνεται πυραυλοκίνητη, γιατί ό,τι δεν έχουμε προλάβει πρέπει να το να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε. Και πιάνουμε, θα έλεγα ας πούμε έτσι ως ένα άτυχο λογοπαίγνιο, ταχύτητες του ήχου. Θα μου πεις, αφού ήχος είναι το ραδιόφωνο, εμείς είμαστε λειτουργοί και εραστές του ήχου, αλλά έχουμε και άλλους πολύ ικανούς ανθρώπους και καθηγητές και φοιτητές που τονικάνε τον ήχο, παιδιά, αλλά με την καλή έννοια. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι αν κανένας πιτσιρικάς κάνει καμιά χοντράδα και το τραβήξουν σε βιντεάκι ας πούμε και το ανεβάζει στο διαδίκτυο, μετά το γίνεται πασίγνωστος ή πασίγνωστη. Συνήθως άνθρωποι που κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα δεν γίνονται τόσο γνωστοί. Αν μπορούμε να θεραπεύουμε εμείς λιγάκι το συγκεκριμένο. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ο πρώτος πυραυλοκινητήρας υγρών καυσίμων, αλλά made in Greece, είναι πραγματικότητα. Και χάρη σε ποιους? Χάρη στο Αριστοτέλειο, χάρη στην φοιτητική ομάδα ASAT ή ASAT. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Περικλής Παναγιώτου, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Εσείς είσαστε ο επικεφαλής, ο επιβλέπων αυτής της ομάδας?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει περίπου 70 μέλη.
0: Α, κόσμο, μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι 40 εκ των οποίων ασχολούνται με το κομμάτι της πυραυλικής, όπως είπατε, πολεμώντας τον ήχο.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι συναγωνιζόμενοι και συναγωνιζόμενες, πώς κάνουν τα αδελφίνια με τα βαπόρια στη θάλασσα, ας πούμε, ένα τέτοιο. Να τον κερδίσουμε σε ταχύτητα για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Πώς είναι η προφορά σωστή της ομάδας αυτής της αεροδιαστημικής?
1: ASAT.
0: Άρα καλά το είπα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ακριβώς
0: από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και που γεννήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια.
0: Α, έχει και ναι, ζωή, ναι. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν έτσι από μια ανησυχία κάποιων φοιτητριών και φοιτητών, μικρή παρέα.
0: Ναι.
1: Περίπου 6-7 άτομα είχαν έρθει και είχαν πει, μα γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε το πτυχίο μας για να κάνουμε
0: πράγματα που κάνουμε, μπορούμε, ναι, που φανταζόμαστε, που θέλουμε.
1: Ακριβώς, σωστό. Ακριβώς. Οπότε από εκεί ήταν και η έμπνευση του ονόματος, από εκεί ξεκίνησε και όλη αυτή η προσπάθεια και όπως είπατε φτάσαμε στον πυραυλοκινητήρα υγρών προθετικών.
0: Ο οποίος έχει δημιουργηθεί, έχετε δανειστεί στοιχεία και υλικά από αλλού ή τον έχετε κατασκευάσει εκ του μηδενός?
1: Η ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή είναι από το μηδέν, από λευκό χαρτί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιους κλάδους της μηχανολογίας και όχι μόνο, γενικότερα του engineering, στη μεθοδολογία μελετάμε το τι κάνουν και οι άλλοι γύρω μας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σε αυτό το κομμάτι
0: δεν υπάρχει παρθενογένεση, ειδικά στην
1: σωστά
0: επιστήμη. Πατάμε στα προηγούμενα και κάνουμε τα δικά μας βήματα.
1: Αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι, κόπιας. Είναι όλο από λευκό χαρτί. Ξεκίνησε, διαστασιολογήθηκε.
0: Να κάνω την ανόητη ερώτηση. Δουλεύει?
1: Καθόλου ανόητη. Αυτό είναι που λένε το million dollar question. Δουλεύει. Όπως εν τέλει καταφέραμε και το δοκιμάσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιες εβδομάδες. Και τώρα τον τελευταίο καιρό έγινε και επεξεργασία των δεδομένων. Τι σημαίνει δουλεύει? Όταν πατήσεις το κουμπί του να γίνει ανάφλεξη.
0: Μάλιστα.
1: Ο κινητήρας αυτός βγάζει μια πολύ ωραία δυνατή φλόγα και παράγει την όση που χρειάζεται αύριο μεθαύριο στον πύραυλο που θα εγκατασταθεί για να τον στείλει με τη σωστή ταχύτητα στο σωστό ύψος.
0: Όταν λέτε αύριο μεθαύριο ότι θα εγκατασταθεί σε πύραυλο, το εννοείται ή είναι σχήμα λόγου?
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Η ομάδα αυτή,
0: ναι,
1: έχει σαν βασική επιδίωξη το να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Διεθνείς και ευρωπαϊκούς.
0: Mm-hmm.
1: Στο ρόκετ κομμάτι, η πιο δημοφιλής εκδήλωση είναι στην Πορτογαλία.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται κάθε χρόνο διαγωνισμός πυραυλικής. Και η ομάδα έγινε δεκτή στον διαγωνισμό του 2026, τον Οκτώβριο. Μέχρι να φτάσουμε στον Οκτώβριο, μπορεί να φαίνεται μεγάλο διάστημα, αλλά από τον κινητήρα που έχουμε σήμερα, πρέπει σε λίγους μήνες να έχουμε και τον πύραυλο έτοιμο,
0: ναι.
1: Και φυσικά ο κινητήρας να μπορεί να εγκατασταθεί σωστά, χωρίς προβλήματα.
0: Και ο πύραυλος αυτός, για να δώσουμε λίγο και το μέτρο δυνατοτήτων, τι στόχο έχει, να σηκωθεί μέχρι κάποιο ύψος, να φέρει κάτι, να πιάσει μια συγκεκριμένη ταχύτητα?
1: Σωστά, είναι λίγο απ' όλα. Προσπαθούμε κάθε φορά στις απαιτήσεις του εκάστοτε διαγωνισμού να προσαρμοζόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν έχουν βγάλει με λεπτομέρεια τις προδιαγραφές, αλλά το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι πρέπει να φτάσει σε ένα ύψος κάποιων χιλιομέτρων.
0: Mm-hmm.
1: Για τους κινητήρες υγρού προωθητικού, για τους πυράβλους που χρησιμοποιούν τους κινητήρες, μιλάμε για ούτε λίγο το πολύ 4-5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Γιατί είναι προς τα πάνω. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί σου λέει, εντάξει, 4-5 χιλιόμετρα, έχω εγώ ένα ηλεκτρικό σκουτεράκι, πάω. Δεν είναι. Είναι προς τα πάνω. Και τι ταχύτητα πιάνει αυτό?
1: Την περνάμε την ταχύτητα του ήχου και την περνάμε για αρκετά.
0: 1,5 μαχ,
1: όπως λέμε. Ακριβώς.
0: Το μαχ δεν είναι η ταχύτητα του ήχου, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, μαχ αντιστοιχεί την ταχύτητα του ήχου. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Στην ιδεατή, γιατί ο ήχος επηρεάζεται από θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, είναι από 1225. Σε ιδανικές, νομίζω, πιάνει και 1235 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι γρήγορο.
1: Και όσο ανεβαίνουμε, επειδή αλλάζει η θερμοκρασία, προσαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς κοιτάμε πάντα στο τι ταχύτητα θα φτάσει στο μέγιστο της διαδρομής, ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι. Είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό ακούγαμε και εμείς, μην νομίζετε, αλλά καθώς σας καλωσόριζα, δεν είπα ότι πριν ακούγαμε το Speed of Sound, τον Coldplay. Γιατί σαν σήμερα οι Coldplay κυκλοφόρησαν το άλμπουμ, το X and Y, που είχε αυτό το. Και λέμε, αφού είναι Speed of Sound, κάτσε να πάμε στις πυραυλικές δοκιμές. Αυτό τώρα έχει και μια, πώς να το πω, μπορεί να τύχει αξιοποίησης, εφαρμογής σε ένα επίπεδο κατασκευαστικό ή βιομηχανικό? Γιατί είναι ο πρώτος, δηλαδή, όντως μέχρι τώρα στην Ελλάδα, και να θέλαμε, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κινητήρα?
1: Απόψη μου είναι ότι δεν έχει να κάνει με το τι δεν μπορούσαμε, έχει να κάνει πάντα με την πρωτοβουλία, και σίγουρα σε τέτοια πράγματα έχει να κάνει και με το όραμα. Οπότε ρίσκο. Η λέξη κλειδί είναι το ρίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Μας λείπει, άποψή μου, σαν χώρα, να πηγαίνουμε σε εφαρμογές που έχουν ρίσκο. Δυστυχώς.
0: Αυτό τώρα, ας πούμε, με την ελληνική βιομηχανία όπλων ή κάτι άλλο, θα μπορούσε να υπάρξει μια λειτουργική διασύνδεση? Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα. Και μόνο ότι μια τόσο μεγάλη ομάδα και ένα πανεπιστήμιο μπαίνει και πετυχαίνει κάτι τέτοιο, είναι τεράστιο άλμα, δεν το συζητώ. Απλώς συζητώ αν αυτό θα μπορούσε, ξέρετε, να συγκεραστεί και με κάτι άλλο.
1: Ασφαλώς. Αρχικά, ας μην προτρέχουμε, η πρώτη εφαρμογή είναι αυτή. Ας
0: ναι.
1: πούμε, κολλάει πιο πολύ με διαφαρμογές.
0: Έτρεξα εγώ με την ταχύτητα του ήχου. Ναι. Η πραγματικότητα όμως είναι βήμα-βήμα.
1: Όχι, ναι, είναι καλό είναι. Το όραμα χρειάζεται πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είπαμε, είναι το βασικό για να ξεκινήσουν όλα. Αλλά μιλάμε τώρα για εφαρμογές διαστημικής. Οπότε έχουμε να κάνουμε με πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύονται κατακόρυφα. Έχουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει ένας κινητήρας, πυραυλοκινητήρας, και λειτουργεί σωστά, μετά είναι θέμα και της ίδιας της πολιτείας πώς θέλει να το εκμεταλλευτεί και σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Προσωπικά προέρχομαι από έναν χώρο αεροναυπηγική στην Ελλάδα,
0: mm-hmm.
1: με τα αεροπλάνα χωρίς πιλότο, τα drones που λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί, σε επίπεδο έρευνας επαγγελματιών μηχανικών πλέον,
0: mm-hmm.
1: στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και στο Ρόλο Μηχανών, περίπου 15 χρόνια να πείσουμε δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνουν φοβερά πρωτότυπα, βγάζουμε καταπληκτικά πρωτότυπα, συνεργασία με εταιρείες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στον Καναδά. Δεν υπάρχει η έννοια του να πάρω το ρίσκο για να πάμε στο επόμενο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι δυνατότητες είναι εδώ.
0: Κρίμα, γιατί η πνευματικότητα αυτής της χώρας που τη λέμε Ελλάδα, εκεί βασίστηκε. Στο να κάνουν βήματα ακόμα και σε μέρη που δεν ήξεραν που θα πατήσουν. Είναι προσόν μας αυτό, δεν το λέω εθνικιστικά, πολύ καλά, με την καλή έννοια το λέω, Και αφού έχουμε τέτοιο υλικό, επί τη ευκαιρία να δώσετε στα παιδιά, είναι πολλά, πού να τα πούμε τώρα όλα τα ονόματα. Σωστά. Δώστε τους τα συγχαρητήριά μας και τη βαθιά εκτίμηση και το θαυμασμό μας, το λέω ειλικρινά. Γιατί πρέπει να νιώθουν ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο ξεχωριστό είναι αυτό που κάνουν. Και δεν γίνεται πολύ συχνά τελευταία και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Να μεταφέρετε λοιπόν και των ακροατών και των ακροατριών, γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Μπράβο τα τσακάλια και κάτι τέτοια. Να τους πείτε ότι υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, ακόμη και αν δεν του γνωρίζουμε τα παιδιά ένα-ένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Όταν είναι να τον σηκώσετε τον πύραυλο, πείτε μας να το δούμε. Κάντε και κάνα βιντεάκι να γίνει viral, να μην γίνονται άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επειδή ενημέρωσε νωρίτερα ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε η περίφημη Ann Wilson, πολύ γνωστή από τους Heart. Αρέσει πολύ και στο Βασίλη Νικολόπουλο που ανέλαβε καθήκοντα για να είναι εδώ στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Σιαφάκα, και ευχαριστώ και τον Άλεξ και τον Φώτη που μου διευκρινίζουν ότι στον ομό Εύρου υπάρχουν τα χωριά με ονόματα Καναδάς και Χιλή. Άρα όταν παίζουν μεταξύ τους είναι ο αγώνας Καναδάς Χιλή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Η εκεχηρία επιτεύχθηκε μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Η εφαρμογή της ξεκινά άμεσα. Το ανακοίνωσαν επισήμως IDF και Χεζμπολάχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία λόγω έξαρσης των συγκρούσεων στο Λίβανο. Διπλωματικός πυρετός για τη διάσωση της συμφωνίας. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στο Λίβανο, αναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριάκος Μητσοτάκης για τα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέτσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονος καυγάς Τραμπ-Μελόνι. Στην G7 με οικέτευε να βγούμε φωτογραφία και τη λυπήθηκα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βιτριολική η απάντηση της Πρωθυπουργού. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε. Οι δηλώσεις Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες, αναφέρει η Τζόρτζια Μελόνι. Έρευνα του Earth News Radio για την εφαρμογή πόσο κάνει. Το ίδιο προϊόν ακόμα και 6 ευρώ πιο ακριβό από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, με το συνολικό καλάθι να έχει διαφορές που φτάνουν και τα 12 ευρώ σε ημερήσια βάση. Διάλυση του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης. Έχουν τελειώσει πολιτικά, είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία, δηλώνει ο συντονιστής του Μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά. 370.000 απέσπασαν από 13χρονο στο Βόλο. Ποιοι και με ποιο τρόπο τον εκβίαζαν. Και τέλος, καμίνει ξανά η Γαλλία λόγω καύσωνα. Ένας νεκρός κλειστά σχολεία σε κατάσταση συναγερμού, 53 διαμερίσματα. Στην πηξίδα του κόσμου και είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Ισητική Οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, προκαλώντας ανακούφιση στην διεθνή κοινότητα, καθώς λόγω των συγκρούσεων των δύο πλευρών στο Λίβανο αναβλήθηκαν, όπως είπαμε, οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 4 ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Μία συνολική κατάπαυση του πυρός υποτίθεται ότι θα ισχύσει από σήμερα σε όλα τα μέτωπα του πολέμου με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιου που επιτέθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Να πούμε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ μέσω συνομιλιών με το Ισραήλ και το Ιράν αντίστοιχα, ενώ σήμερα ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε 47 άτομα σε επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εκφράζει την ικανοποίησή του γι' αυτό. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι υποστηριζόμενοι από το Ιράν πολιτοφυλακή εφάρμοσε την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η προγραμματισμένη για σήμερα φάνω συνάντηση Αμερικανών και Ιρανικών αντιπροσωπηρών στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
1: Τι πιθανότητες δίνει η παγκόσμια κοινότητα, mm-hmm. οι αναλυτές που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, στο να επισυμβεί, στο να γίνει αυτή η συνάντηση τελικά.
2: Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να το προβλέψουμε αυτό, Θάνο, γιατί θα πρέπει να περάσει, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον ένα 24ωρο, για να μην πω δύο, όπου θα δούμε ότι τηρείται η εκεχηρία. Γιατί θεωρητικά υπάρχει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ωστόσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με μεγάλη σφοδρότητα.
1: Είχε και το Ισραήλ θύματα, από ό,τι διαβάζω.
2: Τέσσερις στρατιώτες.
1: Τέσσερις, ναι. Στρατιώτες.
2: Και μάλιστα οι ακροδεξιοί εταίροι της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως ο κύριος Μπεν Γκβίρ, είπαν ότι θέλουμε να ή ο Λίβανος. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, μόνο δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Τώρα, αναφορικά με αυτό που με ρώτησες, τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα να αναχωρήσει μόλις καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πάντως ότι οι επαφές που εξετάζονται για σήμερα δεν θα διεξαχθούν, ενώ ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία λέγοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση και απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι όροι ευνοούν την Τεχεράνη. Από την πλευρά του το Ιράν,
1: ναι, βέβαια. Ετεροβαρής η συμφωνία, λένε οι επικριτές του πρόεδρου Τραμπ.
2: Ακριβώς.
1: Από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, κλειδί είναι ο Λίβανος. Σε αυτό το σημείο, να βάλουμε μια άνω τελεία, να μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ακούσουμε όσα μεταδίδει από την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη για το ρόλο του Ισραήλ αλλά και για τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου.
3: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά έθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει. Στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρείται ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.
1: Εμείς συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την απεσταλμένη του RT News στην Ελβετία, Άννα Παπασωτηρίου, η οποία βρίσκεται στο Στάνστατ, πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Άννα, καλησπέρα από την Αθήνα. Μένει να δούμε αν οι πληροφορίες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο θα ανοίξουν το δρόμο για τις συνομιλίες. Ποιο είναι το κλίμα?
4: Λοιπόν, καλησπέρα, Θάνο, από το Στάνσταντ της Ελβετίας. Βρίσκεται στους πρόποδες του, ουσιαστικά, του Μπόργενστοκ, όπου το θέρετρο, όπου θα στηθεί, ευελπιστούν όλοι να στηθεί αυτό το τραπέζι του διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, για να δουν πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Για την ώρα, άπαντες στηρούν στάση αναμονής, αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίμηση, γιατί θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση, και αυτό γιατί η εκεχηρία, η συμφωνία για εκεχηρία στο μέτωπο του Λιβάνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, καθώς όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Οπότε ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνο τον παράγοντα.
1: Το ανέφερε το Reuters βέβαια αυτό, αλλά προφανώς δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, έτσι. Είναι μια πληροφορία που μετέδωσε το Reuters πολύ νωρίς, το μεσημέρι.
4: Είναι μια πληροφορία που έχει μεταδοθεί από πάρα πολύ νωρίς και επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά.
4: Όμως αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση και όλες οι πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι δεν έχουν συγγίσει και τα όπλα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Ιράν ευθύς εξ αρχής είχε θεωρήσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο το δικό του είναι ενιαίο, προφανώς με απότερο σκοπό να προστατεύσει τον βραχίωνά του στην περιοχή που είναι η Χεσμπολάχ και προφανώς για να εμποδίσει το Ισραήλ να συνεχίσει να εφαρμόσει την τακτική που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου, να διατηρεί το πλεονέκτημα, το δικαίωμα της προληπτικής, της ανάληψης προληπτικής δράσης, για να αποφύγει την επανάληψη ακριβώς μιας αιματηρής ημέρας σαν εκείνη της 7ης Οκτωβρίου. Απλά να θυμίσω και να βοηθήσω έτσι και τους ακροατές μας να κατανοήσουν τι εννοώ. Το Ισραήλ πάντα αντιδρούσε, δεν αναλάμβανε δράση, δεν είχε προληπτικά χτυπήματα για να εξουδετερώσει τυχόν απειλές. Μετά την 7η Οκτωβρίου βεβαίως αυτό άλλαξε και το δικαίωμα αυτό θεωρεί ότι το κατοχύρωσε και με τη συμφωνία για εκεχηρία, την πρώτη συμφωνία για εκεχηρία που υπέγραψε με την Χεσμπολάχ το Νοέμβριο του 2024. Αυτό το μέτωπο το Ισραήλ λοιπόν το θεωρεί ότι είναι ξεχωριστό και ότι βασίζεται σε αυτήν την εκεχηρία. Κατηγορεί τη Χεσμπολάχ ότι την παραβιάζει. Ωστόσο το Ιράν προσπαθεί να εμφανίσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν είναι ξεχωριστό αλλά είναι ενιαίο και ισχύει η εκεχηρία και οι όροι με τους οποίους έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το Ισραήλ βεβαίως από τη δική του την πλευρά λέει ότι δεν είμαι συμβαλόμενο μέρος. Δεν έχω εγκρίνει αυτή τη συμφωνία και το μέτωπο είναι ξεχωριστό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνον τον παράγοντα που θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, τη διπλωματική
1: να
4: προσπάθεια.
1: Να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ακριβώς, καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλήξουν σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μετακόπων βασάνων νεκρών φυσικά και εχθροπραξιών με το Ιράν. Και νομίζω ότι θα ρίξουν όλο το ειδικό πολιτικό τους βάρος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι είναι και η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, για να μην εκτροχιαστεί αυτή η διαδικασία πριν καν ξεκινήσει. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Πρόσφατα είχε καταφερθεί και με πολύ επιθετικούς χαρακτηρισμούς και είχε μιλήσει με εξαιρετικά προωθημένο λόγο κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είδαμε ότι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολούθησε σχεδόν την ίδια τακτική. Προειδοποίησε το Ισραήλ να μην συνεχίσει με την τακτική της μη στήριξης της συμφωνίας με το Ιράν και να καταφέρεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι θα μείνει ολομόναχο στον κόσμο. Ήθελε να επισημάνει, να προειδοποιήσει λοιπόν η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, ότι το Ισραήλ θα παραμείνει σε μεγαλύτερη διπλωματική απομόνωση αν χάσει και τον έναν και μοναδικό σύμμαχο που έχει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι από όλο αυτό το σύνθετο σκηνικό το Ισραήλ και αυτό βρίσκεται εξαιρετικά στριμωγμένο στη γωνία, γιατί από τη μία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει να γεφυρώσει τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό για να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χεσμπολάχ, γιατί τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και γιατί η Χεσμπολάχ σήμερα το πρωί σκότωσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου, και είναι χαρακτηριστική προς αυτή την κατεύθυνση και η δήλωση του ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Μπεν Γκβίρ, ο οποίος ζήτησε να καεί όλος ο Λίβανος. Και από την άλλη, ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει να ικανοποιήσει και τα αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου να εντώσει στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ότι το διακύβευμα για το Ισραήλ και την ασφάλειά του την εθνική είναι μεγάλο και συνδέεται απόλυτα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, το Ισραήλ δεν θέλει να εμφανιστεί αχάριστο μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε τα σχέδια του Νετανιάχου για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση που έγινε, για αυτόν τον πόλεμο που έγινε κατά του Ιράν και πέρσι κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά και φέτος. Οπότε αναμένεται
1: είναι μια
4: ρευστή
1: κατάσταση.
4: Μια
1: δύσκολη εξίσωση και μια ρευστή κατάσταση.
4: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά, μέχρι να καθίσει όλη αυτή η σκόνη κάτω, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε αν θα κάτσουν τελικά και στο τραπέζι όλες αυτές οι αντιπροσωπείες των συμβαλόμενων μερών αυτού του μνημονίου. Οι μόνοι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν τις προετοιμασίες τις σχετικές είναι οι Ελβετοί, οι οποίοι επισημαίνουν σε κάθε ανακοίνωσή τους επίσημη που εκδίδουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Προχωράμε κανονικά με την προετοιμασία της υποδοχής των αντιπροσωπιών. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι το αντίθετο. Μάλιστα. Αυτό αυτομάτως είναι και κάτι θετικό, ότι δεν έχει καταρρεύσει και όλη η προσπάθεια να στηθεί αυτός ο διάλογος.
1: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη.
4: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν και στέλνουν με μεταγωγικά αεροσκάφη κάποιον εξοπλισμό εδώ, τον οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τους έχουν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Έμεν της Λουκέρνης τις τελευταίες 24 ώρες. Το πρωί μάλιστα εδώ πέταξε και βρέθηκε στο Μπούργενστοκ και η αντιπροσωπεία των Καταριανών. Συζήτησαν και για το τι ακριβώς, τι μελιγενέστε με αυτό το τραπέζι του διαλόγου που δεν στείνεται, έχει καθυστερήσει να στηθεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Απέφυγαν όμως όπως συνηθίζουν όλες οι πλευρές αυτές τις ημέρες εδώ στην Ελβετία, ακόμα και οι ίδιοι Ελβετοί, να πούνε το παραμικρό σχετικά με το τι υπόθηκε, τι σχεδιάζεται, τι προβλέψεις κάνουν. Και επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση. Δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους, είναι πάρα πολύ σύνθετο το πάζι.
1: Και σε κατάσταση αναμονής η παγκόσμια κοινότητα, στην κυριολεξία Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να επιστρέψουμε λοιπόν από το Στάνσταντ, από την Άννα Παπασωτηρίου που βρίσκεται στην Ελβετία, να επιστρέψουμε, μάλλον θα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξερχόμενος στη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες ευχήθηκε να μην υπάρξουν αναταράξεις στην καταρχάς Συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών Ιράν και τόνισε την προθυμία της χώρας μας να συμμετάσχει σε κάθε είδους αποστολή με διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
5: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου από την Ελβετία. Υπάρχει ελπής, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Να μην πω το κλισέ, κρέμεται σε μια κλωστή η εκεχηρία, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κλειδί μοιάζει να είναι, όχι μοιάζει, είναι ο Λίβανος. Και κανείς δεν ξέρει εάν θα έχουμε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η οποία μοιάζει να τεινάζεται, να την τεινάζουν στον αέρα πριν καν ξεκινήσει αυτή η συμφωνία.
2: Ακριβώς. Μάλλον ο τίτλος θα έπρεπε να είναι «Ζητείτε ελπής», όπως ήταν το γνωστό μυθόρμα του Αντώνη Σαμαράκη.
1: «Ζητείτε ελπής».
2: Αλλά το ερώτημα είναι ότι ακόμα και αν τηρηθεί η εκεχηρία, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο όπως έχουμε δει, 47 νεκροί σήμερα ως αντίπεινα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια εξέλιξη. Τώρα, Θάνο, να κλείσω.
1: Μοιάζει λέγω... δύσκολο, πρέπει να γίνουν μεγάλες ανατροπές για να συμβεί αυτό.
2: Ναι. Και να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση η Ουάσιγκτον, γιατί μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να πιέσει.
1: Όπως βλέπεις όμως και όπως ακούσαμε από την Άννα, πιέσεις δέχεται και ο ίδιος ο Νετανιάχου, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Όταν έχεις απέναντί σου
2: ακροδεξιούς εταίρους να καεί ο Λίβανος.
1: Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό.
2: Και ο Σμότριχ έκανε αντίστοιχες δηλώσεις και αυτός ακροδεξιός υπουργός, πολύ σκληρές για τον Λίβανο. Τώρα το ενδιαφέρον, αν θέλεις, είναι ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Ζήτησε βέβαια την πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας. Ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση παραβίαση των δεσμεύσεων. Και οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έχουν αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουν ένα αφήγημα. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι νικήσαμε. Αντίστοιχες δηλώσεις κάνει και η Τεχεράνη. Και πρέπει να κλείσω λέγοντάς σου πολύ γρήγορα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε κέρια για τον τερματισμό του πολέμου, συναντάται την Κυριακή στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του προκειμένου να δουν την πορεία του ειρηνευτικού σχεδίου.
1: Μένεις μαζί μας, γιατί διπλωματικό επεισόδιο σημειώνει. σημειώθηκε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση Τραμπ ότι κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της Ιταλικής πλευράς με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ανακοινώνει ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην Ιταλία, θα συναντήσουμε, είναι ο Κρίστιαν Μαυρίς εκεί για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της έντασης, της διπλωματικής έντασης. Κρίστιαν, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Μπονασέρα, καρο κολέγκο.
6: Μπονασέρα, κολέγγι, κυρίες και κύριοι. Σοβαρότατο διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον ανταποκριτή του Λευκού Οίκου του Ιταλικού καναλιού La 7, πως κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι τον ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος ουσιαστικά συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεστε πως μια τέτοια δήλωση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, πόσο μάλλον εφόσον πριν από λίγες ώρες στο Αιγαίο της Γαλλίας και στον απόϊχο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουμε. Δεν υπήρξαν αμοιβές κατηγορίες. Εγώ και ο Ντόναλντ, έλεγε η κυρία Μελόνι, έχουμε αρκετά ισχυρό χαρακτήρα. Είμαστε δύο άνθρωποι που υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα το εθνικό του συμφέρον και δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μεταξύ μας όταν διαφωνούμε σε κάτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τέτοιες δηλώσεις είναι αντικρουόμενες. Για να το πω κομψά και λίγο απ' έξω.
1: Διαψεύδει η κυρία Μελόνι ότι έχουν υπάρξει, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ότι ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία. Το διαψεύδει. Είναι κατασκευασμένο, λέει.
6: Είναι κατασκευασμένο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά η Μελόνι υποστήριξε, δήλωσε έκπληκτη από τις εφάνταστες ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ και υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν ικετεύουν και επέκρινε μάλιστα τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει η ίδια, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η Μελόνι δεν το πήρε αυτό το θέμα, το πήρε εντελώς με τοπικά και θέλω να σας υπενθυμίσω πως αυτό έρχεται μεταξύ δύο ατόμων όπου εκ των οποίων η Μελόνι ήταν σύμφωνα με πολλούς όταν εξελέγει για δεύτερο μαντάτο ο πρόεδρος Τραμπ μάλλον η κολλητική ουσία, το βάσαμο και μάλλον ο πρέσβης ο οποίος θα μπορούσε να πράξει σαν σύνδεσμος μεταξύ
1: διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Έχεις
6: ακριβώς,
1: απόλυτα δίκιο. Τώρα,
6: αυτή τη στιγμή, να προσθέσω και κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα μου επιτρέψεις, ναι. Είναι το γεγονός πως η Τζόρτζα Μελόνι αυτή τη στιγμή, για όποιον ξέρει τη γλώσσα του σώματός της και το τόνο της φωνής της, καταλαβαίνουμε εδώ στην Ιταλία, ο ιταλικός τύπος και όχι μόνο, γνωρίζουμε πως αυτό σημαίνει πως σήμερα αυτός ο ήπιος τόνος σημαίνει ουσιαστικά ότι έσπασε αυτός ο διάβολος επικοινωνίας. Mm-hmm. Και σήμερα μιλάμε για μια σοβαρότατη διπλωματική.
1: Για μια ρήξη.
6: Είναι ξεκάθαρη ρήξη και μάλιστα πριν από λίγη ώρα θέλω να σας πω ότι είχαμε και μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και από τον Ισπανό πρόεδρο Σάνθες με τον οποίο μάλιστα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει και τις πιο αρεστές σχέσεις λόγω και πολιτικής τοποθέτησης αν θέλουμε.
1: Τι λένε αυτά τα μηνύματα?
6: Ουσιαστικά είναι μηνύματα συμπαράστασης. Για την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι προσεχώς θα συζητήσει μαζί με την Τζόρτζα Μελόνι από κοντά το περιστατικό.
1: Τώρα και ο Ταγιάννη ουσιαστικά ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι ο Ταγιάννη δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα. Έτσι δεν είναι, Κρίστιαν?
6: Σωστά, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας πολιτικός μεγάλου κύρους και τον οποίο σέβονται ουσιαστικά ιδιαίτερα εντός του ευρωπαϊκού κύκλου. Και πρέπει να τονίσουμε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρατήσει πολύ ψηλά τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και των υπολείπων χωρών του κόσμου. Και το γεγονός πως ο Ταγιάννη εκφράστηκε ως ούτε λίγο ούτε πολύ, ως εξωφρενών βασικά για αυτό που συνέβη, γιατί δεν μπορεί. Γιατί μίλησε για σοβαρές και προσβληματικές σοβαρά συγγνώμη και προσβλητικά σχόλια τα οποία προσβάλλουν και ολόκληρη την Ιταλία και όχι μόνο την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αντιλαμβάνεσαι πως αυτό σημαίνει ότι η διπλωματική κρίση έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
1: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κρίστιαν, ο Κρίστιαν Μαυρής μας έδωσε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Διερωτάται κανείς τι όθησε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει αυτή τη δήλωση. Ακόμα και αν συνέβαινε ένα τέτοιο γεγονός που δεν συμβαίνει, όπως λέει η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, γιατί να το πει αυτό το πράγμα?
2: Είναι το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να του έρθει μια ιδέα στο κεφάλι.
1: Και
2: μια
1: για μια
2: σκέψη.
1: Κυρία, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο ότι απλώς είναι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, είναι και μια κυρία.
2: Ναι, και είναι και Πρωθυπουργός μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Έτσι, μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μα δεν άκουσες τι είπε ο Κρίστιαν. Είπε επί της ουσίας ήταν ο διάβολος επικοινωνίας της Ευρώπης, τουλάχιστον στην αρχή.
2: Ναι.
1: Ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μα όλοι θυμόμαστε πόσο εξαιρετικές σχέσεις είχε στην αρχή της θητείας του ο κύριος Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι. Τώρα τα έκανε λίγο σαλάτα. Να δούμε αν θα καταφέρει να το συμμαζέψει αυτό το πράγμα. Γιατί.
1: Και δεν το λες
2: Ιταλή...
1: αυτό. Τη λυπήθηκα. Δηλαδή από ήκτο έβγαλα μια φωτογραφία μαζί σου. Δεν το λες αυτό.
2: Όχι βέβαια. Εννοείται. Και ο Ταγιάννη δεν είναι, όπως είπαμε, ένας τυχαίος υπουργός εξωτερικών. Είναι επικεφαλής Ιταλικής διπλωματίας και δεν θα το αφήσει αυτό
1: και
2: να περάσει.
1: Η Ιταλία δεν είναι μια τυχαία χώρα. Προφανώς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τώρα, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Θετική είναι η εικόνα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται στα προτριμήνου επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αποκλιμάκωση, αν και υπάρχει μια ευαισθησία στις αγορές, πρέπει να πούμε, καθώς φαίνεται ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή την ώρα το αργό πετρέλαιο είναι στο 77,2 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο κοντά στο 1%, ενώ το Brent είναι στα 80,5 με μια άνοδο 0,86%. Άνοδος έχει καταγραφεί και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο. Είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο σχεδόν 3,8%. Τώρα να πούμε ότι οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς των δηλητηρίων εκτιμούν ότι όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, αν και θεωρούν πως αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, είναι εύλογο το επόμενο διάστημα οι τιμές να κινούνται γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο και για τον ντίζελ στο 1,13, ενώ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση, καθώς στα ευρώ ανά λίτρο και για τον ντίζελ στο 1,13, ενώ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, θα υπάρξει περαιτέρω

0: υπάρχουν μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην Αγγλία και σημείωσε ότι ήδη οι μειώσεις είναι της τάξης των 15 λεπτών και ελπίζει πως θα συνεχιθεί στο ίδιο κλίμα και το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο, μιας και το είπες, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, όσο το αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Θα απαιτηθεί χρόνος για να απορροφηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης, εκτίμησε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η έμπρακτη εφαρμογή της συμφωνίας που έχει ανακοινωθεί.
3: Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες δόθηκε σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Για όλα τα θέματα που απασχόλησαν την Σύνοδο των 27, μίλησε νωρίτερα στους Έλληνες δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Earth News της Βρυξέλλες, Δημήτρη Γκάτσο, για να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες.
4: Έχει εσωτερική σημασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μήνυμα αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων με το πέρας της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, άπαντες οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μείωση των τιμών στο αργό πετρέλαιο θα περάσει στην Αγγλία και προς όφελος όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του περιέγραψε το δύσκολο των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια Ευρώπη διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα με τον στόχο που έχει θέσει ο Αντώνιο Κώστα και δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση της συζήτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2026 να απομακρύνεται. Όρισε επίσης ο Πρωθυπουργός τις αδιαπραγμάτευτες ελληνικές προτεραιότητες, είναι η διατήρηση των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Να επισημάνω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε μια διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, και υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο από τις Βρυξέλλες. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές αποκλίσεις που υπάρχουν αναφορικά με την κατανομή πόρων στην Ένωση και περιέγραψε τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες.
2: Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
1: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από τη Σύνοδο, μίλησε για τις επαφές με την Ουκρανία για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε drones, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη για τις επαφές με τους αξιωματούχους που είναι συνεχείς.
2: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την

0: Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λίβυη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης.
1: Σε λειτουργία έχει τεθεί εδώ και δύο ημέρες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σε σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών. Με το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, ενώ οι καταναλωτές έχουν ήδη ρηχτεί στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών. Η Έλενα Καραθάνου διενήργησε μία πρώτη έρευνα και θα μας πει τι διακρύβωσε, τι διαπίστωσε. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πράγματι η πλατφόρμα αυτή μας βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τις αγορές μας. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, αρκεί βέβαια ο κάθε καταναλωτής να έχει χρόνο ώστε να επισκέπτεται 2, 3, 4 σούπερ μάρκετ σε κάθε περιοχή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι υπάρχει το ίδιο προϊόν, η ίδια συσκευασία, από την ίδια εταιρεία, την ίδια ημέρα, σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και βλέπουμε εκεί ότι η τιμή είναι εντελώς διαφορετική. Έχουμε δηλαδή τιμές από ελάχιστα λεπτά έως 1 ευρώ, 2 ευρώ έως και 6 ευρώ διαφορά την ίδια ημέρα για το ίδιο προϊόν, ίδιας εταιρείας, ίδια συσκευασία, αλλά σε διαφορετική αλυσίδα.
1: Αυτό κάνει τη διαφορά, έτσι, διότι τα 6 ευρώ σε μία σειρά από προϊόντα είναι αρκετά χρήματα.
2: Ακριβώς, για ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή να πάρεις ένα προϊόν από μία αλυσίδα, από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, μείον 6 ευρώ στο καλάθι και στα προϊόντα.
1: Κάνατε την πρόσθεση σε ένα καλάθι? Έχεις κάνει την πρόσθεση?
2: Έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Ενδεικτικά θα σου πω ότι για τα ψώνια της μίας ημέρας είδαμε ότι φτιάξαμε ένα καλάθι από γάλα μέχρι αυγά και ένα απορριπαντικό. Αγοράζοντας αυτά τα προϊόντα από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αυτό που μας εξυπηρετεί πάντα και πηγαίνουμε.
1: Ναι.
2: Σύνολο 56 ευρώ.
1: Okay.
2: Έπειτα αναζητήσαμε τα πιο φθηνά προϊόντα από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι η διαφορά στην τιμή είναι 12 ευρώ. Δηλαδή, εάν είχα τη δυνατότητα να πάω σε 4 σούπερ μάρκετ της περιοχής μου, δεν θα έδινα 56 ευρώ στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αλλά θα έδινα 44 ευρώ σύνολο.
1: Βέβαια, ευρώ, αυτό απαιτεί χρόνο, έτσι.
2: Δηλαδή,
1: και είμαστε όλοι άνθρωποι της ταχύτητας.
2: Ακριβώς.
1: Και πολλές φορές πηγαίνουμε και παίρνουμε τα προϊόντα σχεδόν μηχανικά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, αλλά απαιτεί χρόνο. Κάποιο χρόνο.
2: Απαιτεί πολύ χρόνο, είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι μια πλατφόρμα η οποία εξυπηρετεί πάρα πολύ πραγματικά, γιατί συγκρίνει σε real time τις τιμές της ίδιας ημέρας στην οθόνη του κινητού σου ή στον υπολογιστή σου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις στην προκειμένη περίπτωση είναι να δεις τι θέλεις να ψωνίσεις για τα ψώνια της ημέρας είτε της εβδομάδας και να δεις ποιο καλάθι είναι πιο οικονομικό, σε ποιο σούπερ μάρκετ, σε ποια αλυσίδα, και να ανατρέξεις εκείνο να κάνεις τα ψώνια.
1: Έλενα, έκανες κοντράστ με ξένες αγορές, με ξένα σούπερ μάρκετ, να δεις τι γίνεται?
2: Προς το παρόν, αυτό που παρατήρησα στην πλατφόρμα είναι ότι δεν εμφανίζονται τα προϊόντα όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί πρέπει να είναι το ίδιο προϊόν, ίδια μάρκα, ίδια συσκευασία και θα πρέπει να φαίνεται αυτό σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Επειδή προφανώς είναι πολύ νέα ακόμα η πλατφόρμα, μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί, σε όσα προϊόντα αναζήτησα, γιατί είναι χιλιάδες οι κωδικοί προϊόντων, 10.000 συγκεκριμένα περασμένα. Σε όσα προϊόντα αναζήτησα εγώ, δεν βγαίνει διαρκώς το ίδιο μήνυμα, δεν εμφανίζεται το συγκεκριμένο προϊόν σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
1: Βέβαια, πολλοί λένε το πρόβλημα δεν είναι οι εφαρμογές, αλλά οι τιμές, και εδώ απαιτείται και χρόνος και πόδια για όλο αυτό που περιγράφεις. Όμως, εάν το δεις και κάνεις την πρόσθεση δύο φορές, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ την εβδομάδα και 12 ευρώ το κέρδος, 12 και 12 είναι 24 ευρώ για ένα καλάθι. Ναι, οπότε είναι λογαριασμός, δεν το είναι χρήματα που σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν τα πετάς.
2: Και φαντάσου για μια οικογένεια τετραμελή, για παράδειγμα, ή κάποιος ο οποίος για κάποιο λόγο θα κάνει τα ψωνίσεις του μήνα.
1: Αξίζει, Έλενα, κανείς να το ψάξει, αν έχει το χρόνο και προφανώς και τη διάθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την έρευνα αυτή και για το ρεπορτάζ. Μια έρευνα από το Earth News Radio και την Έλενα Καραθάνου. Τώρα, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Supermarket Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη, ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
3: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
4: Όντως, το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
3: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
4: Άθλια.
3: Περισσότερο άθλια, ναι.
5: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Τα επίσημα
3: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε, όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Δηλαδή, τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
3: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Εμείς θα επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο έπεσε η αυλαία της Συνόδου των 27, στην οποία, όπως είπαμε, κυριάρχησε η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να πάμε στην ανταποκρίτριά μας εκεί, στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Πολλά τα λεφτά, αλλά και πολλές οι αποκλήσεις, έτσι.
6: Ακριβώς. Πολλά τα λεφτά, πολλές οι αποκλήσεις, και φαίνεται ότι δεν γεφυρώνονται αυτές οι αποκλήσεις. Γεγονός το οποίο καταγράφηκε σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις που έκαναν οι αρχηγοί κρατών, ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να κλείσει ο προϋπολογισμός μέσα στο τέλος του χρόνου.
1: Μιλάμε για 2-3, έτσι.
6: Αυτό φαίνεται ακόμα επίσης ότι είναι υποερώτημα, και αυτό γιατί θα σου πω ότι ακόμα και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπάρχει μια αναφορά ότι θα δουν το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επόμενο προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούν ούτε στο ποσό αυτό, και αυτό γιατί το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Για έναν επιπλέον λόγο, βασίζονται στους ιδίους πόρους, σε μια δεξαμενή εσόδων που θα δημιουργηθεί. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Γερμανία πολύ αυστηρή στάση, Σουηδία πολύ αυστηρή στάση. Δεν θέλουν να ανοίξει ο προϋπολογισμός, θέλουν να είναι πιο αυστηρός και φυσικά σχετίζεται με τις εθνικές τους οικονομίες. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ισπανία, όπως έχουμε πει, θέλει να έχει, και η Ιταλία θέλει να έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να επενδύσουν περισσότερο σε αυτή τη δεξαμενή εσόδων που μπορεί να προκύψει από τα κρυπτονομίσματα, από φορολογία σε ηλεκτρονικό τζίρο. Το σίγουρο είναι ότι διαφωνούν και πάρα πολύ έντονα.
1: Άρα δεν έχουμε λευκό καπνό. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό και σε άκουσα το μεσημέρι να το λες, είναι οι γέφυρες, οι οποίες έχουμε μιλήσει και μαζί γι' αυτό, οι οποίες εστίνονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία.
6: Ναι, ακριβώς, το οποίο πρέπει να σου πω ότι και σε αυτό διαφωνώ. Και αυτό γιατί είναι δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες. Το ένα είναι το βουλιατίσμα στο νομικό πλαίσιο και το άλλο η γέφυρα επικοινωνίας με τη Ρωσία. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ρωτήθηκε επίμονα στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ως μεσολαβητής ή ως διαπραγματευτής. Αυτό που ουσιαστικά θα κάνει είναι να ρίξει μια γέφυρα επικοινωνίας. Υπογράμμισε δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός διπλωματικού διάβλου με τη Μόσχα. Και τόνισε ότι δεν υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλειών, αλλά είναι συμπληρωματικά. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι την ίδια θέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό εξέφρασε και ο Μανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, για το ότι αυτό το ρόλο θα μπορούσε να τον έχει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί θεσμικά μπορεί να το έχει. Ο ίδιος φαίνεται να υπερασπίστηκε αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει, δηλαδή, ναι. Όχι ανέλαβε μάλλον, πήρε την πρωτοβουλία να κάνει και ανακοίνωσε στους ηγέτες αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας. Και φάνηκε έτσι αρκετά επεξηγηματικό, το οποίο το δήλωσε και ότι θέλω να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να εξηγηθώ. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μας και από Ευρωπαίους αξιωματούχους, υπήρξε πολύ έντονος διάλογος μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπήρξαν κράτη τα οποία, όπως βαλτικών χωρών, που δεν θέλαν με τίποτα να υπάρξει γέφυρα επικοινωνίας αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Τη στάση τώρα του Αντώνιο Κώστα υπεραμείνθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Φόντερ Λάιν, η οποία δήλωσε ότι δεν λειτουργεί μόνος του, λειτουργούν okay. όλοι μαζί, έχει αυτή την εντολή και ότι από την άλλη πλευρά αναγνωρίζουν ότι τον πρώτο λόγο έχει η Ουκρανία, αλλά μιλάμε και για ευρωπαϊκά συμφέροντα που κάποιος πρέπει να τα θέσει μπροστά. Και αυτός είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήρθαν στην επιφάνεια δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στα ζητήματα της οικονομίας. Η ακρίβεια και η νέα πλατφόρμα Ποσοκάνη πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να θέτει ως προτεραιότητα τη μάχη με την ακρίβεια, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για απαξίωση του νέου εργαλείου για τους καταναλωτές. Για αποτυχή αντιμετώπισης και διαχείρισης της ακρίβειας συνολικά μιλούν τα υπόλοιπα κόμματα, κάνοντας και συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Θάνο, στο πεδίο της ακρίβειας, όπως προείπες, και γενικότερα στο υψηλό κόστος ζωής στη χώρα, επικεντρώνεται πλέον η πολιτική αντιπαράθεση με βολές κατά της κυβέρνησης. Χθες, μάλιστα, μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr, ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε τα πειρά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία έκαναν λόγο για έμεση ομολογία αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ακρίβεια. Αύξηση πληθωρισμού, ενώ στην Ευρώπη, όπως λένε όλα τα κόμματα, υπάρχει ήδη αποκλιμάκωση. Από το Πασόκο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλάς ανέφερε νωρίτερα σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, Τάνο, που ακούσαμε νωρίτερα στο δελτίο σου και αφορούσαν στην μείωση των καυσίμων, πως πρόκειται για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ, αναφέρουν από το Πασόκ, δεν υπάρχουν δικές τους ευθύνες. Πώς εξηγεί ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία να κερδοσκοπήσει και να δημιουργεί υπερπλεονάσματα. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως η ακρίβεια και η σορκέρδια οδηγούν στην χειραγώγηση των πολιτών με τα επιδόματα. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζουν ότι ο κόσμος γνωρίζει πόσο κάνουν τα προϊόντα, όπως γνωρίζει και τα πρόσα χρήματα χάνουν αγοράζοντάς τα. Για συντριβή των ελληνικών νοικοκυριών κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ από το κόμμα Νίκη ζητούν την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά. Τέλος, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τονίζουν πως οι πολίτες δεν τρώνε το κουτόχορτο της Νέας Δημοκρατίας, που το μόνο που κάνει είναι να είναι παρατηρητής της ακρίβειας και όλα τα μέτρα που παίρνει να έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε το φορτισμένο κλίμα που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει εξανεμίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά στελέχη να αναρωτιούνται αν θα έχει αύριο, ενώ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελλάς είναι σταθερά δεύτερο κόμμα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Ο στενός τώρα συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο ΟΑΝ και ρίξε επιπλέον λάδι στη φωτιά, προτείνοντας την αυτοδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
8: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
9: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
8: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
10: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
8: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μια νέα υπόθεση που προκαλεί σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας και προέρχεται από την περιοχή του Βόλου, όπου ένας 34χρονος μαζί με τέσσερις ανήλικους εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, ένα μικρό παιδί, και κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χρυσόστομε, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είναι σίγουρα μια υπόθεση που κινεί το ενδιαφέρον. Από τη μία έχουμε μπλοκή ανηλίκων σε διαδικασία εκβίασης. Από την άλλη έχουμε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, όπως ανέφερες και εσύ, της τάξης των 370.000 ευρώ. Mm-hmm. Όπως αναφέρει η οικογένεια του 13χρονου ανήλικου που φέρεται να έχει πέσει θύμα των εκβιαστών, παρέδιδε τμηματικά από τις αρχές Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου, συγκεκριμένα μέχρι τις 14 Ιουνίου, για να ακολουθήσει η καταγγελία της οικογένειας στις αστυνομικές αρχές τις 17 του μηνός.
1: Τα χρήματα αυτά τα είχαν οι γονείς του παιδιού, έκανε η φαίρεση που λέμε στα νομικά, έπαιρνε δηλαδή από το συρτάρι των γονιών του, από το χρηματοκιβώτιο.
11: Έτσι ακριβώς. Ήταν χρήματα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο η μητέρα του 13χρονου, καθώς έχουν ως οικογένεια αρκετά ανεπτυγμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη του Βόλου και στην ευρύτερη περιοχή, και τα οποία, όπως σημείωσε, πρόκειται να τα μεταφέρουν κάποια στιγμή σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα οποία χρήματα αρχικά διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 70.000 ευρώ, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης, όπως ανέφερε.
1: Σε πόσο χρονικό διάστημα συνέβη όλο αυτό?
11: Όπως προανέφερα, από τις αρχές Μαΐου, όταν σύμφωνα με την καταγγελία άρχισε η εκβίαση από τους δύο ταυτοποιημένους ανήλικους,
1: ναι.
11: Πιθανότατα άλλους δύο ανήλικους, στα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, και τον 34χρονο, μέχρι και τις 14 Ιουνίου, όταν διαπιστώθηκε η απουσία άλλων 300.000 ευρώ από τα σημεία.
1: Και λεπτομέρειες δεν θέλουμε, αλλά το επίδικο ποιο ήταν? Δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί τώρα, 13 ετών παιδί. Τι έλεγαν σε αυτό το παιδί? Με ποιο τρόπο το τρομοκρατούσαν?
11: Η μητέρα, όπως υποστήριξε σήμερα στο τριμελές πλημελίο δικείο Βόλου, είπε ότι οι φερόμενοι ως εκβιαστές απειλούσαν το παιδί ότι θα πάθει τόσο το ίδιο κακό όσο και η οικογένειά του. Κάτι όμως που είχε αναφερθεί στην αρχική διαδικασία στις καταθέσεις που είχε λάβει η αστυνομία από τους γονείς ήταν ότι εκβίαζαν το παιδί, ότι θα κατηγορηθεί για την κατοχή και διάθεση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών που υποτίθεται ότι είχαν οδηγήσει και στη σύλληψη του 34χρονου και θα ήθελαν τα χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων για τη νομική υποστήριξη.
1: Βρέθηκαν κάποια από αυτά τα χρήματα, κάποιο ποσό?
11: Δεν έχει βρεθεί. Έγινε έρευνα στο σπίτι του 34χρονου με βάση την εισαγγελική εντολή, ωστόσο δεν έχει βρεθεί κάτι από τα χρήματα. Μάλιστα αναφέρεται ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με την καταγγελία, ο 34χρονος είχε προχωρήσει και σε αγορές ειδών όπως δίκυκλα και αυτοκίνητο το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που η υπεράσπιση απέρριψε ως άσχετο με την όλη υπόθεση.
1: Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Όντως μια υπόθεση περίεργη, προκαλεί σοκ, εμπλέκονται ανήλικοι σε έναν εκβιασμό και ένα παιδί, ένα 13χρονο, το ποσό είναι τεράστιο, μεγάλο. Ευχαριστούμε τον Χρυσόστομο Τρίμη για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
9: Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί 53 διαμερίσματα της Γαλλίας λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να σκαρφαλώσει ως του 40 βαθμούς στη δυτική και κεντρική χώρα. Ακυρώνονται εκδηλώσεις ενώ το φαινόμενο αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Ο καύσωνας εξαπλώνεται στη Γαλλία με 53 από τα 96 διαμερίσματα, ανατίθεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και ήδη ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του από τον καύσωνα στα περίχωρα των Παρισίων. Το Μετέο Φρανς, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι το φαινόμενο θα είναι εκτεταμένο με διάρκεια και έντονο. Ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο καύσωνας αυτός επηρεάζει πλέον ένα στους δύο Γάλλους. Ανάλογη κατάσταση και στη Βρετανία, τώρα που πάρκα, παραλίες και υπαίθριοι χώροι αναμένεται να γεμίσουν το επόμενο τριήμερο, καθώς το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας προετοιμάζεται για το δεύτερο κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και να ρίξουμε και μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήσαν τη ζωή σε ένα παιδί στο Ντνιπεροπετρόφσκ και σε ένα ναυτικό που βρισκόταν σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Παύλογκραντ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι 8 ετών και να τραυματιστεί μια 49χρονη γυναίκα. Ενώ πριν από λίγο η Ουκρανία έπληξε ρωσικούς στόχους σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 3 νεκροί, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ώρα Μουντιάλ και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα και από μένα. Πολλά γκολ, θέαμα. Ήταν η ένατη μέρα η χθεσινή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου και ήταν και η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση του σχετικού ομίλου, του πρώτου ομίλου, την έχει εξασφαλίσει το Μεξικό που έχει φτάσει στους 6 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με τους 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση η Τσεχία με 1 βαθμό, όσους και η Νότια Αφρική. Η επόμενη και τελευταία τρίτη αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Για το δεύτερο όμιλο χθες είχαμε Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Καναδάς, Κατάρ 6-0 με hat-trick του Ντέιβιτ, το δεύτερο στην διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση πρόσφατα κοντρά στην Αλγερία. Όμως για τους Καταριανοί τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 51ο πρώτο και η αναμέτρηση φυσικά σημαδεύτηκε από το σοβαρό τραυματισμό.
1: Αυτό
13: και
1: είχαμε και έναν πρώτο σοβαρό τραυματισμό έτσι, από τον στον Καναδά.
13: Βεβαίως αυτός δεν ήταν μυϊκός τραυματισμός, αυτός ήταν καθαρά από το χτύπημα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Κονέ του Καναδά και καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο έχει δημιουργήσει και μια πολλή κουβέντα. Καθώς ο 23χρονος Καναδός Σασουάλο πλέον είναι εκτός δράσης για τους επόμενους 5 μήνες, παρακαλώ, και μιλάμε για αθλητές. Δεν είναι πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει έτσι θέμα της ημέρας αυτός ο τραυματισμός με το σκληρό τρόπο αυτό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Σήμερα όμως έχουμε και δράση για τα υπόλοιπα.
1: Να πάμε στις σημαντικές αναμετρήσεις που έχουμε και σήμερα.
13: Βεβαίως, πολύ σωστά το λες. Στις 10 η ώρα η δεύτερη αγωνιστική για τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Και λέω ημερομηνιακά, αλλά ουσιαστικά είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ημερομηνιακά, για την Βόρεια μάλλον Αμερική ημερομηνιακά. Για μας είναι, αλλά θα αλλάξει και η ώρα και θα μπει το Σάββατο για να δούμε ολοκληρωμένο το πακέτο. Λοιπόν, στις 10 η ώρα, τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία και στη 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα πλέον Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. επαναλαμβάνω, στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία IT. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου πλέον, για ώρα Ελλάδας αναφέρομαι, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν και Τουρκία, Παραγουάη, στη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο αυτές ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αυτό που λένε ο θάνατος η ζωή μου, στα αθλητικά που λέμε, καθώς ο ηττημένος ουσιαστικά αποχαιρετά και τη διοργάνωση πρόωρα πριν καν την τρίτη αγωνιστική. Αυτά όσο αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Μια δήλωση που έκανε ο Πιερό, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που αγωνίζεται στην IT με τη φανέλα της IT, παίζει με τη Βραζιλία στις 3:30 επαναλαμβάνω σήμερα, έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά για τον αγώνα και είπε ότι η μισή IT είναι με τη Βραζιλία, υποστηρίζει τη Βραζιλία, όμως εμείς καλούμαστε να πάμε και κόντρα. Εντάξει, αγαπούν το ποδόσφαιρο και προφανώς η Βραζιλία έχει οπαδούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο πάντα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Οπότε η Βραζιλία είναι μια πολυεθνική ομάδα, θα έλεγα, με τη λογική ότι την αγαπούν πάρα πολύ και τη συμπαθούν πάρα πολύ. Έχεις ακούσει, να σε πω και σε ένα πιο ελεύθερο θέμα, λίγα δευτερόλεπτα που έχω ακόμη, για τα χαρτάκια. Φαντάζομαι ότι και εσύ, Πιτσιρίκος, θα μάζευες χαρτάκια, έτσι. Και αν δεν μάζευες.
1: Δεν είναι ερώτηση αυτή. Εννοείται.
13: Λοιπόν, αυτά τα χαρτάκια που τις Πανίνη και διάφορες εταιρείες άλλες που βγάλουν, κυρίως η Πανίνη είναι που κάνει θράψη παγκοσμίως. Λοιπόν, έγινε συγκέντρωση στη Χιλή πριν από την έναρξη του Μουντιάλ και αναμένεται να γίνει και άλλη συγκέντρωση, γι' αυτό το αναφέρω. Στο στάδιο Μπισεντανάριο, αν το διάβασα και καλά, στο Σαντιάγο της Χιλής, λοιπόν, συναντήθηκαν 8.000 άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου και αντάλλαξαν αυτοκόλλητα με το φετινό. Για το φετινό άλμπουμ του Μουντιάλ. Προσοχή, και πρέπει να τα κολλήσεις, αλλά πρέπει να έχεις και δεύτερα που να μην είναι κολλημένα, γιατί αυτά που δεν είναι κολλημένα έχουν τρομερή αξία στο μέλλον.
1: Έλα.
13: Να σου δώσω να καταλάβεις, προσφάτως πουλήθηκε κατά χιλιάδες, πάνω από 10.000 ευρώ η φωτογραφία, το χαρτάκι τέλος πάντων, του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αγωνιζόταν πιτσιρίκος 17-18 χρονών στην Sporting Λισαβόνας. Ένα πολύ σπάνιο χαρτάκι, το είχανε και συλλέκτες εδώ στην Ελλάδα το είχανε στα χέρια τους, όμως το είχαν κολλημένο. Αυτό που ζητούσε ο συλλέκτης από την Αυστρία ήταν ότι το ήθελε με το αυτοκόλλητο από πίσω με τον αριθμό. Οπότε εκεί πήρε την πολύ μεγάλη αξία.
1: Θα πάω τώρα στην αποθήκη να ψάξω για χαρτάκια. Τάσος, σε ευχαριστώ.
13: Οπότε η συμβολή στις μητέρες είναι μην πετάτε τα χαρτάκια αυτά.
1: Μην πετάτε τα χαρτάκια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
14: Το Σάββατο αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου είχε ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγάι πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή στα στενά του Ορμούς, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψευδό αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο, κάνει λόγο του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Την ποινή της ισόβιας κάθυρξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα απολύτως ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.
15: Ο καιρός.
16: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εσείς εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση, Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
17: Ρωμαίος
5: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
17: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
17: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
15: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Υπέροχο, υπέροχο. While my guitar gently weeps, το γνωστό τραγούδι των Beatles, όμως το ακούσαμε τώρα από ένα κονσέρτο το οποίο ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον George Harrison. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 έχω καλεσμένο της εκπομπής εδώ στον καθρέφτη τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μόλις ανοίγω τη σελίδα του Facebook βλέπω φάτσα κάρτα μπροστά μου σε διάφορα κουτάκια την κυρία Καριστιανού να με καλωσορίζει στο κόμμα της, έχει μια λεζάντα πάνω, καλώς ήρθατε. Δίπλα τον κύριο Τσίπρα να μου λέει ελάτε στην Ελλάς. Με ένα μόνο λάμδα, όμως μήπως εννοεί η ελληνική αστυνομία, σκέφτομαι προβοκατόρικα. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον κύριο Αντώνη Λιάκο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος αποδομεί εντελώς τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Ο κύριος Λιάκος, ιστορικός και ακαδημαϊκός, ο οποίος μάλιστα συνυπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς, απορρίπτει εντελώς τώρα τις δύο από τις πέντε συνολικά προτάσεις που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας για την ανακούφιση, λέει, των πολιτών. Ο καθηγητής κύριος Λιάκος θέτει το πρωτοφανές. Όποιος καταργεί το υπάρχον σύστημα οφείλει να εξηγήσει ξεκάθαρα με ποιον τρόπο θα εισάγονται τελικά οι φοιτητές στις σχολές υψηλής ζήτησης. Μάλιστα θέτηκε το ρητορικό ερώτημα για το ποιος προχωρά σε τέτοιες ανακοινώσεις για θέματα που τα γνωρίζουν και οι γάτες. Όπερ έδι δείξε, όπως λέμε στα μαθηματικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν, το οποίο ένα τραγούδι θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στην πρώτη σκέψη της ημέρας, από τα πρώτα βήματα του καθρέφτη στο πρώτο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ τότε, από έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Γιώργο Γραμματικάκη, πανεπιστημιακό, ομότιμο καθηγητή φυσικής, πρίτανη, συγγραφέα και ευρωβουλευτή με το ποτάμι. Ο τίτλος της σκέψης εκείνης ήταν «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων». Και δυστυχώς ακόμα είναι.
1: Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την παιδεία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Δηλαδή τώρα ανακαλύπτουμε ότι το άσυλο ερμηνεύεται κατά το δοκούν, ότι η παιδεία θυσιάζεται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες έθεν και κήθεν και ότι η παιδεία νοσεί. Και αυτό όμως το ξέρουν οι γονείς, εμείς το καταγγέλλουμε χρόνια τώρα, και βελτιώσεις υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά είναι λίγες και αποσπασματικές. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Κάποια στιγμή ένα θέμα, συχνά μάλιστα για λόγους τραγικούς, έρχεται στην επιφάνεια. Αρχίζει ο χορός της εκπλήξεως, των επιφωνημάτων και της καταδίκης, επιστρατεύονται κάθε είδους ειδικοί και αναζητώνται οι αιτίες. Ότι εντούτοις κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί, κάποια στιγμή ίσως θα είχαμε θύματα, κάποια στιγμή θα περνούσαμε το όριο, είναι, φοβάμαι, στις περισσότερες περιπτώσεις περίπου αυτονόητο. Το πολιτικό, ωστόσο, και κοινωνικό μας πλέγμα έχει μικρή την ικανότητα αντιδράσεως και έτσι δεν διαρκούν όλα πολύ. Απλώς ως την επόμενη έκπληξη, τον επόμενο θρήνο, την επόμενη υποκρισία. Τα τελευταία χρόνια η συγκομιδή των υποκριτικών εκπλήξεων είναι πράγματι εντυπωσιακή. Και επειδή αναφέρονται σε ένα φάσμα αενάως επαναλαμβανόμενο, μπορούν να καταγούν μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εκπλήξεις από την περιβαλλοντική μας ασυνειδησία. Κάθε χρόνο έχουμε καταστροφικές πλημμύρες, κάθε χρόνο πυρκαγιές ή καύσονες θανατηφόρους, αλλά ότι αυτό θα συνέβαινε δεν υπάρχουν μεγάλες αφιβολίες. Διότι από την Αθήνα ως την Ήπειρο και από την Κρήτη ως τη Θράκη η χώρα φέρει σταθερά τα σημεία μιας εθνικά ομόψυχης, έτσι το λέω, εχθρότητας απέναντι στο φυσικό ή το ανθρωπογενές της περιβάλλον. Άλλοι περίπου σταθερή υποκριτική έκπληξη προέρχεται από την τηλεοπτική ασυνειδησία. Ότι βέβαια η παρουσία του κακού όπως και του καλού ασφαλώς στις τηλεοπτικές οθόνες επηρεάζει και μάλιστα τα μέγιστα. Δεν είναι αυτό καινούργια ανακάλυψη. Πρόσφατα όμως ζούμε την ασυνειδησία, την προσωπική κατά κάποιο τρόπο επέμβαση με τρόπο βάρβαρο σε μια υπόθεση, ας το πούμε, ερωτικού πάθους. Ενώ πριν από λίγους μόνο μήνες ζήσαμε μια άλλη ιστορία για ένα παιδί που χάθηκε, που δολοφονήθηκε ίσως, και για να αναβρεθούν τα αίτια ή ο ένοχος θυσιάστηκαν η οικογένειά του, η ευπρέπεια, η ψυχολογία νέων παιδιών. Και βέβαια πάλι είναι βέβαιο ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι κάθε φορά επικαλούμαστε κανόνες δεοντολογίες, τα κριτήρια της δημοσιότητας και πάμε συχνά, αυτό το φοβάμαι, από το κακό στο χειρότερο. Μια άλλη κατηγορία πάλι υποκριτικών εκπλήξεων, και εκεί θα σταματήσω τις υποκριτικές εκπλήξεις, είναι η συχνή μας έκπληξη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών αθελληνική στάση των ξένων. Είτε με τα Σκόπια, είτε με την Κύπρο, είτε αύριο με κάποια άλλη αιτία, ανακαλύπτουμε το αυτονόητο, ότι καμιά εξωτερική πολιτική ποτέ δεν στηρίχθηκε σε συναισθήματα ή στα δίκαια των λαών. πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατό να στηριχτεί ποτέ στην σπουδαία πράγματι παρουσία ενός πολιτισμού του ελληνικού που άθισε πριν από 2.000 χρόνια και συνεχώς τον επικαλούμαστε. Η σύγχρονη χώρα είναι τραυματισμένη από την ανεπάρκεια και τα δημαγωγικά της σφάλματα και έτσι θεωρεί ανθεληνική κάθε κοινική εκδήλωση που εκμεταλλεύεται αυτά τα σφάλματα. Τώρα, για να μην συνεχίσω, είναι ότι ενώ η χώρα μας πορεύεται έτσι και είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων, δεν θα είχε πολύ παρόν ή μέλλον αν δεν τύχαινε να είναι ταυτόχρονα η χώρα των πραγματικών εκπλήξεων. Και αυτό έχει πολύ σημασία. Πραγματική έκπληξη είναι κάτι που δεν αναμένεται, κάτι θετικό. Εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας, όπως λέμε εμείς οι φυσικοί. Τέτοιες αιχμές ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην καθημερινότητα, στην πολιτική καμιά φορά. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η διάτρητη θεσμή, μήτε τα πελετειακά σύνδρομα των πολιτικών, μήτε η συχνή περιδίνηση περί τα ασήμαντα και τα ταπεινά. Υπάρχει, όπως λέω εγώ, και η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, που τη συνιστούν άνθρωποι που ενώ η ατμόσφαιρα που περιραίει τη χώρα είναι άλλη, εκείνοι εξακολουθούν να πράττουν το σωστό, το δύσκολο και καμιά φορά να επιδιώκουν το τοπικό. Αυτό κατά κάποιο τρόπο αντιτίθεται στη χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων και αυτή η Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, είναι η μόνη μας ίσως ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Πόσες φορές δεν έχω ακούσει αυτή τη σκέψη της ημέρας, νομίζω ότι την έχουμε επαναλάβει και άλλες 2-3 φορές εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, γιατί δυστυχώς αυτά που μας έλεγε τότε ο Γιώργος Γραμματικάκης ακόμα στέκουνε, δυστυχώς. Ήταν λοιπόν η σκέψη της ημέρας με τον τίτλο «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων». Και δυστυχώς ακόμα είναι.

Επίσης συμπληρώνεται μια δεκαετία μετά το Brexit που σοφίστηκαν ο Φάρατζ, ο Μπόρις Τζόνσον και κάτι της από το Buckingham, αλλά δεν λέγεται αυτό. Διαβάζω τώρα ότι το Brexit επιβάρυνε τον προϋπολογισμό, την οικονομία της Βρετανίας έως και το 8% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας απόψε είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαιρα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Να, σαν και αυτό τώρα, από τον βασιλιά τον Έλβις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Αθώος ο δεύτερος. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Συνελήφθησαν δύο 55χρονοι στο Κοροπή για παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν οπλοπολιβόλο και πιστόλι. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμοί στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η κλασική μας μινιατούρα στην είσοδο της του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής από τον Άγγλο συνθέτη της ρομαντικής εποχής, όπως λέγεται, ο Ρόναλντ Μπίντς, και ο τίτλος του κομματιού μου αρέσει πάρα πολύ. Two domestic pictures, δύο φωτογραφίες οικογενειακές ή στο σπίτι μάλιστα, που δείχνουν gossiping wives, γυναίκες που κουτσομπολεύουν. Αυτή ήταν λοιπόν η μινιατούρα σήμερα, και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, η οποία έρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Προτού γίνει όμως αυτό που έγινε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ανερχόμενο ήτανε, στέκη του ήταν τα στέκια των φοιτητών, κυρίως στη νομική, κάπου εκεί τον τσιμπήσαμε και μας έκανε αυτήν την σκέψη ο Αλέξης αρκετά χρόνια πριν, και έχει λίγο ενδιαφέρον να την ακούσουμε και τώρα.
1: Βρέθηκα χθες το μεσημέρι στα προβούλια του Πανεπιστημίου, την ώρα που χιλιάδες νέα παιδιά, φοιτητές και φοιτήτριες, στηβάζονταν πίσω από τα αυτοσχέδια πανό τους για να πορευτούν για μια ακόμη φορά στο κέντρο της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν μου φαινόταν καθόλου κουρασμένοι. Πρόσωπα χαρούμενα, χαμογελαστά, σχεδόν ευτυχισμένα. Και ας ξέρουν ότι για άλλη μια φορά θα εισπνεύσουν τόνους χημικών, και ίσως και καμιά αδέσποτη από τις ζαρτινιέρες του νόμου και της τάξης. Και ας ξέρουν ότι και αυτό το βράδυ στα κανάλια κανείς δεν θα δείξει το χαμογελό τους, γιατί η χαρούμενη εικόνα τους τρομάζει μια κοινωνία καταθλιπτικών τηλεθεατών, εθισμένων να παρακολουθούν αποχαυνομένοι εικόνες βίας και κραυγές τηλεοπτικών παραθύρων. Στις άκρες των πεζοδρομίων, περαστικοί γιάπηδες αγχωμένοι καταναλωτές κοιτάν τα χαμογελαστά πρόσωπα με απορία. Ανάμεσά τους διακρίνω και έναν γνωστό μου καθηγητή που αγκομαχά. Τρέχει να προλάβει αγκαλιά με τον ντοσιέ στο ένα χέρι και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς στο άλλο. Αυτός δεν είναι με τους διαδηλωτές, είναι με την άλλη μεριά. Αυτός συνεχίζει να τρέχει. Οι δουλειές του δεν σταματάνε. Άλλωστε, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες δεν εγκλωβίζονται στα όρια του Πανεπιστημιακού Βασίλου. Σε λίγο η πορεία ξεκινά. Όλοι μπαίνουν πίσω από τα μπλοκ τους και τα μεγάφωνα παίζουν ένα γνωστό τραγούδι του Αγγελάκα. Μου λένε αν εγώ από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει, εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Σκέφτομαι πως αυτά τα παιδιά έχουν βγει για τα καλά από αυτόν τον κύκλο. Χαμογελούν και αισιοδοξούν αλόκοτα. Γιατί έξω από τον κύκλο βρέθηκαν ξαφνικά να αναπνέουν καθαρό οξυγόνο. Οξυγόνο ελευθερίας και αλληλεγγύης, και έχουν υποστεί σοκ. Μεγαλύτερο όμως σοκ έχουν υποστεί όλοι οι υπόλοιποι. Οι πολλοί που συνεχίζουν να σωπαίνουν. Το χαμόγελο αυτών των παιδιών είναι από μόνο του ικανό να στρέψει εναντίον τους όλη αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Όλων όσων δεν τολμούν να βγουν έξω από τον κύκλο.
0: Μια σκέψη της ημέρας που μας την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 7-8 χρόνια περίπου, τότε στον Δίεση, τον μουσικό σταθμό. Πάντως, πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός, είπε αυτά που μόλις τώρα ακούσατε, και νομίζω ότι είναι απολύτως συμβατά με αυτά που λέει και τώρα. Ας πάμε στο σχολείο.

0: Εδώ είμαστε στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα και θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 2023, Παρασκευή ήτανε, αμέσως μετά από το δυστύχημα που είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, τον κύριο Νικόλαο, για να μας μίλησε μάλλον για το ουσιαστικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, απλώς έδειχνε ότι ήταν εκεί και όποιος ήθελε παρηγοριά ή οτιδήποτε πήγαινε. Αυτό μας έλεγε ακόμα, του συνέβη και όταν έπεσε το αεροπλάνο που ερχόταν από την Κύπρο στο Γραμματικό, αν θυμάστε. Και βεβαίως σηκώθηκε και πήγε εκεί. Εγώ ήμουνα στην Κύπρο εκείνη την περίοδο και αμέσως με ειδοποιήσανε να έρθω στην Αθήνα λόγω αυτού του τραγικού συμβάντος. Και πήγα στο Γραμματικό. Εκεί είδα τον Μητροπολίτη να κάθεται κάτω από ένα δέντρο και απλώς να είναι εκεί. Και τον πλησίασα και τον ρώτησα, Παναγιώτατε, δεν τα πάω καλά εγώ με αυτές τις προσφωνίες. Σεβασμιότατε, βέβαια. Παναγιώτατος είναι πιο πάνω. Ναι. Λοιπόν, σεβασμιότατε, του λέω, τι κάνετε εδώ και κάθεστε απλώς? Μου λέει, δεν έχω τίποτε να πω στους ανθρώπους. Κάθομαι εδώ και όποιος θελήσει θα καταλάβει και θα έρθει εδώ να μιλήσουμε, αν θέλει. Και κάτσε δύο μερόνυχτα εκεί στο Γραμματικό. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Διότι έχουμε μια σκέψη της ημέρας, η οποία και αυτή συνοδεύεται μάλλον από μια ιστορία. Συνήθιζε ο Μητροπολίτης να πηγαίνει είτε σε σχολεία ή όπου τον προσκαλούσανε και ζητούσε από τα παιδιά να του κάνουν ερωτήσεις. Δεν έκανε κανένα κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Είχα βρεθεί σε μια τέτοια σύναξη και το πρώτο που θυμάμαι ήταν ένα ερώτημα που έπεσε από μια κοπέλα η οποία τον ρώτησε πώς επιλέγουμε έναν πνευματικό για να εξομολογηθούμε, για παράδειγμα. Και να η απάντηση του Μητροπολίτη.
1: Όσο είπατε προηγουμένως για τον πνευματικό, είναι η απάντηση στο πώς εμείς θα επιλέγουμε τον πνευματικό ή υπάρχουν κι άλλα?
2: Όταν το έλεγα φοβόμουν αυτή την ερώτηση και την φοβόμουν για να μην βγει ότι λοιπόν τώρα για να δω ο πνευματικός μου είναι όλα αυτά, ας πούμε είναι φωτισμένος, άρα για έχει εμπειρίες, πώς να το ελέγξω?
0: Στην ίδια ομιλία που έκανε εξήγησε τι τον έκανε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Αμερική. Ένιωσε ότι πνιγόταν εδώ. Δεν ήταν βεβαίως Μητροπολίτης τότε. Σημειώνω και υπενθυμίζω ότι ήταν ήδη παλιότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα.
2: Φεύγω και πάω στην Αμερική. Πάω στην Αμερική, εκεί έρχεται μου βγαίνει η ανάγκη της πίστεως. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πήγα εκεί στο πανεπιστήμιο, ήταν όλοι που μου φάνηκαν όλοι εγωιστές, υπερήφανοι, ο καθένας τον εγωισμό του ήθελε να υπηρετήσει. Πήγαινα στην εκκλησία, να μαλάκωνε η εκκλησία. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Λέω να πάω τώρα να εξομολογηθώ. Πού θα πάω να εξομολογηθώ? Παίρνω στην εκκλησία εκεί της παροικίας, βρίσκω έναν παπά. Μα δεν με έπνεε καθόλου. Ήταν ξυρισμένος, ξέρω εγώ, ήταν έτσι πολύ λουξ. Ήταν ένας πολύ ωραίος κοινωνικός εργάτης. Κάθισα, του λέω, πάτε, θέλω να εξομολογηθώ. Δεν κατάλαβα, λέει. Λέω, να εξομολογηθώ. Λέει, ποιο λόγο? Λέω, διότι έρχονται τα Χριστούγεννα. Λες τα καλά σου, είσαι. Λέω, γιατί δεν Γιατί μου το λέτε αυτό το πράγμα? Λέει, διότι ξεμπολόγησα για τις γριές. Πριν να πεθάνω, πάνε, δεν ξέρω γιατί μου είπε η γέρη, μόνο οι γριές. Πηγαίνω λοιπόν να εξομολογηθώ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βάζει, ήτανε με κουστούμι και βάζει το πετραχύλι χωρίς ράσο, χωρίς τίποτα έτσι. Δεν μου πήγαινε, δεν μπορούσα να το καταπιώ. Άρχισε λοιπόν να λέω και με κοίταζε σαν να ήμουν το μεγαλύτερο ούφο που κυκλοφορούσε στο δυτικό ημισφαίριο. Καθίσαμε λοιπόν, έτσι, στο τέλος, αφού του βρήκα εγώ την ευχή από το ευχολόγιο για να με συγχωρέσει και μου την διάβασε, καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Με ρώτησε τι σπουδές έκανα, που πήγα και τα λοιπά. Ήταν η πρώτη εμπειρία, σας λέω, με τσάκισε. Παρά τα αυτά, ένιωσα ότι ήταν, ότι εξομολογήθηκα. Δεν με πείραξε ο παπάς και ξαναπήγα τον ίδιο. Και μετά άρχισε αυτός να εξομολογείται σχεδόν σε μένα. Δεν είμαι ο παπάς, δηλαδή άρχισε να μου λέει τα δικά του ο άνθρωπος. Συνδεθήκαμε, ήταν ένας αγνός άνθρωπος χωρίς παράδοση. Με άλλο, σε άλλο κόσμο ζούσε. Εκεί στην Αμερική μου ήρθε εμένα η κλίση της ιεροσύνης. Όχι από τον Άγιο. Από αυτόν.
0: Σε πολύ λίγο χρόνο ο Μητροπολίτης τα είπε όλα. Πώς πήγε στην ιεροσύνη και πώς πήγε στην Αμερική, βεβαίως να δουλέψει σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Εκεί όμως ο παπάς μιας εκκλησίας ελληνικής τον ενέπνευσε κάπως.

Ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια ήταν το «Εμείς» του 60, η εκδρομή του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου. Ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι δεν είναι εδώ. Ο στίχος του είναι ποίηση σκέτη. «Εμείς» του 60, η εκδρομή, απόμακρη εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου, εμείς. Ανήλικη διαρκώς, τέτοιος ήτανε, μα και από το καθεστώς αμόλυντη ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και απόψε. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσετε, να ηρεμήσετε και να προσέχετε προπαντός. Γεια και χαρά.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψεύδο αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο το Πασόκ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι μίλησε σήμερα με το Ισραήλ και του ζήτησε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιητική οργάνωση Χεσμπολάχ. Μερικές φορές πρέπει να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου, φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του NBC στην πλατφόρμα X. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας, όπως μεταδίδει η Telegraph. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας αλλά και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Heart News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο heartnews.gr. Τι μας ξημερώνει για τη συνέχεια και νεφέλη λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Και ξεκινάμε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία τη βδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε.

αρέσει περισσότερο αυτό το Σαββατοκύριακο το βράδυ της Παρασκευής? Δεν ξέρω, έχει μια κάποια προσδοκία. Όλα είναι μπροστά το Σάββατο. Ενώ είναι αποκορύφωση Σαββατοκύριακου, είναι ότι ήδη έχει αρχίσει και περνάει το Σαββατοκύριακο. Να η Κυριακή, να η Δευτέρα. Ενώ το βράδυ της Παρασκευής όλα είναι ακόμα ανοιχτά.

Ειδοποιεί στη Γαλλία, γιατί σας έλεγα και χθες το λέγαμε ότι έχει φτάσει 40 βαθμούς. Λοιπόν, δύσκολες ημέρες έχει ακόμα μπροστά της η Γαλλία. Έχει ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο πλήττει όλη τη Δυτική Ευρώπη. Άρα μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ισπανία. Εκατομμύρια πολίτες ζουν στις περιοχές που έχουν τεθεί σε καθεστώς προειδοποίησης για κρέα ζέστη, να μην βγαίνει ο κόσμος. Πολύ έξω αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Και γενικά ο Μακρόν καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυτό που λέμε τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, παιδιά κτλ. Το ημερολογιακό καλοκαίρι ξεκινάει επίσημα την Κυριακή, αλλά η Γαλλία βιώνει το δεύτερο ήδη επεισόδιο κρέας ζέστης μέσα στο 2026. Άρα καλά είμαστε εμείς, καλά είμαστε.

τώρα, σε λίγους μήνες, στις αρχές του 2027, θα ξεκινήσει η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο. Θα καλύπτει περισσότερο από 16.000 χιλιόμετρα. Θα συνδέει το Σίδνεϊ της Αυστραλίας με το Λονδίνο. Και στην πραγματικότητα αυτό πόσες ώρες είναι 19 ως 22 ώρες. 22 ώρες non-stop, το φανταζεστε?

ετοιμάζεται να μετατραπεί για μία ακόμα χρονιά σε στάση, σε σημείο αναφοράς του κλασικού κινηματογράφου, γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ, το Cinema Ritrovato, που είναι μία διοργάνωση αφιερωμένη σε αποκατεστημένες, σπάνιες και πάρα πολύ συχνά ξεχασμένες ταινίες από την ιστορία της 7ης τέχνης. 40 χρόνια συμπληρώνει παρουσία στο φεστιβάλ, και αυτό που είναι ακόμα πιο συγκινητικό είναι ότι κερδίζει νεαρούς, νεαρές, δηλαδή πάνε πιτσιρικάδες, το έχουν ανακαλύψει και το αγαπάνε. Σκεφτείτε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή, προσέλκυσε 140.000 επισκέπτες. Είναι αριθμός ρεκόρ αυτό τώρα για το φεστιβάλ. Είσαι σε αυτή την κεντρική αναγεννησιακή πλατεία της Μπολόνια, την Πιάτσα Μαγκιόρε Πο, που είναι πανέμορφη, και σε μια τεράστια οθόνη να παρακολουθείς προβολές από ταινίες.

0: πάμε να καλησπερίσουμε και να συγχαρούμε τον Χρήστο Καρτέρη, σκηνοθέτη Σέρταρ, είναι δικός μας άνθρωπος. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανιβέλη.
0: Συγχαρητήρια, γιατί βραβεύτηκες από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για το ντοκιμαντέρ «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά».
1: Ναι. Πολύ μεγάλη χαρά, συγκίνηση και τιμή και σε ευχαριστώ που τα λέμε.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου. Να πούμε λίγο για την ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο το ταξίδι της μέχρι να βραβευτεί, «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά».
1: Ναι.
0: Πολύ ιδιαίτερος ο τίτλος.
1: Ναι, είναι από στίχο του Καβαδία,
0: ναι.
1: Ένα ποίημα από το Σταυρό του Νότου. Είναι ένα μικρό ντοκιμαντέρ, 26 λεπτά. Έκανε πρεμιέρα εθνική στη δράμα στο φεστιβάλ πέρσι. Έκανε διεθνή πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Ταξίδεψε σε διάφορα φεστιβάλ. Ώσπου μέχρι προχθές βραβεύτηκε την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ως το καλύτερο μικρό ντοκιμαντέρ. Η ιστορία έχει να κάνει με έναν παλιό μηχανικό πλοίο, τον Μαστρο Κώστα, τον οποίο τον παρατηρούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο μεγάλο πλέον σε ηλικία, αποσυρμένο σε στεριά, και καταγράφουμε το τελευταίο στάδιο ενός ναυτικού με ένα παράλληλο καθρέφτισμα από παρατημένα καράβια που μας διηγείται ιστορίες, υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Και κατά κάποιο τρόπο θα αναζωντανεύουν ξανά τα παρατημένα καράβια και γίνεται μια αντίστοιξη της κουριάς, της αλμύρας και το τέλος του ταξιδιού.
0: Εξού και ο Καβαδίας.
1: Σωστά, εντάξει,
0: βέβαια.
1: Πέρα από την αγάπη, εντάξει, ο Νότος πάντα για τους ναυτικούς συμβόλιζε το άγνωστο, το παράδοξο.
0: Ναι. Πώς τον ανακάλυψες εσύ αυτόν τον καπετάνιο?
1: Μηχανικός. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι στις μηχανές, δηλαδή.
0: Ναι, το κάνει εκεί, κάτω.
1: Είναι η ωραία διαφορά, ότι ο καπετάνιος να βλέπει το πέλαγος.
0: Πώς τον ανακάλυψες και τι ήταν αυτό που είπες εδώ, κάπως πρέπει να αποτυπωθεί?
1: Ήταν τυχαία η συνάντηση.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε η ιδέα, ήταν σε ένα πολύ αρχικό στάδιο στο να κάνω μια παρατήρηση από παρατημένα καράβια στην Ελευσίνα. Αλλά αυτό δεν μου αρκούσε, μου έλειπε ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα στην ταινία. Οπότε εγώ ξεκίνησα να τραβάω και παράλληλα έψαχνα να βρω κάποιο ναυτικό. Μετά από πολλή έρευνα και έβλεπα στο κάτι, ακόμα δεν έβρισκα αυτό που ήθελα. Πηγαίνοντας για ένα ρεπτερά, συνάντησα τον πατέρα ενός φίλου μου και μιλήσαμε λίγο εκεί.
0: Και κάπως
1: ψάχνω ένα καπετάνιο, μου λέει ο πεθερός μου. Τι λέω, τι λες τώρα? Δείξε μου φωτογραφία. Λέω, αύριο έχουμε σπίτι. Και μου έκανε το κλικ κατευθείαν. Δηλαδή, γνωριστήκαμε πρώτα, πήγα από το σπίτι του. Ήξερα τον Νίκο ότι ήμασταν φίλοι. Οπότε ξέρεις και αυτό λειτουργήσε και βοήθησε πάρα πολύ στο να με εμπιστευτεί και η οικογένεια και ο ίδιος.
0: Να σου πω, οι άνθρωποι που έχουν περάσει πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα, πώς θα πάνε με τη στεριά σε αυτή τη φάση της ζωής?
1: Πιστεύω,
0: και στην ωριμότητα υπάρχει μνήμη, υπάρχει νοσταλγία? Τι είδες αυτόν τον άνθρωπο? Ναι.
1: Υπάρχει μνήμη, υπάρχει, για τον ντοκιμαντέρ βασίζεται πάρα πολύ στη μνήμη, και ένα ντοκιμαντέρ το σκοπός είναι να καταγράφει την αλήθεια, δηλαδή και να χειρίζεσαι και ένα ντοκουμέντο. Εγώ αυτό που κατάλαβα, ότι οι ναυτικοί τους λείπει πάντα ένα ταξίδι. Και δηλαδή με στην ταινία αναφέρεται αυτό, ότι υπήρχε μια εξομολόγηση ότι ένα ταξίδι το θέλω ακόμα.
0: Ένα ταξίδι ακόμα.
1: Δηλαδή είναι αυτή η αλμύρα που δεν φεύγει. Όσο και να ξύσεις, ας πούμε, το τατουάζ δεν φεύγει αυτό. Ένα στίγμα που τους ακολουθεί. Εντάξει, ο άνθρωπος μοναχικός, ο οποίος είχε χάσει και τη σύζυγό του, ζούσε με τα παιδιά του κάτω από ένα σπίτι. Αλλά όταν ξεκίναγε να μιλάει για ταξίδια, μου μίλαγε ώρες, σαν να τα νοσταλγούσε. Οπότε δηλαδή, αυτή η νοσταλγία που και εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια και η θάλασσα, και ήθελα και εγώ πιτσιρικάς να γίνω ναυτικός, ήρθε κάπως και τέριαξε, κούμποσε.
0: Χρήστο, να σε ρωτήσω, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους καλλιτέχνες που βγάζουν τις ταινίες τους. Δηλαδή υπάρχει μια παραγωγή, υπάρχει μια κινητικότητα με όλα τα προβλήματα, δεν το συζητώ. Και το ντοκιμαντέρ το έχουμε ανακαλύψει, το έχουμε αγαπήσει. Εγώ πιστεύω ότι έχουν βοηθήσει πολύ και οι πλατφόρμες αυτό. Γιατί φέραν ένα ευρύ κοινό σε επαφή με το ντοκιμαντέρ. Εσύ τι έχεις να πεις σε νέους καλλιτέχνες, ανθρώπους που κάπως τους φαίνεται βουνό, πιάνεις την κάμερα και τρέχεις, πώς ξεκινάει αυτό το δύσκολο ταξίδι?
1: Εντάξει, το ντοκιμαντέρ, ναι, βέβαια το, μπήκε λίγο στο φως από την COVID εποχή.
0: Ναι.
1: Όταν ήμασταν στο σπίτι, οπότε φτιάχναμε πλατφόρμες και εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Το ντοκιμαντέρ κάπως είναι και λίγο σαν παρεξηγημένο είδος, επειδή δεν είναι μυθοπλασία ο ρακιχνάριο. Νομίζω ότι θα είναι κάτι τύπου National Geographic, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλά είδη ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν πολύ ωραίες ματιές. Δηλαδή και εγώ στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός όταν ξεκίνησα να κάνω ντοκιμαντέρ. Δεν ήθελα να το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Και όταν μπήκα σε αυτό, γοητεύτηκα. Εγώ αυτό που λέω και σε νέους δημιουργούς και στον ίδιο μου τον εαυτό είναι ότι αν έχεις μια ιδέα, πάρ' την κάμερα και ξεκίνα και
0: τραβάσαι
1: την ιδέα που έχεις. Εννοείται θα πρέπει να βρεις χρηματοδότηση. Ας πούμε και εγώ την ταινία χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Είναι η δεύτερη ντοκιμαντέρ που κάνω. Εννοείται θα σε απογοητεύσουμε. Εννοείται δεν την στήριξαν. Βρήκα φίλους που τη στήριξαν όμως. Βρήκα ανθρώπους. Οπότε το σινεμά βασίζεται σε σχέση σε ανθρώπων. Οπότε έχεις μια ιδέα, πάρε την κάμερα, τράβα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αν το λέει η ψυχούλα σου, αυτό πρέπει να το κάνεις.
0: Να. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
1: εγώ
0: καλά
1: ευχαριστώ.
0: Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Καλή σου νύχτα. Γεια σου, γεια σου.
1: Καλό βράδυ.
0: Να φοβάσαι τα άστρα του Νότου, Χρήστος Καρτέρης. Τι ωραία που μιλήσαμε μαζί του έτσι και γνωρίσαμε αυτή την ταινία του Νότου, Χρήστος Καρτέρης. Τι ωραία που μιλήσαμε μαζί του έτσι και γνωρίσαμε αυτή την ταινία του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθερξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, αθώος ο δεύτερος. Συνελήφθησαν δύο 55χρονοι στο Κοροπή για παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν οπλοπολιβόλο και πιστόλι. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9:36, πάει και 37. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα σας πω ότι ένας πίνακας του Μοντιλιάνη βρίσκεται για ακόμα μια φορά ξανά στο κέντρο μιας έτσι υπόθεσης σε σχέση με τη λαϊλατημένη τέχνη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα στη ναζιστική περίοδο. Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε ότι ένας έμπορος τέχνης έχει 30 μέρες, δηλαδή ένα μήνα, deadline για να επιστρέψει το City of Man with a Cane. Αυτό είναι το έργο, είναι έργο του 1918, στον εγγονό ενός Εβραίου εμπόρου τέχνης. Είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και 12 χρόνια και με τη νέα απόφαση στην πραγματικότητα επαναλαμβάνεται και αρχική, ότι ο πίνακας πρέπει να επιστρέψει στους κληρονόμους του Στέτινερ, αυτό ήταν το όνομά του, που είχε τον πίνακα και στην πραγματικότητα τον είχε και ξέρετε, το πήραν μέσα από τα χέρια του με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε. Άλλωστε χάθηκαν πάρα πολλά έργα τέχνης την περίοδο εκείνη. Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο οποίος του πλέον δεν έχει καμία, δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί να ασκήσει έφεση, τελείωσε, τα εξάντλησε όλα τα μέσα, αγόρασε το έργο το 1996, έδωσε 3,2 εκατομμύρια. Σήμερα εξέτου σας είπα 30 εκατομμύρια. Και λέει ότι εγώ τι φταίω, εγώ το πλήρωσα, το έδωσα. Ναι, αλλά του λένε όχι, το πλήρωσες, το έδωσες, αλλά δεν έμαθες ότι ο πίνακας αυτός ανήκε στον Στέτινερ, έναν Εβραίο έμπορο τέχνη στο Παρίσι της δεκαετίας του 1930, και τον είχε στην καλερί του, διαλύθηκε η καλερί του και ο πίνακας μαζί με άλλα έργα τέχνης αφαιρέθηκε στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις αυτές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά δείχνουν όλα αυτά τα απάνθρωπα που συνέβησαν την περίοδο εκείνη. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Στάθη Σούλη. Είναι μαέστρος, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και χαιρόμαστε πολύ που μιλάμε μαζί του με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής τώρα αυτή την Κυριακή 21 του μηνός. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κυρία Λιγερού.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας και σας ακούω. Πολύ μεγάλη χαρά και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα.
0: Δική μας τιμή για την παρουσία σας. Βέβαια βλέπω, είστε έτσι πάρα πολύ νέος. Είμαστε πολύ κοντά σε ηλικία.
1: Εξαρτάται.
0: Καλά. Αφήστε το, είστε νέος.
1: Ένας αρισμός είναι, όλα είναι ένας αρισμός.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μουσικής αυτή την Κυριακή.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει?
0: Ναι. Το τι σημαίνει, εντάξει, για τον καθένα σημαίνει πολλά, αλλά πώς επικοινωνείται αυτό στον κόσμο και ειδικά εμείς ως ΕΡΤ, έτσι, και φυσικά η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
1: Σωστά, θα έπαιρνε ευκαιρίες να αναφέρω ότι θα προβληθεί στην ΕΡΤ3 μια υπέροχη συναυλία που κάναμε πριν από μια εβδομάδα στα Γιάννενα. Στον εξωτερικό χώρο του μουσείου. Ήταν ένα μουσικό ταξίδι που είχε κεντρικό θέμα το ηπειρώτικο τραγούδι. Και ο κύριος Ιφαντής, ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν καλεσμένος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής και το Πολυφωνικό Σχήμα Ίνωρο, ενώθηκαν όλοι μαζί με την ορχήστρα και ήταν πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία, την οποία θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει ο κόσμος από τους τηλεοπτικούς δέκτες στις 8 η ώρα την Κυριακή.
0: Υπέροχα.
1: Είναι μια ευκαιρία. Νομίζω ότι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής σημαίνει με δύο λόγια μουσική παντού, δύο λέξεις συγκεκριμένα, μουσική παντού. Και μουσική με γιώτα, με ήττα, συγγνώμη, και μουσική με όμικρο γιώτα. Ορχήστρες, παίκτες με τα όργανά τους, τραγουδιστές, πλημμυρίζουν τους δρόμους, τα θέατρα, τα εξωτερικά θέατρα κυρίως, γιατί ξέρετε ότι και 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο και με την μουσική παντού εγκοινιάζεται όλο αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της έκφρασης της ελευθερίας μέσω αυτής.
0: Ναι. Πόσο, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε εσείς αυτό να το παρατηρήσετε, γιατί είστε πάρα πολύ μέσα στη μουσική και η μουσική είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής σας και πολύ σημαντικό, αλλά βλέπετε να αλλάζει η σχέση των ανθρώπων με τη μουσική. Εγώ νιώθω ότι ενώ είμαστε δικτυωμένοι συνέχεια είτε σε podcast, ραδιόφωνα, για κάποιο λόγο, δηλαδή η πρόσβαση ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη και πιο άμεση, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν έχει αναβαθμίσει τη σχέση μας με τη μουσική.
1: Νομίζω ότι ο συναισθηματικός κόσμος και ο ψυχισμός του κάθε ανθρώπου ολοκληρώνεται και απογειώνεται κατά την επαφή του σε απόσταση αναπνοής με την οποιαδήποτε μουσική σκηνή στην οποία θα βρεθεί, και νομίζω αυτό οποιαδήποτε πλατφόρμα, οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής μορφής και αν έχουμε στα χέρια μας και μπορεί να μας δώσει, είμαι υπέρ αυτού εννοείται, να μας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία κατευθείαν στα αυτιά μας, δεν συγκρίνεται με τίποτα με την ζωντανή με τον αφουγκρασμό τον ζωντανό της μουσικής τέχνης και όλων των τεχνών εννοείται. Νομίζω ότι ο παλμός είναι αλλιώς όταν συναντώνται οι παλμοί τόσων ανθρώπων και έρχονται σε αγκαλιά με τους παλμούς των μουσικών ερμηνευτών. Νομίζω ότι είναι κάτι το μοναδικό και εμάς, παρόλο που όπως είπατε πολύ όμορφα, είμαι στη μουσική και η μουσική είναι η ζωή μου, καμιά φορά έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να έρθεις ως παρατηρητής σε όλη αυτή την τελετουργία και να δεις πώς παντρεύονται ξαφνικά τόσες ωραίες ενέργειες με μοναδικό τρόπο στον χώρο.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Σούλη, να είστε καλά. Λοιπόν, ας πούμε, πέρα από τα σχέδια της Κυριακής, έτσι, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, να πούμε ότι υπάρχει χώρος κάθε μέρα της ζωής μας για μουσική.
1: Σωστά, ακριβώς, και σημασία έχει να, δεν έχει το τι ακούμε αλλά και πώς το ακούμε και πού είμαστε και με ποιον είμαστε και να ακούμε συνεχώς μουσική.
0: Να είστε καλά κύριε Σούλη, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, Στάθης Σούλης, μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Ακόμα και σήμερα, να τώρα διαβάζω ειδήσεις για το Κράνς Μοντάνα της Ελβετίας, αυτό το τραγικό δυστύχημα την παραμονή της πρωτοχρονιάς που στήχησε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, νέους κατά βάση ανθρώπους, και σύμφωνα με δημοσίευμα καινούριο της Le Parisien έχουμε τα πρώτα πορίσματα νεκροψιών που πραγματοποιήθηκαν σε θύματα της τραγωδίας και φαίνεται να δημιουργούν νέα δεδομένα στην υπόθεση και στην πραγματικότητα να αποδομούν την υπερασπιστική γραμμή του ζεύγους Μορέτη. Είναι το ανδρόγυνο που είχε το δικό τους, ήταν το night club, το κέντρο αυτό στο οποίο έγινε αυτό το δυστύχημα με αυτή τη φωτιά, τα πολλά θύματα. Φαίνεται λοιπόν να αφισβητούνται ορισμένοι από τους ισχυρισμούς που προέβαλε σε σχέση με το τι μέτρα είχαν πάρει, τι κάνανε με το που συνειδητοποίησαν ότι έχει πιάσει φωτιά, πως ειδοποίησαν τους θαμώνες. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στην Ελβετία. Δεν περιορίζεται η συζήτηση μόνο στην Ελβετία. Σκεφτείτε ότι τα θύματα ήταν από την Ιταλία, ήταν από διάφορες χώρες. Και μόνο δύο σωροί υποβλήθηκαν σε πλήρη ιατροδικαστική εξέταση. Πάντως ορισμένες οικογένειες ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ζευγαριού για να μην υπάρξουν και άλλα τέτοια παρόμοια δυστυχήματα.

Εκεί που η Amazon είχε ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει μέσα από τις πλατφόρμες μια βιογραφική ταινία για τον Sam Altman, τον άνθρωπο που δημιούργησε την OpenAI, τον άνθρωπο που πρωταγωνιστεί, είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης, εγκαταλείπει ξαφνικά αυτή την ταινία σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, παρότι έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα, διότι σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα η ταινία δεν παρουσίασε ιδιαίτερα κολακευτικά τον Altman, τη σχέση του με μέλη της οικογένειάς του, τον ψυχισμό του, το χαρακτήρα του, το στυλ ηγεσίας του. Και η Amazon αυτή τη στιγμή λέει επενδύει δισεκατομμύρια στην OpenAI, άρα δεν γινόταν.

Η πιο πλούσια γυναίκα της Αυστραλίας προτείνει στην Αυστραλία να δωρήσει στον Elon Musk νησιά, ώστε να κατασκευάζει δορυφόρους, να τους εκτοξεύει στο διάστημα. Λέει αυτό θα βοηθήσει την προσέλκυση επενδύσεων και είναι η ίδια που βρίσκεται σε μια μάχη για τους υψηλούς φόρους. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να πληρώνεται τους φόρους, παρότι έχει δισεκατομμύρια, παρότι έχει μια απίστευτη περιουσία. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση. Είδα ένα μικρό ντοκιμαντέρ, προσπαθώ να θυμηθώ πού, για την προσωπικότητά της.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της βδομάδας. Άρα δεν θα σας καληνυχτήσουμε απλά. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα, κανονικά, έτσι. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και στη μουσική. Τον ευχαριστούμε επίσης.

ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη φυσικά. Οπότε δεν πάει κανείς πουθενά. Γεια σας, καληνύχτα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψευδό αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη η αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Την ποινή της ισόβιας κάθερξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφέτειο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και ένα αέρια μέσα διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος προβλέπεται ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ στο Air News Radio 105,8 μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι λίγα.
1: Πλουσιότατη θα έλεγα σήμερα η δημοσιογραφία, Βαγγέλη.
0: Και θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και μιλάμε για μια σύγκρουση τρένων η οποία έχει αναστατώσει και πρωταγωνιστεί, όπως είναι λογικό, την τελευταία ώρα στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία και δίκτυα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες, Δημήτρη, για νεκρούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι αρκετοί οι τραυματίες.
1: Σύμφωνα με το όσα μετέδωσε πριν από 3 λεπτά το Reuters επικαλούμενο νοσοκομιακές πηγές, οι τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είναι 50 και τα πλάνα τα οποία έχουν τραβήξει τα τηλεοπτικά συνεργεία δείχνουν πάρα πολλούς αιμόφυρτους τραυματίες, άλλοι να περπατούν, άλλοι υποβασταζόμενοι να βγαίνουν από το τρένο. Τώρα,
0: στο Bedford να πούμε ότι είναι, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε και λίγο, έτσι. Και φαίνεται ότι ήταν το Luton Express το ένα από ένας από τους δύο σειρμούς.
1: Το οποίο, όπως μου έλεγες νωρίτερα, το έχεις πάρει κιόλας. Είναι από τα αεροδρόμια τα μικρότερα που χρησιμοποιείται.
0: Ακριβώς.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιατί ακόμα δεν έχουμε πολύ επιβεβαιωμένες εξελίξεις, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας δεύτερος σειρμός με αρκετά μεγάλη ταχύτητα έπεσε επάνω τους.
0: Ήρθε και προσέκρουσε δηλαδή στο σταματημένο λόγω βλάβης σειρμό, τον μπροστά.
1: Ακριβώς. Οι επιβάτες τώρα δημοσίευσαν βίντεο από το εσωτερικό των βαγονιών που δείχνουν τραυματισμένους ανθρώπους στο πάτωμα. Στο σημείο έχουν σπεύσει περίπου 30 ασθενοφόρα, δεκάδες αστυνομικά οχήματα αλλά και ένα αέρια μέσα διάσωσης. Η Βρετανική αστυνομία, υπεύθυνη η υποδιεύθυνση των μεταφορών, ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα βεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ προς το παρόν έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό ατύχημα. Σε ελπίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί σε δυστύχημα.
0: Έσπευσαν άμεσα εκεί δεκάδες ασθενοφόρα αλλά και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα των υγειονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αεροδιακομιδές σε σοβαρότερα τραυματισμένους επιβάτες των σειρμών. Οι μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν στα τοπικά μέσα εκεί είναι ότι ένιωσαν κάτι σαν έκρηξη ξαφνικά. Και είναι λογικό, αν έπεσε ο σειρμός στον οποίο επέβαιναν πάνω σε ένα σταθερό σημείο, είναι λογικό να ένιωσαν αυτό το πράγμα, το κάτι σαν έκρηξη. Και φαίνεται ότι όλοι λένε ότι είδα αρκετούς τραυματίες, είδα αρκετά πρόσωπα ματωμένα, κάποιους ανθρώπους με σπασμένο χέρι ή πόδι. Άρα μένει ακόμη να φανεί το πόσο σημαντικός ήταν ο απολογισμός αυτός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα θρηνήσουμε θύματα.
1: Να θυμίσουμε επίσης, Βαγγέλη, έχει σημασία ότι μια αμαξοστοιχεία, εννοώ μια μηχανή αμαξοστοιχείας, δεν θα βάλω τα βαγόνια, ζυγίζει δεκάδες τόνους. Αν λοιπόν με τον γνωστό μαθηματικό τύπο πολλαπλασιάσει κανείς την ταχύτητα με το βάρος, τότε μιλάμε πραγματικά ότι αυτό το οποίο λένε ότι αισθάνθηκαν ότι έσκασε βόμβα, έσκασε ένα τρένο με πόσο, 50, 60, 70 χιλιόμετρα πάνω σε ένα σταματημένο τρένο. Καταλαβαίνεις ότι αν εκείνη την ώρα δεν ήσουν αδεμένος, ή αν δεν ήσουν καθισμένος, ή αν περπάταγες, αυτό μπορεί να σε τεινάξει και να χτυπήσεις πάρα πολλά σημεία του σώματός σου, χέρια, πόδια, κεφάλι, τα πάντα.
0: Ξυπνάει μνήμες δυσάρεστες και σε εμάς, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Όλοι το θυμόμαστε και κάθε φορά όταν ακούμε για κάτι τέτοιο είναι λογικό να μας έρχεται και πάλι στο μυαλό.
1: Εκείνο ήταν εξωπραγματικό. Βέβαια.
0: Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια τραγική σύγκρουση που προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει θύματα και, όπως είπαμε, έγινε στο Bedford, έτσι, κοντά στο
1: 4 χιλιόμετρα πριν από το σταθμό.
0: Μεταξύ Bedford και Luton.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ατύχημα είχαμε και στο μετρό της Κωνσταντινούπολης. Γύρω στις 10 παρά 10 μεταδόθηκε η είδηση. Τρεις τραυματίες. Εκενώνονται για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Φεύγουν οι επιβάτες μέσω μιας σύραγγας, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα. Ο σειρμός εκτροχιάστηκε στην περιοχή Μποστάντατζη της Κωνσταντινούπολης. Εκενώθηκε μετά το ατύχημα, με τους επιβάτες να περπατούν υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων συνεργείων μέσα από τη σύραγγα για να απομακρυνθούν από το σημείο μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη, αλλά αναμένουμε τώρα το της Βρετανίας να δούμε τι θα γίνει, καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 50 τραυματίες. Και εν πάση περιπτώσει δεν μένει παρά να περιμένουμε λίγη ώρα. Είναι προφανές ότι σε λίγο θα υπάρξει και κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές ασφαλείας.
0: Θα το παρακολουθούμε, Δημήτρη, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και με την Βρετανική πρωτεύουσα. Τώρα να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις για την συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, γιατί έχουμε αρκετά ζητηματάκια. Τα λέγαμε και από χθες πόσο δύσκολο είναι να πάνε όλα καλά, γιατί υπήρχαν αρκετά αγκάθια τα οποία άρχισαν σήμερα σιγά σιγά να μας τσιμπούν. Ναι. Τι νεότερα έχουμε λοιπόν, Δημήτρη, από το
1: λοιπόν,
0: μέτωπο αυτό?
1: Κατά πρώτο να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έγιναν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έχει να κάνει με το Λίβανο και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού εκεί. Σήμερα η Χεσμπολάχ φώνευσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες. Ήταν άμεση αντίδραση του Ισραήλ. Ξεκίνησαν καταιγιστικοί βομβαρδισμοί, 47 νεκροί μέχρι στιγμής τις τελευταίες ώρες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Τραμπ πιέζει πάρα πολύ έντονα τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, διότι αυτό το μέτωπο κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική συμφωνία η οποία με τόσο κόπο επετεύχθη. Τώρα, σήμερα έγινε γνωστό, Βαγγέλη, ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα γίνει το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Αυτό το ανακοίνωσε το State Department μετά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Άουν. Ο κύριος Ρούμπιο επανέλαβε την ανάγκη να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του.
0: Φαίνεται ότι είναι συνεχείς οι πιέσεις από τον αμερικανικό παράγοντα προκειμένου το Ισραήλ να βάλει μια ανωτελεία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του, βλέποντας και το πώς θα προχωρήσει η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν συνολικά, έτσι.
1: Βέβαια, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στον κύριο Νετανιάχου, χρησιμοποίησε μια σχετικά σκληρή έκφραση, του είπε ηρέμησε και χρησιμοποίησε το μυαλό σου. Στη συνέχεια, αφού ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει που μας έχει επιφυλάξει ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης, που είναι στη μουσική επιμέλεια, να θυμίσουμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Μαρία Σφυρέρα στην παραγωγή της εκπομπής, και στη συνέχεια θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της Washington Post που έχει να κάνει με τον Νετανιάχου, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
0: Το Ισραήλ, να πούμε, με το Λίβανο, από την πλευρά του Ισραήλ αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, αν και η Χεσμπολάχ πράξει το ίδιο. Αυτό το διαβάζω αυτή τη στιγμή στο ΑΠΕ, έτσι, και είναι δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έρχεται και αυτό,
1: Ντανών.
0: Ναι. Και έρχεται και αυτό προφανώς στον
1: ΟΗΕ, νομίζω ότι είναι. Σίγουρος.
0: Και στον ΟΗΕ. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αυτό που φαίνεται να συνηγορεί και αυτό στο γεγονός ότι υπάρχουν πιέσεις από την αμερικανική πλευρά προκειμένου ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην να μην πυροδοτήσει ζητηματάκια απέναντι σε αυτή τη συμφωνία που ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει.
1: Ναι, και έχει και ο κ. Νετανιάχου έχει και την ακροδεξιά, τα δύο ακροδεξιά κόμματα, τα υπερορθόδοξα, τα οποία τον στηρίζουν, είναι κυβερνητικοί εταίροι. Και αν τους δυσαρεστήσει σε μεγάλο βαθμό, θα μπορούσαν να αποσυρθούν από την κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου, να πέσει η κυβέρνηση και μετά να δρομολογηθούν πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Νετανιάχου αντιμετωπίζει έχει μπροστά του τρεις δίκες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, τουλάχιστον έτσι τον κατηγορούνε. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, να θέλει τουλάχιστον προς το παρόν να παραμείνει επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο θέρετρο της Ελβετίας, όπου αναμέναμε όλοι ότι σήμερα θα ξεκινήσει αυτός ο δύσκολος γύρος με τις τεχνικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι δύο πλευρές να λύσουν κάθε και το παραμικρό ψεγάδι αυτής της συμφωνίας και να το διευκρινίσουν, να το βάλουν κάτω δηλαδή με τεχνικό τρόπο, προκειμένου να μπει και στο χαρτί και να υπογραφούν πλέον και οι λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε τίποτα ακόμη.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες. Ήταν αναμενόμενο. Ειδικά έγινε πρώτα επίθεση της Χεσμπολάχ με 4 Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς. Το Ισραήλ αντέδρασε πραγματοποιώντας πλήγματα αεροπορικά σε 80 στόχους στο Νότιο Λίβανο. Mm-hmm. Εξού και είχαμε και τόσους πολλούς νεκρούς. 47 νεκροί είναι ο προσωρινός απολογισμός. Συνεπώς ο Λίβανος ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε στο να μην υπάρξουν άμεσα συνομιλίες. Όπως είπαμε, θα γίνουν 23 με 25 συνομιλίες για το θέμα του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Να δούμε τι θα μπορέσει να βγει από εκεί. Ο J.D. Vance δεν έχει αποχωρήσει ακόμα από την Ελβετία.
0: Παραμένει εκεί.
1: Είπε ότι θα παραμείνει, ναι. Αλλά πρέπει να δούμε αν έχει νόημα να παραμείνει.
0: Για να παραμείνει, πάντως κάτι θα περιμένει.
1: Κάτι θα μαγειρεύεται. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δεν θα μένει άδικα σήμερα.
1: Όχι.
0: Σίγουρα, ή για να ξεκουραστεί να χαλαρώσει. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σίγουρα όχι.
1: Είναι προφανές ότι ενδεχομένως να υπάρξει ένα ξεμπλοκάρισμα. Αλλά προς το παρόν αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ είναι να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα με τον κύριο Νετανιάχου, γιατί πρέπει να πιστεί ο κύριος Νετανιάχου να μην πραγματοποιεί πλήγματα στον Λίβανο. Είπαμε όμως ότι πιέζεται και από τους ακροδεξιούς εταίρους, τον κύριο Σμότριχ, τον κύριο Μπενκβίρ, οι οποίοι, ο κύριος Μπενκβίρ μάλιστα σήμερα, γνωστός για τις ακραίες του δηλώσεις, είπε ότι ο Λίβανος πρέπει να καεί. Εντάξει, αυτά δεν βοηθάνε, όπως καταλαβαίνει κανείς, στην επίτευξη μιας πολύ μεγαλύτερης συμφωνίας, στην οποία, να πούμε βέβαια, ερίστον παρόδο, Βαγγέλη, ότι δεν μετείχε το Ισραήλ σε αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Έτσι, ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε ερήμην του Ισραήλ, εξού και η οργή του Ισραήλ, αλλά ο κύριος Τραμπ έχει καταλάβει ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν είναι ένας απλός συνομιλητής, θα δυσκολευτεί. Να πάμε και στο δημοσίευμα της Post τώρα.
0: Της Washington Post, η οποία αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν την ισορροπία, την ρευστή, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά και στο πόσο μπορεί να κρέμεται από μια κλωστή η συμφωνία αυτή.
1: Ναι. Σίγουρα κρέμεται μια κλωστή αυτή η συμφωνία, αλλά εδώ έχουμε πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, εκθέσεις των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, όπου η Post γράφει ότι ο Ισραηλός Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να υπονομεύσει τη συμφωνία για να εξασφαλίσει αυτό που σου έλεγα πριν από 3 λεπτά, την πολιτική του επιβίωση. Διότι εάν αφήστηκε Χεζμπολάχ ελεύθερη στο Λίβανο, τότε οι ακροδεξιοί εταίροι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν. Μάλιστα η Post, η οποία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα, είναι αν όχι η κορυφαία από τις κορυφαίες αμερικανικές εφημερίδες. Να θυμίσω την εφημερίδα που αποκάλυψε το σκάνδαλο του Watergate που έριξε τον Νίξον, το μακρινό 1972-73. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι ο κ. Νετανιάχου θα υπονομεύσει τη συμφωνία. Και μάλιστα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τη στρατιωτική του παρουσία στο Νότιο Λίβανο, παρά την πρόσφατη ανακοίνωση και κυρία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή επετέφθη σήμερα στις 4 το απόγευμα, ανακοινώθηκε, Βαγγέλη. Και δίνει πολλές ελπίδες. Ωστόσο καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς ο κύριος Νετανιάχου δεν ακούει ακόμα και τον ίδιο τον κύριο Τραμπ.
0: Δεν τον ακούει.
1: Δεν τον ακούει.
0: Και θέλει να στρέψει ακόμη και τον Τραμπ, αν έχει τόσα εσωτερικά μέτωπα, άραγε. Τώρα προσπαθώ να τα βάλω κάτω. Όχι, και λίγο να τα εκλογικεύσω.
1: Και πολύ καλά
0: αν
1: κάνεις.
0: Έχει τόσα ανοιχτά μέτωπα, άραγε, στο εσωτερικό του, θέλει να στρέψει πλέον και τον Τραμπ εναντίον του.
1: Αν δεν στρέψει τον Τραμπ,
0: θα τύχει δηλαδή καλύτερης μεταχείρισης μετά στο εσωτερικό του, αν τα βάλει και με τον Τραμπ.
1: Αν τα βάλει και με τον Τραμπ και συνεχίσει να πλήττει το Λίβανο, δεν θα έχει πρόβλημα του ακροδεξίου εταίρου που στηρίζουν την κυβέρνησή
0: του. Για πόσο.
1: Αυτό είναι άγνωστο, γιατί έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο στο Ισραήλ. Ναι. Για όσο θεωρεί ότι.
0: Οι εκλογές δεν θα γίνουν βιώνει εμπόλεμη κατάσταση ακόμα, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, μα ακριβώς αυτό θέλει να αποφύγει ο κύριος Νετανιάχου, να μην γίνουν εκλογές και να έχουν λήξει εχθροπραξίες, διότι τότε δεν θα είναι υπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, αλλά μιας πολιτικής κυβέρνησης. Τώρα οι πληροφορίες της Post για αυτό το ρεπορτάζ επικαλούνται νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τις ήδη εύθραυστες σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιμένει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στο έδαφος του Λιβάνου ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδο. Εάν λοιπόν, εκτιμώ Βαγγέλη, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, 1, 2, 3, δούμε να τηρείται η εκεχηρία στο Λίβανο σε γενικές γραμμές, γιατί όλες οι εκεχηρίες που έχουν ανακοινωθεί δεν τηρούνται πλήρως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και όλο και κάποιος θα αμολύσει ένα πυραυλάκι, κάποιος άλλος θα απαντήσει. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να τηρηθεί.
0: Να πω ότι επειδή οδεύουμε προς τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μουντιάλ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, είναι στις ειδήσεων στις 10.30, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μουντιάλ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθερξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Το νοσοκομείο του Μπέτφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γιοκτσέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες μέχρι στιγμής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Μοιραίας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 5:25 η ώρα. Ο Βαγγέλης Σαρής και ο
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Είμαστε μαζί σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Μέχρι το τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς, μέχρι το τέλος της ημέρας, όπως λέγεται εκεί η εκπομπή μας. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις εν εξελίξη, τις οποίες παρακολουθούμε.
1: Επειδή μιλούσαμε για το Μεσανατολικό, τη συμφωνία και τα συναυτό, θα ήθελα πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα από την πλευρά εκεί των διαπραγματεύσεων αλλά και των ζημώσεων συνολικά, να δούμε και αυτή την κούτρα που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε δύο πρόσωπα τα οποία όλοι είχαμε πριν από λίγο καιρό στο μυαλό μας ότι ήταν ιδιαιτέρως αγαπημένα.
0: Ναι.
1: Μέχρι που άρχισαν κάποιες δηλώσεις να τους χαλάνε λιγάκι τη σούπα. Και μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ήταν ένθερμη υποστηρικτριά του εξ αρχής, έτσι, και προεκλογικά ακόμη.
0: Ναι, άλλωστε το βλέπαμε αυτό και στις συναντήσεις που γινόντουσαν, ήταν πολύ κοντά.
1: Έδινε το παρόν σε εκδηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Και τώρα ο κύριος Τραμπ είπε ότι τον νικέτεψε για μια φωτογραφία.
1: Μιλάμε για τη σύνοδο των G7, έτσι.
0: Τη σύνοδο των G7 στην Ελβετία.
1: Επέστρεψε δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ και έκανε τη δήλωση αυτή ότι δηλαδή πήγε η Ιταλίδα πρωθυπουργός και τον παρακάλεσε για να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία.
0: Ναι, τον νικέτεψε. Πρόσεχε, έχει διαφορά το παρακάλεσε. Ναι, το νικετεύω, ναι, ναι. Είναι υπερθετικός βαθμός.
1: Ότι είχε πολύ ανάγκη δηλαδή, ναι, να δείξει με κάποιο τρόπο, αυτό θέλησε να πει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Και έκανε και δηλώσεις μετά. Είπε ότι ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια, αλλά δεν τη θέλω θαυμάστρια γιατί δεν ήταν εκεί. Ούτε εκείνη, ούτε το ΝΑΤΟ, όταν προέκυψε το ζήτημα των στενών του Ορμούς.
1: Περίμενε. Πάρτα χρονολογικά. Είπαμε ότι ο Τραμπ είπε ότι τον νικέτεψε.
0: Ναι.
1: Απάντησε μετά η Μελόνι.
0: Απάντησε η Μελόνι,
1: ναι,
0: και είπε ότι εγώ και η Ιταλία δεν νικετεύουμε ποτέ. Και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους όπως υποστηρίζει δείχνει πολύ πιο επιοικής.
1: Δήλωσε έκπληκτη και είπε ότι είναι ψευδής η δηλώση,
0: ναι,
1: αυτές.
0: Και είπε ότι είναι άφωνη, δεν ξέρω γιατί ο κύριος Τραμπ συμπεριφέρεται έτσι στους συμμάχους του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα χοντρό διπλωματικό επεισόδιο.
1: Και το πινκ-πονκ συνεχίστηκε γιατί ανταπάντησε μετά ο Τραμπ που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.
0: Και ήταν αυτή η δήλωση που σας είπα, ότι ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια, αλλά δεν τη θέλω στα μάστερ γιατί δεν ήταν εκεί. Ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ να τέθηκε το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει τη στήριξη της Ευρώπης των ευρωπαϊκών χωρών συνολικά για τον πόλεμο. Καμία χώρα δεν δέχτηκε να συμμετάσχει σε αυτό τον πόλεμο, οπότε έπρεπε η Αμερική και το Ισραήλ, εντός πολλών εισαγωγικών, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
1: Είχε ξεκινήσει όμως, νομίζω, να χαλάει λίγο η σχέση τους και νωρίτερα, Δημήτρη. Κάτι εκεί με τον Πάπα είχε κάνει μια δήλωση λίγο έτσι απέναντι
0: άκομψη.
1: Στον Πάπα άκομψη. Μπράβο, σωστός ο χαρακτηρισμός σου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και βγήκε η Μελόνι και τον υπερασπίστηκε βέβαια ως όφιλε. Και από εκεί νομίζω ότι είχαν αρχίσει λίγο να χαλούν τα πράγματα στη σχέση τους.
0: Ναι, είχε πει ο κύριος Τραμπ, είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα, ο οποίος ήρθε παρόγω από το Σικάγο, έτσι, είναι Αμερικανός. Τον χαρακτήρισε αδύναμο και απαράδεκτο και τον κατηγόρησε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αριστεράς.
1: Και ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είπε έτσι τόσο ξεδιάντροπα,
0: ναι, ακριβώς.
1: Δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει σχόλιο στον ηγέτη της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας όταν έχεις τόσους πολίτες οι οποίοι βλέπουν τον Πάπα ως τον εκπρόσωπο του Θεού επί της γης. Και ο Τραμπ έχει ασκήσει κριτική θέση του Πάπα και για την εξωτερική πολιτική και για την εγκληματικότητα και για τις κυβερνητικές του πρακτικές. Ο Πάπας Λέων βεβαίως απάντησε πολύ ψύχραμα ότι δεν φοβάται τις επικρίσεις και αυτό βέβαια προκάλεσε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και βεβαίως αυτή η κόντρα έχει διχάσει σημαντικά τους καθολικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κόντρα Μελόνι-Τραμπ, έχουμε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Παρενέβη ο Αντώνιο Ταγιάννη, Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης, αναπληρωτής πρωθυπουργός, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έβαλε το βαρύ πυροβολικό η κυρία Μελώνη για να απαντήσει και ακύρωσε ο κύριος Ταγιάννη προγραμματισμένη συνάντηση που είχε στις 21 και 22, προγραμματισμένη συνάντηση επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η διπλωματία ιταλική αντέδρασε πολύ σκληρά απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες προσπαθούσα να ψυχανεμιστώ γιατί τις έκανε. Mm-hmm. Και τελικά κατέληξα στο εξής. Όπως έβλεπα και ένα σύμβουλο επικοινωνίας που εξηγούσε την αντίληψη του Τραμπ για τα πράγματα, ότι Τραμπ είναι αυτός και πρέπει να μάθει κανείς να ακούει, αν θέλει, αυτά που λέει, αλλά όχι και να τα παίρνει πάντα τις μετρητής.
1: Και λέει ό,τι του έρχεται.
0: Και λέει ό,τι του
1: φιλτράρει προφανώς.
0: Καθόλου.
1: Ούτε καν διπλωματικός, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Το φιλτράρει. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πρωταγωνίσει, όπως είναι λογικό, μεταξύ άλλων και στη Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Από εκεί μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συμφωνία και τόνισε από τη μια ότι βασικό ζητούμενο πλέον τώρα, αυτήν την ώρα, είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Παράλληλα, είπε ότι η χώρα μας είναι προωθημή, εφόσον τη ζητηθεί, να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή, προκειμένου να βοηθήσει, φτάνει η αποστολή αυτή να έχει τη διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
1: Στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των τιμών των καυσίμων και στην αποκλιμάκωση που έχουμε και θα δούμε συνέχεια και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς αυτό. Καταρχάς να δώσουμε μια εικόνα, η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχει οδηγήσει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και είναι θετική εικόνα και στην ελληνική αγορά των καυσίμων, με τις τιμές τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ να κινούνται σε ιδιαίτερα, σε σχέση με το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, το τελευταίο τρίμηνο, επίπεδα.
0: Με πώς έβαλε σήμερα?
1: Με 1,86 έβαλα σήμερα και είδα στο δρόμο και με 1,80.
0: Είδες και 1,80.
1: Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Παρόλα αυτά προτίμησα να πάω στο 1,86 γιατί είναι το βενζινάδικο που προτιμώ να βάζω πάντα όσο μπορώ από έναν.
0: Και εγώ
1: από τον ίδιο.
0: 1,92 την 98. Εξαιρετική τιμή. Είχε η προσφορά σήμερα στο πρατήριο που πήγα ήταν η 98 στην τιμή της απλής. Mm-hmm. Καθόλου κακά.
1: Όχι, ήταν καλά. Γενικότερα βλέπουμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το 2014 που ήταν στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στο 1,96 και 8 λεπτά του ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από το 2,12 ευρώ που ήταν στις 31 Μαρτίου στο 1,697 ευρώ το λίτρο τώρα. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται και το υγραέριο κίνησης. Έχουμε και εκεί μεγάλη διαφορά. Είχε φτάσει στο 1,37 στις 31 Μαρτίου και τώρα είναι ελάχιστα πάνω από την τιμή του 1 ευρώ. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, διαφέρουν οι τιμές ανά την Ελλάδα, οπότε και υπάρχουν διαφορές. Εδώ μιλάμε για τιμές, μέσες τιμές, αλλά βλέπουμε, όπως σας είπα, υπήρχε σήμερα, είδα ταμπλό και με 1,80.
0: Και για να πούμε, Βαγγέλη, ότι και αυτό το μήνα, μέχρι το τέλος αυτού μηνός, υπάρχει επιδότηση των 15 λεπτών στο δίζελ κίνησης.
1: Στο δίζελ κίνησης και είναι στην Αγγλία. Όποιος και να πάει να πάρει, οπότε υπάρχει η επιδότηση αυτή των 15 λεπτών. Ήταν, θυμίζω, τον προηγούμενο μήνα ήταν 20 λεπτά. Είχαμε μια πρώτη μικρή δειλή αποκλιμάκωση. Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να ρίξει στα 15 λεπτά την επιδότηση στο δίζελ και μένει να δούμε αν και τι θα γίνει από τον επόμενο μήνα. Όλοι ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε θα έχει πλήρως εξομαλυνθεί. Πλήρως δεν θα είναι ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς θα πάρει πολύ καιρό. Θα πάρει μήνες μέχρι να αποκατασταθεί και να ομαλοποιηθεί σε πλήρη βαθμό η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, αλλά και όλη η αλυσίδα του καυσίμου, έτσι, που αφορά και τα δηληστήρια.
0: Και όλα αυτά υπό τον όρο ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν ανοιχτά. Έτσι,
1: θα μείνουν
0: περάσαν
1: ανοιχτά
0: τις τελευταίες 24 ώρες 25 πλοία, το οποίο δεν είναι κακός αριθμός, είναι αρκετά καλός, αλλά βέβαια δεν έχει καταφέρει να ομαλοποιηθεί ακόμα η αγορά της ενέργειας και δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να συμβεί εάν στραβώσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο έχουν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, και ξανακλείσουν τα στενά, γιατί εκεί πλέον θα έχουμε πάλι τεράστια άνοδο των τιμών της ενέργειας και των αγαθών συνολικότερα, γιατί η ενέργεια πλήττει τις μεταφορές, ως γνωστόν.
1: Το μήνυμα από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, είναι ότι πάμε σε τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές, είπε, ότι στο βαθμό που θα επιβεβαιωθεί και θα συνεχιστεί, θα έρθει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αυτό που είπες νωρίτερα, θα επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα.
0: Και κράτησε και μια επιφύλαξη ο κ. Παπασταύρου στο βαθμό που θα επιβεβαιωθεί. Έτσι, γιατί είναι τόσο εύθραυστη αυτή η συμφωνία, έχει τόσα πολλά κενά, αν θέλεις, για παράδειγμα τον απεμπλουτισμό του ουρανίου, πώς θα γίνει αυτό, ποιοι θα τον κάνουν, ποιοι θα είναι παρόντες, θα μετέχει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Όλα είναι ρευστά ακόμα. Ρευστά και εύθραυστα. Αυτό το επισημαίνουμε, διότι βεβαίως και χαιρόμαστε όταν τελειώνει μια μεγάλη πολεμική σύγκρουση. Ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος χαίρεται, αλλά δεν μένει παρά να το δούμε αυτό να συμβεί της πράγμασης.
1: Τώρα, μετά το πέρας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι όλοι οι αρμόδιοι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι επιποδός, προκειμένου οι μειώσεις που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να φτάσουν και στην Αγγλία, να φτάσουν στον καταναλωτή. Όπως είπε, σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε αυτή την διαφορά. Παρ' όλα αυτά, ήταν και ένα μήνυμα, γιατί οι κερδοσκόποι πάντοτε καραδοκούν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Η δουλειά τους είναι.
2: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό, η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Λογικό, Βαγγέλη, τώρα στην Σύνοδο Κορυφής να κυριαρχεί το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Εξαρτάται και η ενέργεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεράστιο ζήτημα.
1: Όλοι περιμένουν έτσι και αλλιώς να δουν τι θα γίνει και να έχουμε αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης, ούτως ώστε και οι επιπτώσεις της εμπόλεμης περίοδου που προηγήθηκε να αρχίζουν σιγά σιγά να απαλύνουν, έτσι, για όλους μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ζήσουμε, ερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο.
0: Πολλές δύσκολες περίοδους.
1: Ακριβώς.
0: Οικονομική κρίση, πανδημία.
1: Η πανδημία που είναι το πιο πρόσφατο και πάνω που πάμε να βγούμε, έρχεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι,
0: μετά έρχεται ο πόλεμος στη Γάζα.
1: Και θα πούμε μετά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Δημήτρη, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις και όλοι, το Ουκρανικό συζητήθηκε πολύ και από τους Ευρωπαίους ηγέτες, από τους 27, γιατί όλοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μπει κάτω το ζήτημα αυτό, να εκλογικευθεί, όπως σε κάθε ευκαιρία λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, να καταλάβει ότι πλέον δεν είναι προς το συμφέρον και του ιδίου να το τραβάει ακόμη περισσότερο εδώ που έχει φτάσει τουλάχιστον τώρα.
0: Ναι, και πρέπει να πούμε αυτό το οποίο το μεταδώσαμε χτες στην εκπομπή μας, ότι ο ουκρανικό ντρόουν έπληξε περιοχή στα περίχωρα της Μόσχας. Πώς κατάφερε το ντρόουν τώρα να φτάσει τόσο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία, μπορεί να είναι και πάνω από 1000, καταλαβαίνει κανείς ότι κατά πρώτο να πούμε ότι η Ουκρανία είναι από τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ντρόουν στον κόσμο. Συνεπώς έχουν ένα φθηνό όπλο αποτελεσματικό, για τα ντρόουν απεδείχθησαν σε όλους τους πολέμους, και στην Ουκρανία και στη Γάζα και στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα ντρόουν είναι αυτό που αποκαλώ εγώ φθηνός θάνατος. Δηλαδή, εάν μπορείς να ρίξεις 200-300 ντρόουν καταιγιστικά σε έναν στόχο, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ μεγάλες ζημιές με πάρα πολύ μικρό κόστος, γιατί το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή μας αυτό, Βαγγέλη, ότι για να αναχαιτήσει, ας πούμε, το Ισραήλ στο Iron Dome drones, πρέπει να χρησιμοποιήσει πυράβλους. Το drone έχει 50 με 100.000 δολάρια ένα καλό, και οι πυράβλοι έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ο ένας, άρα δεν συμφέρει. Δηλαδή, συν ότι καταφέρουν να περάσουν το Iron Dome, το κατάφεραν αρκετές φορές, υπήρξαν και νεκροί στο Ισραήλ από τα drones τα οποία εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Στην Ουκρανία τα drones κάνουν θράψη στον πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας, εξαιρετικά αιματηρές επιθέσεις.
1: Να σου πω μια είδηση που έρχεται από τις Βρυξέλλες και αφορά στο θέμα των drones.
0: Για πες.
1: Από στόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε, είπε, σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στη χώρα μας την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των Ουκρανών σε μη επανδρομένα αεροσκάφη.
0: Έβλεπα, λοιπόν, μια και το λες, νομίζω στην Ελβότο έβλεπα, ελληνική βιομηχανία όπλων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τμήμα εξαιρετικών επιστημόνων οι οποίοι προχωρούν στη δημιουργία ελληνικών drones. Φυσικά με ξένη τεχνογνωσία, αλλά αρχίζουμε πλέον και ως Ελλάδα δειλά-δειλά, σιγά-σιγά να προχωρούμε στην κατασκευή αυτών των αυτόνομων πτυτικών παύλα φωνικών συσκευών.
1: Είναι σημαντικό για το λόγο αυτό που εξήγησες. Μέσα από τον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικά καταλάβαμε λίγο πολύ όλοι πόσο πολύ αλλάζει και το στρατιωτικό μέρος της σύραξης. Έτσι.
0: Μα σε πόσους πολέμους είχαμε συγκρούσεις πεζικού, πυροβολικού, όλα αυτά πλέον δεν έχουν απόλυτο νόημα, διότι μία βολή που θα ρίξει ένα πυροβόλο των 155, που είναι και τα πιο κλασικά πυροβόλα των 155, μπορεί να χτυπήσει το στόχο, μπορεί να μην τον χτυπήσει. Δεν έχει περιθώριο διόρθωσης. Το drone όμως πηγαίνει, επειδή είναι τηλεκατευθυνόμενο και
1: μέχρι
0: έχει
1: την τελευταία στιγμή το κινεί ο χειριστής του, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον πλανήτη.
0: Εννοείται,
1: έτσι?
0: Εννοείται. Μπορεί να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Η τηλεκατευθύνση των drones είναι πάρα πολύ ισχυρές.
1: Πόσες φορές κατηγόρησαν οι Ρώσοι ότι αρκετά από τα drone τα οποία επιτίθενται προς την πλευρά της Μόσχας τα χειρίζονται, για παράδειγμα, από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι, η τηλεκατεύθυνση των δρόνων είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και το από πόσο μακριά μπορεί να τα χειριστεί κανένας. Στο λέω γιατί είχα τηλεκατευθυνόμενα και ελικόπτερα και αυτοκινητάκια κτλ. Όπου οι εμβέλειες ήταν αστείες, ήταν 300-500 μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν drones που έχουν εμβέλεια πάνω από 1.000-2.000 χιλιόμετρα.
1: Τώρα θα να πούμε ότι, για να κλείσουμε το θέμα της Συνόδου Κορυφής, ότι για την κρίσιμη διαπραγμάτευση αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό δεν υπήρξε βέβαια συμφωνία.
0: Όχι, δεν υπήρξε.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει ο προϋπολογισμός αυτός να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μόνο που δεν έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ίδιες στρατηγικές και προτεραιότητες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν γνωστές χώρες οι οποίες εμποδίζουν την λήψη μιας έτσι ομόφωνης απόφασης.
1: Επειδή βλέπω και το χρόνο λίγο να μας πιέζει, μέχρι να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις που είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες. Για μια φορά ακόμη ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το ψευδοαφήγημα ότι για την ακρίβεια στην Ελλάδα ευθύνεται ο πόλεμος στο Ιράν, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν πίεσε αρκετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για καταδίκη των πρακτικών της Τουρκίας, όπως έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Τσουκαλάς ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έκανε την δήλωση, Δημήτρη.
0: Ναι, βέβαια δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό αυτό, γιατί η έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ήταν κόλαφος. Συνεπώς, ασχέτως των όποιων πιέσεων άσκησε ο Πρωθυπουργός, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμώρησε πολύ αυστηρά την Άγκυρα. Τώρα ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι à la carte. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την μπάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αντέδρασε, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στο Ορμούς επιβεβαιώνουν τον κινησμό της κυβέρνησης που σύρει το λαό στον πόλεμο και κάνει λόγο για προκλητική στάση απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο μετά από τα γεγονότα με το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Και αυτό που αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο περισσός, είναι ότι η προσήλωση της κυβέρνησης σε συμφωνίες με το καθεστώς του αχυρανθρώπου Ζελένσκι αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανάμεσα σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ναι, Δημήτρη.
0: Πάντως, θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά την στάση της Ευρώπης, αν θες τον βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγο δύσκολος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα.
1: Είναι δύσκολο στο κοινό του μέρος, έτσι, ο κοινός βηματισμός.
0: Ο κοινός βηματισμός,
1: που είναι πολύ και το
0: σωστά
1: ζητούμενο.
0: Το επισημαίνεις, ο κοινός βηματισμός. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει τόσο κοινό βηματισμό. Δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε γνωρίσει πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε πώς θα πορευτεί, πώς θα πορευτούν οι Βρυξέλλες. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος της απευθείας συνομιλίας με το Ισραήλ, είπε ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν στο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department Tommy Pigott, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του εργατικού κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέτφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και ένα αέρια μέσα διάσωσης. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, το τάγμα του Λευκού Αετού, με φόντο τις εντάσεις σχέσεις των δύο χωρών με αφορμή την κοινή ιστορία τους, καθώς εξόργησε τη Βαρσοβία, αφού μετονόμασε Ουκρανική Στρατιωτική Μονάδα, δίνοντάς της το όνομα Εθνικιστικής Ουκρανικής Οργάνωσης, η οποία μάλιστα συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: Επιστρέψαμε.
1: Είμαστε εδώ στο τέλος ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή και αγγλικά και ελληνικά, ό,τι θέλετε.
1: Βεβαίως και παρακολουθούμε τα τελευταία νέα μέσα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία για την σύγκρουση των τρένων που είχαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Και μιλάμε για δύο επιβατικά τρένα που, όπως είπαμε, συγκρούστηκαν βόρεια του Λονδίνου. Είχαμε και επίσημες ανακοινώσεις από την Βρετανική αστυνομία. Αποτέλεσμα ήταν να σπεύσουν εκεί στο σημείο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως είπαμε, και ελικόπτερα, προκειμένου να μεταφέρουν κάποιους πιο βαριά τραυματίες. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, δεν έχει ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί ο αριθμός τους, ούτε από τις ανακοινώσεις που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, Δημήτρη, φαίνεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν την σύγκρουση και το μετά της σύγκρουσης, βέβαια, που ήταν και το πιο δύσκολο, και μεταφέρουν το τι είδαν και την εμπειρία τους, ας πούμε, από αυτό το πράγμα που έζησαν.
0: Ναι, και μάλιστα το ένα τρένο, να πούμε ότι είχε αναχωρήσει από το Κόρμπι, ενώ το άλλο είχε ξεκινήσει από το Νότιγχαμ, και τα δύο στην κεντρική αυλή Αγγλία. Το ένα σταμάτησε λόγω κάποιας βλάβης και το άλλο ήρθε και έπεσε με φόρα επάνω του. Δεν σημειώθηκε ανατροπή βαγονιών ή δεν είδαμε βαγόνια να έχουν, να το πω έτσι, τσαλακωθεί, να έχουν παραμορφωθεί από τη σύγκρουση.
1: Ούτε καν εκτροχιαστή, νομίζω.
0: Ούτε
1: Δημήτρη,
0: καν. Ούτε καν. Μόνο οι δύο μπροστινές ρόδες της μηχανής που έπεσε στο σταματημένο τρένο.
1: Απλώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι και μόνο από την πρόσκρουση, ακόμη και αν είναι πάνω σε ένα σταθερό σημείο που ήταν η ακίνητη, σταματημένη για λόγους τεχνικούς αμαξοστοιχεία η πρώτη, μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι επιβάτες στο τρένο που δεν φορούν ζώνη. Είναι εύλογο ότι και μόνο πετάχτηκαν. Είναι λογικό. Ένας άντρας συγκεκριμένος περιέγραφε ότι υπήρξε στιγμή που πετάχτηκα από την καρέκλα μου στο μπροστά μέρος του βαγονιού και στη συνέχεια είδα καπνούς και πολλούς ανθρώπους να κλαίνε, να ουρλιάζουν. Ήταν ιδιαιτέρως φοβισμένοι αλλά και μπερδεμένοι, γιατί δεν είχαν καταλάβει το τι τους έχει συμβεί, τι τους βρήκε.
0: Ναι, ενώ ταξιδεύεις και σκέψεις τώρα ότι αν πήγαιναν, εγώ θα σου λέω, επειδή δεν πήγαιναν πολύ τα τρένα, πήγαιναν 50-60. Σκέψου να είσαι ένα αυτοκίνητο και να τρακάρεις με 50-60 χιλιόμετρα χωρίς να φοράς ζώνη. Θα είναι καταστροφικό. Η ζώνη θα σώσει τη ζωή. Εδώ δεν υπήρχαν ζώνες για να σώσουν τις ζωές. Βέβαια, οι σιδηρόδρομοι στη Βρετανία είναι μια απονεμένη υπόθεση, γιατί από τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια της δεκαετίας του 90 και του 2000, λόγω της ιδιωτικοποίησης, αφέθηκαν οι σιδηρόδρομοι. Δηλαδή δεν γινόντουσαν οι συντηρήσεις που έπρεπε, με αποτέλεσμα. Αν και είναι σπάνιες συγκρούσεις τρένων στη Βρετανία, να θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο του 23 είχαν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στον σιδηροδρομικό σταθμό Avia Moor στα Highlands της Σκωτίας. Και η Network Rail, ένας κλάδος του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ένοχη το 23 για παραλήψη στον τομέα της ασφάλειας και κατατιμωρήθηκε με πρόστιμο με 6,7 εκατομμύρια λίρες.
1: Επιτόπου βρίσκεται ομάδα, να πούμε, επιθεωρητών του Τμήματος Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
0: Και οι πληροφορίες που είχαμε πριν από λίγα λεπτά κάνουν λόγο από πηγές νοσοκομιακές για 50 τραυματίες, αρκετοί εξ αυτών σοβαρά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορία για νεκρό. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η προσπάθεια απεγκλωβισμού και μεταφοράς των τραυματιών στα νοσοκομεία. Να δούμε τι θα προκύψει τελικά από αυτό. Παρά τα αυτά, είναι ένα σημαντικό σιδηροδρομικό ατύχημα προς το παρόν και όχι δυστύχημα.
1: Και τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή προς την ίδια κατεύθυνση. Τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου είναι
0: ο μεγαλύτερος,
1: από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος.
0: Σωστά.
1: Είναι ένας τεράστιος κόμβος εκεί, σιδηροδρομικός, από όπου περνούν και γραμμές του μετρό παράλληλα κλπ. Και γι' αυτό και δημιουργήθηκαν προβλήματα αρκετά στις μεταφορές, γιατί διακόπηκαν οι σειρμοί, τα δρομολόγια από και προς το Σεν Πάνκρας, και νομίζω ότι ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί αυτό και είναι εύλογο, έτσι, με βάση το συγκεκριμένο ατύχημα που είχαμε.
0: Θα πρέπει να μεταφερθεί και τη αμαξοστοιχεία που έχει εκτροχιαστεί. Είπαμε, αμαξοστοιχίες γίζουν δεκάδες τόνους. Συνεπώς πρέπει να έρθουν πάρα πολύ μεγάλοι γερανοί για να μπορέσουν να μεταφέρουν, να ξαναβάλουν το τρένο στις ράγες ή εν πάση περιπτώσει να το μεταφέρουν κάπου πιο πέρα.
1: Και ξέρουμε πόσο πολλοί οι Βρετανοί στηρίζονται στα μέσα, μέσα σταθερής τροχιάς. Έτσι.
0: Βέβαια. Πόσο και όλη σημαντικό. Ευρώπη, όλη Ευρώπη.
1: Αυτό που μου έλεγε ένας πολύ καλός φίλος που έμενε στο Λονδίνο είναι ότι όταν το μετρό έχει κάποιο πρόβλημα και καθυστερήσει το δρομολόγιο που σε πηγαίνει στη δουλειά σου, στη δουλειά σου ήδη γνωρίζουν ότι θα καθυστερήσεις και θα καθυστερήσεις δικαιολογημένα. Ό,τι και αν όσο νευραλγικός και να είναι έτσι, ο ρόλος σου στην εργασία σου, το μετρό, για το μετρό, από τη στιγμή που θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση, κάποια διακοπή κλπ, είναι ενήμεροι όλοι ότι υπάρχει αυτό και γνωρίζουν ότι όσοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο θα έχουν ζητήματα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέσα από το Air News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, 12 παρατέταρτο ακριβώς. Θα συνδεθούμε προκειμένου να ενημερωθούμε για όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ, το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σιάτλ με την Αυστραλία. Είναι στο 2-0 και βρίσκεται στο 52, αν βλέπω καλά,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ωραία. Καλά βλέπεις. Αυτό το οποίο τελικά έχω συμπεράνει είναι ότι ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το Σαββατοκύριακο θα έχει μελτεμάκι, θα έχει ένα εξαράκι στις περισσότερες παραλίες. Εντάξει, ο μόνος κίνδυνος είναι οι φωτιές. Αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω να μην έχουμε τέτοια.
0: Είναι σημαντικός όμως ο κίνδυνος. Γι' αυτό είναι. Και θα είναι σε συναγερμό οι αρμόδιοι φορείς, έτσι.
1: Ναι,
0: βέβαια. Οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι φορείς.
1: Ναι, βέβαια, τι να πούνε και οι Γάλλοι, οι οποίοι από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη αναμένουν σαραντάρια στη Γαλλία. Όσοι έχουν πάει στη Γαλλία, στη Βρετανία, γιατί και η Βρετανία θα έχει 35, όσοι έχουν πάει σε αυτές τις χώρες και έχουν ζήσει, εγώ δεν σου λέω στα 40, ούτε τα 35, 31-32 βαθμοί, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Δεν μπορείς, γιατί έχει φοβερή υγρασία. Στο Δε Παρίσι, να θυμίσω, πότε ήταν ο μεγάλος καύσωνας, το 2001, νομίζω, το 2002, θα το κοιτάξω τώρα, κάποια από αυτές τις δύο χρονιές ήταν. Να σου θυμίσω ότι τότε είχαμε, Βαγγέλη, πάνω από 20.000 νεκρούς στη Γαλλία. Γιατί τότε οι Γάλλοι, δηλαδή, ήταν αδιανόητο. Θυμάμαι ότι και στο Βέλγιο όταν ήμουνα και στη Γαλλία όταν πήγαινα, ο κλιματισμός ήταν κάτι άγνωστο. Παντελώς άγνωστο, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Είχε τόσο κρύο, δηλαδή το χειμώνα έρχεται τέτοιο χιόνι και το καλοκαίρι ήταν πιο νορμάλ οι θερμοκρασίες. Τα τελευταία χρόνια
0: έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
1: Βέβαια, η Γαλλία ζει απίστευτα προβλήματα λόγω του καύσωνα. Πέρσι, να σου πω ότι καταστράφηκε η μισή παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, διότι καήκαν τα σταφύλια από τη ζέστη, δεν είχαν τόσο νερό να τα ποτίσουν. Υπήρξαν περιορισμοί στις πισίνες, για παράδειγμα. Δεν επιτρεπόταν να γεμίζεις την πισίνα σου με γλυκό νερό, διότι το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό και είναι σημαντικό πρώτα να έχουμε να το πίνουμε και μετά να γεμίσουμε αν έχουμε την πισίνα μας, έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αυτό κύμα της ζέστης είναι το δεύτερο μέσα σε περίπου ένα μήνα.
1: Πηγαίνω, το πρώτο ήταν Μάιο, έτσι.
0: Ήταν στα τέλη Μαΐου. Θυμάμαι ότι πήγα 1η Ιουνίου στις Βρυξέλλες και ήταν ακόμη συγκλονισμένοι, γιατί μου περιέγραφαν το τι έζησαν τις προηγούμενες ημέρες με τους καύσωνες. Οπότε τώρα είναι αυτό το δεύτερο κύμα, έρχεται τόσο σύντομα στο προηγούμενο.
1: Καπάκι που λέμε.
0: Τα επίπεδα συναγερμού έχουν ήδη αυξηθεί ιδιαίτερα στη Γαλλία που είπες, Δημήτρη, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, μέχρι και την Ισπανία. Η κλιμάκωση του καύσωνα στη Γαλλία θα μπορούσε να μεταφραστεί από το γεγονός ότι τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο, τα περισσότερα από τα διαμερίσματα, ήδη για την
1: 53,
0: Κυριακή
1: 96,
0: έτσι, σωστά. Γιατί από αύριο γίνεται ακόμη χειρότερο το πράγμα. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα...
1: Θυμάμαι πάντως τώρα πριν από 3 μέρες που μιλάγαμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκριτριά μας στο Air News, με αφορμή το γεύμα στις Βερσαλίες, και μου έλεγε ότι ήταν 7 το απόγευμα και ήταν στις Βερσαλίες και πραγματικά δεν μπορούσε να ανασάνει από τη ζέστη και μου έλεγε τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Και επειδή ο Σικουάνας δεν είναι καθόλου καθαρός για να μπορέσει να κάνει κανείς μπάνιο, το είδαμε αυτό και σε αγώνες μεγάλους που έγιναν εκεί.
0: Στην Ολυμπιάδα.
1: Στην Ολυμπιάδα. Υπήρξαν και μολύνσεις αθλητών. Το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν στη Γαλλία, έχει κάτι σαν πλατφόρμες δίπλα στη Σικουάνα, όπου έχουν ντους και ξαπλώστρες. Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο στο ποτάμι, μπορείς να κάνεις ένα ντουσάκι και μετά να κάτσεις να κάνεις
0: τι να κάνεις ηλιοθεραπεία. Αν έχει καύσω να θα κάτσεις στον ήλιο να κάνεις ηλιοθεραπεία.
1: Θα πηγαίνεις στο ντους κάθε 3 και λίγο.
0: Μπράβο, αυτό ναι, αλλά ντους έχεις και στο σπίτι σου. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι δροσιά αυτό. Εγώ γενικότερα δεν είμαι υπέρ του τίτλου καύσωνας και οι Αθηναίοι νέοι πιάσαν τις παραλίες για να αναζητήσουν δροσιά.
1: Εμείς έχουμε παραλίες όμως να πιάσουμε.
0: Θεωρώ ότι και στην παραλία δύσκολα δροσίζεσαι πραγματικά. Γιατί όταν έχει καύσωνα, όταν έχει πραγματικό καύσωνα. Ακόμη και στην παραλία, γιατί δεν γίνεται να είσαι μονίμως μέσα στο νερό.
1: Όχι, μπορείς να είσαι κάτω από την ομπρέλα, μόλις ζεσταίνεσαι να κάνεις βουτιά, ξανά κάτω από την ομπρέλα και ούτω καθεξής.
0: Και νομίζω ότι αυτό κάνουν και οι περισσότεροι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε βιώσει καμιά φοβερή ζέστη στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Το βράδυ έχει μια δροσούλα όνειρο.
0: Πού, εδώ?
1: Ναι, στην Αθήνα. Το βράδυ, άμα βγει στο μπαλκόνι.
0: Ήδη σιγά-σιγά τα τεχνητά μέσα δροσιάς έχουμε αρχίσει να τα χρησιμοποιούμε. Η αλήθεια είναι, εγώ στα πιο νότια, γιατί εσύ είσαι στα πιο βόρεια. Στη Γαλλία, τα 2/3 των διαμερισμάτων της πόλης τίθενται αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό. Μεταξύ αυτών το Παρίσι, μια κατάσταση που οδήγησε δημοτικές αρχές να ακυρώσουν τη γιορτή μουσικής που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή. Και ήταν μάλιστα πολλές δημοφιλείς συναυλίες εκεί προγραμματισμένες και τις περίμεναν πώς και πώς αυτοί που είχαν βρει εισιτήριο. Από την άλλη, και στην Ισπανία οι αρχές εξέδωσαν συναγερμό σχετικά με το κύμα αυτό που αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία βέβαια είναι λίγο πιο μαθημένη. Στην Ελβετία τώρα το ότι θα φτάσει η θερμοκρασία τους 37 είναι πιο συγκλονιστικό. Στη Γενέβη, μαθητές ηλικίας 4-5 ετών δεν θα πάνε στο σχολείο την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη.
1: Τουλάχιστον η Γενέβη είναι καθαρή και μπορεί, η λίμνη της Γενέβης είναι καθαρή και μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο. Έχει και αυτό το τεράστιο συντριβάνι που εκτοξεύει το νερό στα 40 μέτρα ύψος.
0: Πόσοι θα χωρέσουν, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ
0: χρησιμό
1: η Ελβετία. Μα εγώ το βλέπω ξεστακτικά. Βλέπω πλάνα, για παράδειγμα, στη Γερμανία που πέφτουν στα ποτάμια. Εκεί βέβαια τα ποτάμια στα οποία πέφτουν είναι καθαρά σχετικά. Αλλά οι κάτοικοι του Λονδίνου, του Παρισιού, δεν μπορούν να πέσουν στο Τάμεση, στο Σικουάνα, γιατί εντάξει, ειδικά για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά, βλέπεις μόνο το χρώμα του νερού και λες εντάξει, δεν πειράζει, ας πεθάνω από τη ζέστη.
0: Στη Γερμανία τώρα θα έχουν και καταιγίδες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ισχυρή έως ακραία θερμική καταπώνηση σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας που θα φέρει και καταιγίδες. Φαντάσου να έχει φοβερή ζέστη και να βρέξει κιόλας, να έχει και καταιγίδα.
1: Φόβρες.
0: Οπότε να έχεις ακριβώς, να έχεις αυτό το συνέστημα της υγρασίας το τόσο έντονο. Από Ουγγαρία έως Σλοβακία και Αυστρία αναμένονται επίσης πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Αυστρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας με διακοπές από σφοδρές καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
1: Πάντως αυτό το οποίο συμβαίνει με την κλιματική κρίση αποτυπώνεται στα στοιχεία που δόθησαν από την Παγκόσμια Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία αναφέρει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στο θάνατο πάνω από 60.000 ανθρώπους στην Ευρώπη το 2023 και το 2024. Τα στοιχεία για το 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, καθώς απαιτούν πολύ χρόνο και περίπλοκες πράξεις για την ανάλυσή τους. Ωστόσο, η ζέστη στην Γυραιά Ήπειρο καθίσταται όλο και φωνικότερη, Βαγγέλη. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε και στη δική μας χώρα. Ξαναλέω, ευλογημένη χώρα η Ελλάδα που έχει τα μελτέμια. Αν δεν είχαμε τα μελτέμια, θα ψινόμασταν ζωντανοί. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και επειδή μας επιστρέψει εδώ στη χώρα μας, Δημήτρη, σωστά και στα μελτέμια, να πούμε ότι συνεχίζεται το μελτέμι αύριο, οπότε και θα κάνει λίγο πιο απαλό τον καλοκαιρινό καιρό που σαφώς έχουμε. Όμως, από την Κυριακή, σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω. Το Σάββατο, λοιπόν, έθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κάποιες τοπικές μπόρες σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 20 με 30, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένουν στη Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία κλπ. Που είπαμε. Εννοεί. Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται κάποιες μικρές μπόρες στα γύρω ορεινά. Ενώ την Κυριακή θα παραμείνει γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Ενώ το Μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχιστεί μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 36 στα δυτικά. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά προς τα δεδομένα εκείνα της βορειότερης Ευρώπης.
1: Ευτυχώς είναι ξηρό καιρό και όχι υγρό. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Και έχουμε και θάλασσα παντού.
1: Αυτό, μα, πού το πας?
0: Πολύ σημαντικό. Μα, σκέφτεσαι να πάω σε αυτήν τη θάλασσα, να πάω στην άλλη, να κάνω λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά να βγω στον εθνικό δρόμο και να πάω στον άλλο. Δηλαδή, είναι ευλογία αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια, έτσι. Είναι ευλογία. Έτσι, γιατί έχω εντοπίσει η πιο κοντινή παραλία από την Αγία Παρασκευή, το έχω χρονομετρήσει, είναι στη Ραφίνα. Mm-hmm. Όπου εκεί θες 23 λεπτά, δεν έχει πολλή κίνηση.
0: Χωρίς 23, αντικείοδο, έτσι.
1: Λεπτά, χωρίς αντικείοδο.
0: Εσωτερικά. Ναι.
1: Και πραγματικά μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα σε 25 λεπτά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χώρα ευρωπαϊκή, αν εξαιρέσει την Ιταλία, όπου μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, να πούμε ότι αν εξαιρέσει κανείς την Σαρδινία, την Κορσική, είναι πολύ λίγες οι περιοχές στην Ιταλία όπου έχουν μεγάλες και ωραίες παραλίες. Νομίζω το λέγαμε τις προάλλες ότι πηγαίνοντας από την Νάπολη νότια στην Κώστα Δαμάλφη, mm-hmm. που είναι μια πανέμορφη
0: πολύ
1: περιοχή,
0: όμορφες περιοχές, πανέμορφα χωριά, αλλά από παραλίες πάσχουν, κακά τα ψέματα.
1: Από παραλίες μηδέν. Θα σου πω ότι ρώτησα τότε, πάνε πολλά χρόνια που θα πάει, ρώτησα την κυρία στο εστιατόριο εκεί που μας σέρβιρε. Λέω, πού μπορώ να κάνω μπάνι? Μου λέει, θα πάω 3 χιλιόμετρα πιο κάτω, θα δείτε μια μικρή παραλίουλα και εκεί θα κατέβετε. Εκεί δεν μπορούσες ούτε όρθιος να σταθείς. Mm-hmm. Είχανε πάει 500 άτομα σε μια παραλία που χωρούσε 50.
0: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται και εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας.
1: Να υπενθυμίσουμε στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρά.
0: Μαρία ειδήσεων στις 11.30 και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας.
1: Να υπενθυμίσουμε στη

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάκ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Στις 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου Ισραήλ. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοξέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 μέχρι στιγμής οι τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρά 25 λεπτά. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι

0: για τις 12 τα μεσάνυχτα. Και Δημήτρη, κάτι άντλησες από το εξωτερικό δελτίο και πάλι.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, είναι η γνωστή ιστορία με το φέρετρο που θέλει να φτιάξει ο κύριος Κούσνερ.
0: Ποιος είναι ο Κούσνερ? Δεν τα ξέρουν
1: είναι
0: όλοι.
1: Είναι ο γιος του κυρίου Τραμπ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και το πρόβλημα είναι ότι ο γαμπρός, συγγνώμη, του κυρίου Τραμπ. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουν υπάρξει πολύ έντονες διαδηλώσεις, γιατί η περιοχή όπου θέλουν να χτιστεί είναι εξαιρετικού.
0: Είναι ο γαμπρός ο σύζυγος της Ιβάνκα.
1: Είναι, ναι.
0: Πες μας να το καταλάβουμε. Με το τσιγκέλι θα στα βγάζω. Αφού τα ξέρεις. Δώσε το στίγμα εκεί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη μου.
0: Θα το πουλιστερώ λίγο.
1: Απολογούμε.
0: Θα έλεγε ο Θάνος. Ο Σιαφάκας.
1: Λοιπόν, η αλβανική αστυνομία λοιπόν απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ακόμη 27 δηλωτών για τη διατάραξη δημόσιας τάξης μετά από τη νέα κινητοποίηση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Ιβάνκα και το σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ. Πριν από τη σημερινή διαδήλωση, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι 27 κατηγορούνται πως καθοδήγησαν τους συμμετέχοντες σε διαδρομές εκτός των εγκεκριμένων οδών στη διάρκεια πορείας που πραγματοποιήθηκε. Να πούμε ότι είναι ένα mega project αυτό. Κατά πληροφορίες φτάνει το 1,5 δισεκατομμύριο και θα χτιστεί ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε έναν τόπο ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να χτιστεί ούτε παράγκα. Ωστόσο, είναι πολύ ισχυρός ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να το κατασκευάσει αυτό, ο Τζάρετ Κούσνερ, να δούμε τι θα γίνει και αν τελικώς θα καταφέρει να εμποδιστεί αυτή η ασχήμια που θέλουν να κάνουν σε ένα μέρος το οποίο θεωρείται ότι είναι η αλβανική Ριβιέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, Δημήτρη, για να δούμε αυτή την περίεργη υπόθεση με την οποία ασχοληθήκαμε και στο δελτίο μας, μιλώντας με τον συνάδελφο από την Μαγνησία. Θα πάμε λοιπόν στο Βόλο, εκεί όπου αποκαλύφθηκε ένα αδιανόητο περιστατικό εκβιασμού με θύμα ένα παιδί 13 ετών, το οποίο εκβίαζε ένας 34χρονος, και έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ανήλικοι ήδη, οι οποίοι επίσης τον εκβίαζαν και κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 13χρονο, ξαναλέω, περίπου 370.000 ευρώ, χρήματα τα οποία είχαν οι γονείς του φυλαγμένα στο σπίτι.
1: Ναι. Ακούγεται λίγο μεγάλο ποσό για να το φυλάς στο σπίτι αυτό,
0: ακούγεται
1: βέβαια.
0: Ακούγεται τεράστιο το ποσό και αστυνομικές πηγές λένε ότι ο εκβιασμός ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες στο πάρτι γενεθλίων που έκανε ο 13χρονος. Έτσι, και εκεί οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 34χρονο επιχειρηματία φαίνεται να ξεκίνησαν να εκβιάζουν το 13χρονο παιδί για κάποια πυροτεχνήματα που είχε και άρχισαν να το εκβιάζουν ότι θα τον καταγγείλουν για την προμήθεια πυροτεχνημάτων.
1: Ξέρω ότι προβλέπει η νομοθεσία τώρα βέβαια, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είναι κακούργημα το να έχει πυροτεχνήματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μπορεί να είναι, σημασία έχει ότι ένα 13χρονο παιδί εύκολα μπορεί να πέσει στην παγίδα.
1: Αν βέβαια.
0: Έτσι,
1: αν του πούνε ότι θα πας 5 χρόνια φυλακή, θα πάνε και οι γονείς σου φυλακή, οπότε τι να κάνει το παιδάκι.
0: Οι γονείς λοιπόν κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι έλειπαν χρήματα. Χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια διάρρηξη στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κάτι ύποπτο. Και αντιλήφθηκαν ότι ο γιος τους είχε πέσει θύμα απάτης. Ενημέρωσαν στη συνέχεια την αστυνομία. Η ασφάλεια του Βόλου ταυτοποίησε λοιπόν τους φερόμενους ως δράστες και ο 34χρονος βρέθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου στο τριμελές πλημελιωδικείο του Βόλου. Η μητέρα του 13χρονου ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο γιος της δέχονταν απειλές συγκεκριμένα και ο 34χρονος αλλά και οι ανήλικοι άρχισαν να του φέρονται με απειλητικό τρόπο ότι θα κάνουν κακό τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Ενημέρωσαν οι αστυνομικοί την οικογένεια ότι ο γιος έδινε τα χρήματα σιγά σιγά στους κατηγορούμενους επειδή τον φοβήθηκε και τον εκβίαζαν.
1: Παιδάκι μικρό ήταν, λογικό.
0: Παιδάκι μικρό, είναι όμως φοβερό το πώς μπορεί να λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι και να γνώριζαν, σίγουρα σαφώς γνώριζαν ότι υπήρχαν χρήματα στο σπίτι. Και υπήρχαν τα χρήματα αυτά, τέλος πάντων φαίνεται ότι για 50 μέρες ήταν θύμα των ανθρώπων αυτών, του 34χρονου και των δύο τουλάχιστον ανηλίκων που εμπλέκονται στην υπόθεση, και δέχονταν τις απειλές και τους έδινε χρήματα. Τους έδινε χρήματα. Στην αρχή η κατάθεση της μητέρας λέει ότι στα μέσα Μαΐου διαπίστωσαν ότι λείπει από το σπίτι το ποσό των 70.000, το οποίο το κρατούσαν για να το καταθέσουν στην τράπεζα. Ρώτησαν και το παιδί ποιος μπορεί να τα πήρε, γιατί δεν υπήρχε παραβίαση, όπως είπαμε. Κανείς δεν ήξερε από τους διαμένοντες και τους μπαινοβγαίνοντες στο σπίτι. Και αργότερα διαπίστωσαν ότι έλειπαν και οι υπόλοιπες 300.000, και τότε πήγαν στην αστυνομία και ο γιος πλέον τους αποκάλυψε το τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την, για περίπου δύο μήνες, σύμφωνα με την οικογένεια, είναι, το παιδί απειλούνταν.
1: Είναι πάντως επιτίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή εδώ βλέπεις, ας πούμε, και πραγματικά διερωτώ με το αναρωτιόμουν μεγαλοφόνος, πώς είναι δυνατόν να σου λέει ο άλλος: είμαστε υπάλληλοι της ΔΕΗ για να μην πάθει ηλεκτροπληξία, βγάλτε έξω τις χρυσές λίρες, βγάλτε τα χρήματά σας.
0: Μιλάς για τις γνωστές απάτες. Ναι, καθημερινά όμως, Δημήτρη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που πέφτουν θύματα. Ναι. Κάποιοι συνάνθρωποι μας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, εκεί στοχεύουν οι επιτίδιοι.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη.
0: Κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες έχουν στο μυαλό τους και λίγο διαφορετικά τα χρήματα, τα τιμαλφή τους, κάποιες λίρες που μπορεί να έχουν συγκεντρώσει, και δεν είναι μαθημένοι με τις τράπεζες, με το ηλεκτρονικό χρήμα. Άρα ξέρουν το μετρητό, ξέρουν τα χρυσαφικά, ξέρουν τις λίρες. Οπότε κάπου υπάρχει μία καβάντζα ενδεχομένως μέσα στο σπίτι και νιώθουν υπεύθυνοι και πιο σίγουροι έχοντάς τα στο σπίτι. Οι επιτίδιοι λοιπόν χτυπούν εκεί και ψάχνουν και έναν τρόπο, ναι, για να καταλάβουν, να τους αποκαλύψουν το που έχουν κρυμμένα τα χρήματα. Οπότε τι τους λένε: αν έχετε κάπου τέτοια, βγάλτε τα, γιατί μπορεί να, αφού τους πείσουν ότι είναι συνεργείο πρωτίστως, ναι, βγάλτε τα, γιατί μπορεί να καταστραφούν. Και εκεί λοιπόν τους εκμεταλλεύονται και τους κλέβουν.
1: Αυτό είναι όμως η αθλειότητα, είναι ότι εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι είναι ενδεχομένως πολύ μεγάλη ηλικία, έχουν πάρα πολλές ανασφάλειες, και φοβούνται πατούν, και το
0: εκεί
1: κράτος.
0: Εκεί υπάρχουν οι επιτίδιοι.
1: Εκεί υπάρχουν οι επιτίδιοι, γιατί ας ούρθει σε σένα και σε μένα ο επιτίδιος και μας πει βγάλε, που δεν έχω, αλλά λέω αν είχα, βγάλε τα χρήματά σου, τα χρυσαφικά και τις λίρες σε μια σακούλα στον κήπο, θα του πω μεγάλε έλα από εδώ, και μετά θα έχω φωνάξει την αστυνομία και θα δεις που θα καταλήξει το πράγμα. Αλλά δυστυχώς ξέρουν πού πάνε. Μου έλεγε ένας αστυνομικός παλιά ότι όταν πάνε και χτυπάνε ένα σπίτι για διάρρηξη, έχουν ενημερωθεί πρώτα εάν το σπίτι το οποίο θα χτυπήσουν μένει κάποιος εύπορος, έτσι το καταλαβαίνει κανείς αυτό πάρα πολύ εύκολα. Άρα έχει γίνει από πριν έρευνα για το ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι, αν υπάρχουν χρήματα, αν οι άνθρωποι είναι μεγάλοι, αν δεν φυλάσσεται, αν αυτός που έχει το σπίτι έχει και κάποιον ενήλικα απολύτως υγιή που έχει σώστας φρένας και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους απατεώνες. Πάντως αυτό το κάνουν κατά κόρο, τουλάχιστον όπως προκύπτει από το δικαστικό δελτίο, το κάνουν κατά κόρο, το κάνουν οι Ρωμά αυτό. Δεν το λέω συγκεκριμένα για τους Ρωμά, αλλά είναι οι περισσότεροι αυτοί που το κάνουν.
0: Στις περιπτώσεις από τις συλλήψεις και μόνο. Από τις συλλήψεις
1: και μόνο, ακριβώς αυτό το λέω.
0: Όντως ένα μεγάλο μέρος είναι. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου κατηγορουμένου, ναι, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είπε, ένα παιδί 13 ετών διακινεί τις τελευταίες 50 μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα ποσό περίπου 370.000 ευρώ χωρίς οι γονείς να το έχουν πάρει είδηση. Λέει, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα μου. Η καταγγελία του ανηλικού που περιλαμβάνεται στην δικογραφία, σύμφωνα, ναι, με τον συνήγορο υπεράσπισης, αναφέρει ότι τον εκβίαζαν, ότι θα τον καταγγείλουν και κάποια δυναμητάκια τα οποία είχε ρίξει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και το παιδάκι φοβήθηκε και άρχισε να κάνει ό,τι του λένε. Τέλος πάντων,
1: αθλειωτίδων τα πάντα αθλειώτης. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Λοιπόν, και επειδή όμως, Δημήτρη μου, τώρα η ώρα είναι 11:45.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρουμε τι ώρα είναι.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει.
3: Αυτός είμαι. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Τάσε. Καλησπέρα, καλέ μας φίλε.
0: Τι κάνεις. 2-0. 2-0 οι Αμερικανοί.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά πέρασαν και στην επόμενη φάση τώρα. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εγώ ακούω τη θεματολογία και στο έθνος και βλέπω ότι υπάρχει πολλή επικαιρότητα σε όλα τα μέτωπα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Είναι αλήθεια.
3: Και εμείς είμαστε στον αστερισμό του Μουντιάλ, είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει και πολλή επικαιρότητα και εκτός Μουντιάλ, αθλητική επικαιρότητα. Εμείς όμως τώρα θα επικεντρωθούμε εδώ πέρα, γιατί
0: ξέρω που θα μας πας. Θα μας πας προς τριφύλλη μεριά. Έτσι νομίζω, γιατί κάπου διάβασα ότι ήρθε ο Μπράβοβιτς.
3: Ο Μπράντοβιτς
0: στην Αθήνα.
3: Έχει και σπίτι εδώ. Καλά, εντάξει, αυτά είναι δεσμεύοντα τώρα προς το Μουντιάλ, αλλά περιμένει ο Παναθηναϊκός το OK από τον Μπράντοβιτς για να προχωρήσουν σε διαδικασίες συνεργασίας έπειτα από 14 χρόνια μια
1: κατάσταση. Τάσο, μία άνω τελεία. Πολύ γρήγορα να ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio για το σιδηροδρομικό δυστύχημα πλέον. Κοντά στο Μπέρφορτ της Κεντρικής Αγγλίας. Οι πληροφορίες πριν κάναν λόγο για 50 τραυματίες. Πλέον έχουμε επιβεβαίωση ότι έχουμε και έναν νεκρό. Συνεπώς δεν πρόκειται πλέον για ατύχημα, αλλά για δυστύχημα. Κλείνω την παρένθεση, γιατί πάντα διατηρούμε και τη ροή
0: αυτό
1: την
0: που είπες, Δημήτρη μου, ότι είναι δυστυχώς πολλές οι ειδήσεις που μας έρχονται, κάποιες από αυτές και ιδιαίτερως δυσάρεστες. Ναι.
3: Μα γι' αυτό το ανέφερα.
0: Άλλαξε μας λίγο το κλίμα, σε παρακαλώ πολύ. Και βάλε μας στον αστερισμό του Μουντιάλ, που πίστεψε μας το περιμένουμε κι εμείς αυτό το δίωρο. Οπότε θα έρθει λίγο να ξεφύγουμε από κάποια όχι εξίσου ευχάριστα ζητήματα.
3: Συμφωνώ μαζί σας, για πολλούς είναι έτσι, μια καλή διάθεση. Πρώτα απ' όλα, μόνο που βλέπεις το χορτάρι, εμείς είμαστε και φανατικοί με το χορτάρι, οπότε μας αρέσει αυτό εδώ, αυτή η πρασινάδα η ωραία, σου φτιάχνει και το μάτι. Και βλέπουμε και καλά παιχνίδια, βέβαια. Βλέπουμε και καλά παιχνίδια. Ορισμένα βεβαίως είναι λίγο απογοητευτικά, αλλά στο τέλος, δηλαδή και το χθεσινό παιχνίδι, αυτό το 4-1, τέλος πάντων, με τα σκορ και με όλη αυτή τη διακύμανση που υπήρχε, δημιούργησαν μια. Αναφέρομαι στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, 4-1. Μέχρι το 75 ήταν 0-0. Έτσι. Και με τις καθυστερήσεις έγινε 4-1, μπήκαν 5 γκολ. Φυσικά το Καναδάς Κατάρ έκλεψε την παράσταση στο 6-0 με το hat-trick του David. Και είναι και το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση κοντά στην Αλγερία. Αλλά το μάτς που σημαδεύτηκε έτσι με τις δύο αποβολές φυσικά των Καταριανών, αλλά κυρίως με τον τραυματισμό και το σοκαριστικό τραυματισμό, θα έλεγα, του Κονέγκου, ο οποίος τελικά θα μείνει για περίπου 5 μήνες, το λιγότερο 4-5 μήνες, εκτός δράσης, οπότε χάνει και το υπόλοιπο παγκόσμιο κύπελο, ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν με τον τραυματισμό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Η Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Με αυτή τη νίκη το Μεξικό εξασφάλισε και την πρώτη θέση, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Καθώς και να ιτηθεί και να νικήσει η Νότια Κορέα στη βαθμολογία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Επειδή μετράει πρώτα η μεταξύ τους διαφορά και μετά πάνε μέσα τέρματα, σύμφωνα με τη FIFA. Οπότε κάτι έχει γίνει τώρα, δεν έγινε τίποτα όμως στη φάση που παρακολουθώ ταυτόχρονα και το παραχνίδι. Οπότε έχει εξασφαλίσει και την πρόκληση. Οπότε Καναδάς και Μεξικό πρέπει να τους θεωρούμε σίγουρα στη φάση των 32. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν αυτά. Είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 έκτου με τις αναμετρήσεις Τσεχία, Μεξικό στο Μέξικο City και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Γουαδαλαχάρα. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Είναι ταυτόχρονα. Θα διεξαχθούν οι τελευταίοι αγωνιστικοί για κάθε όμιλο. Την ίδια ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια. Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία επίσης του ομίλου, στον άλλο όμιλο, δηλαδή στο δεύτερο όμιλο, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, 24 του μηνός, με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και στο Σιάτλ αυτό και Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν επίσης την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι της εξέλιξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Αυστραλία είναι στο 2-0. Mm-hmm. Έτσι, με την εικόνα που υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και οριστικά. Έτσι κι αλλιώς βλέπω εδώ, είμαστε στο 15ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, και αν βλέπω από τόσο μακριά. Οπότε, από το τηλεοπτικό δέχτη, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Από τόσο μακριά και δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε εξίσου. Ναι.
3: Είπες κάτι τώρα και δεν
0: κατάλαβα. Ότι και εμείς δεν βλέπουμε εξίσου μακριά, οπότε δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε αυτό.
3: Οπότε βάλαμε τους γέρους του Μάπετ Σόου να κάνουν εκπομπές.
0: Λοιπόν, είναι στο 84ο λεπτό.
3: Ναι, μωρέ.
0: Για να ξεφύγω από τους γέρους του Μάπετ Σόου, βιάστηκα να το πω.
3: Έπρεπε να σε πιέσω. Αλλιώς δεν θα έβγαζε.
0: Υποπίεση λειτουργούμε καλύτερα. Για πες, Τάσο μου.
3: Αυτό είναι για τον τρίτο ομιλό. Συγγνώμη, για τον τέταρτο όμιλο είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στη μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή πλέον ξημερώματα Σαββάτου, γιατί λέμε και σημερινή ημέρα, αλλά για μας έχει γυρίζει.
0: Βεβαίως.
3: Πάντα. Είναι η ίδια μέρα η μέρα για τη Βόρεια Αμερική, αλλά για μας είναι ουσιαστικά αλλάζει η μέρα. Μία η ώρα λοιπόν, σε περίπου μία ώρα και κάτι, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Σε αυτό το παιχνίδι έκανε δηλώσεις και ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Τα Κώστορα παίζει βέβαια, αλλά ανήκει στην ΑΕΚ ο Φαρατζή Πιερό, είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΤ, δηλαδή σε τρεφόρ της ΑΕΤ. Έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι αυτό και είπε και κάτι έτσι ιδιαίτερα εύθυμο, ότι η μισή ΑΕΤ είναι με τη Βραζιλία, είναι ο παδί της Βραζιλίας, αλλά εμείς καλούμαστε να δέξουμε για την πατρίδα, για ό,τι καλύτερο και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Μία μικρή παρένθεση τώρα που μιλάς για τη Βραζιλία. Διάβαζα για την ατάκα του Λούλα, του Προέδρου, του Βραζιλιάνου Προέδρου, για τον Νεϊμάρ. Μιλούσε με ένα παιδάκι και του είπε ότι ο καλύτερος παίκτης, είπε το παιδάκι, ότι ο καλύτερος παίκτης της Ελεσάο είναι ο Νεϊμάρ. Και ο Λούλα γύρισε και είπε ότι άκουσα ότι είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο που εργάζεται, που παίζει με τηλεεργασία. Έτσι, ήταν λίγο καυστική η ατάκα απέναντι στον Νεϊμάρ.
3: Είναι ξεκάθαρο, διότι ο Νεϊμάρ εδώ και 2 χρόνια μπαίνει σε ένα, κάθεται σε 10 παιχνίδια, τραυματισμού συνεχώς, αλλά είναι είδαλμα για τους Βραζιλιάνους, είναι ο πρώτος κόρες στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, έχει ξεπεράσει τον μεγάλο Πελέ, οπότε καταλαβαίνεις, στα μάτια των Βραζιλιάνων είναι ο θεός τους, έτσι, να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί πάνω απ' όλα απέτησαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό τον Αντσελότη, τον Ιταλό, να το συμπεριλάβει στην αποστολή. Δεν είχε σκοπό να τον βάλει στην αποστολή, λένε οι κακές γλώσσες, γιατί εντάξει, και τώρα τραυματίας είναι που συζητάμε, γιατί το πρώτο παιχνίδι έχει χάσει και θα χάσει και το παιχνίδι με την ΑΕΤ τώρα, οπότε γιατί να τον πάρω, λες. Αλλά είναι Νεϊμάρ και ανεβάζει το, δεν ξέρω αν το εκφράζει, το εθνικό φρόνημα, ας πούμε, όταν είναι και ο Νεϊμάρ. Με αυτή τη λογική το λέω. Και στο κάτω-κάτω πιστεύει μάλλον στους υπόλοιπους. Ο Νεϊμάρ μόλις γίνει καλά, και όταν γίνει καλά, και αν θα γίνει καλά, και αν προλάβει να παίξει, θα παίζει λιγότερο από όσο κάποιοι νομίζουν ότι θα παίζει βασικός.
1: Πάντως, Τάσο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ έχω αγαπήσει μία πάπια 2 ετών στο Μεξικό, τον περίφημο Μέρλιν. Η οποία φοράει την πράσινη φανέλα της εθνικής ομάδας εν ώψη Μουντιάλ βεβαίως, κυκλοφορεί στους δρόμους με την ιδιοκτήτριά του, έχει κερδίσει την καρδιά εκατομμυρίων Μεξικανών, είναι ένα είδος πλέον μασκότ και όπως γράφει και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, φοράει τη φανέλα με το νούμερο 12 και πλέον αναγνωρίζεται παντού. Φούρνη
3: έχουν αρχίσει. Είναι ο 10ος παίκτης της ομάδας, γι' αυτό έχει το 12. Για να το συμπληρώσω, και πριν από λίγες ώρες οι Σκοτσέζοι στη Βοστόνη παρουσίασαν τη δική τους πάπια, βρήκαν και αυτή
1: την
3: πάπια.
1: Έλα,
3: και
1: τι
3: την έντυσαν και την έχουν κάνει και αυτή μαζί. Και ενώ κάνουν πορεία μέσα στην πόλη ή πίνουν τις μπύρες τους.
1: Ναι.
3: Θα σας πω για τις μπύρες μετά.
0: Πολύ μπύρα, έτσι. Πολύ μπύρα. Οι Σκοτσέζοι νομίζω ότι είναι πρωταθλητές.
3: Καλά, είναι πρωταθλητές πρώτα απ' όλα, και ενώ τους είχαν ενημερώσει ένας
0: αδειάσαν όλα τα μπαρ, Δημήτρη.
3: Έχει κατάστημα εκεί την ημέρα, τέλος πάντων, μπαρ, καφετέρια, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Μα είχαν ενημερώσει ότι οι Σκοτσέζοι, λέει, καταναλώνουν πολύ μπύρα και είχα προμηθευτεί διπλάσια ποσότητα από ό,τι παίρνω κάθε Τετάρτη Ιουλίου σε συνεθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και καταναλώνουν πάρα πολύ μπύρα, γίνεται ρεκόρ κατανάλωση μπύρας. Λοιπόν, οι Σκοτσέζοι ξεπέρασαν και τα ρεκόρ τους.
0: Και του άδειασαν τα βαρέλια του ανθρώπου.
3: Ναι, και πλέον δεν υπήρχε μπύρα για περισσότερες από 24 ώρες. Είχαν τελειώσει όλες.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
3: Από παντού.
1: Θα σου πω, το έλεγα και στον καλό μας συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καϊμά. Είχα την ατυχία να είμαι στο Χέιζελ όταν έγινε αυτός ο αγώνας με το πολύ.
3: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό βεβαίως.
1: Ναι, όπου το προηγούμενο βράδυ οι Βρυξέλλες περπάταγες και ήταν στρωμένες με κουτάκια μπύρας. Εκατομμύρια κουτάκια μπύρας.
3: Είχαν βγει τότε τα κουτάκια, είχαν προλάβει και είχαν βγει.
1: Ναι.
3: Βάζετε τις διαφημίσεις κουτί. Επειδή είσαστε και εσείς λίγο βαλί, γι' αυτό το
0: λέω. Βέβαια, βέβαια.
3: Να συμπληρώσω μόνο ότι στις 6 ώρα το πρωί, για όσους δεν έχετε ευχαριστηθεί την μπάλα, να συνεχίσετε. 6 ώρα το πρωί έχει και Τουρκία Παραγουάη, έτσι. Στη Σάντα Κλάρα των ΗΠΑ, είναι το τελευταίο παιχνίδι του τέταρτου ομίλου. Έτσι, δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι μετά από. Ουσιαστικά μετά από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου, στη Σάντα Κλάρα των ΗΠΑ, και οι δύο ομάδες, θα πούμε εδώ, η Τουρκία και η Παραγουάη, επειδή έχουν γνωρίσει την ΙΤΑ στο πρώτο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι παίζουμε την πλάτη στον τοίχο και δεν ούτε διασκεδά. Όποιος χάσει, εδώ έχει μείνει ουσιαστικά και εκτός, και η τρίτη αγωνιστική θα είναι τυπική διαδικασία για αυτούς. Έτσι, όσον αφορά και αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, γιατί δεν έχω ρολόι μπροστά μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι κυλάει ο χρόνος. Ήθελα λίγο να σχολιάσω αυτό. Μια πολύ όμορφη στιγμή ήταν όταν ο προπονητής της Ιαπωνίας, ο Χατζίμε Μαριγιάσου, το διαβάζω γιατί τον ξέρω, αλλά γιατί το διαβάζω, χάρηκε τόσο πολύ όταν είδε τον Χάρι Κέιν, τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, που του ζήτησε να βγάλουν μία selfie, και ήταν όντως μία από τις πολύ όμορφες στιγμές αυτές.
3: Και από ό,τι είπε, μάλιστα, δεν την έβγαλε μόνο για να την έχει αυτός, αλλά για να δείξει το σεβασμό σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, όπως είπε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε και όλοι οι Ιάπωνες, να σεβόμαστε το καλύτερο από εμάς. Το καλύτερο από εμάς. Είναι φιλόσοφος, είναι σοφός ο κόουτς. Θεωρείται πολύ, πολύ καλός. Λοιπόν, να σας κλείσω. Έχω χρόνο ή να σας πω μόνο για τα χαρτάκια?
0: Ναι. Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμη, ενάμιση το έχουμε.
3: Ωραία. Α, λέω γρήγορα. Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Σαντιάγκο της Χιλής, στο εστάτιο Μπεσιντανάριο, το είπα καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα ενδεχομένως, αλλά μαζεύτηκαν 8.000 άνθρωποι για να ανταλλάξουν χαρτάκια της Πανίνη. Τα ξέρετε τα χαρτάκια, μαζεύονται
0: με 3.000. Όλοι το έχουμε κάνει, έτσι.
3: Ωραία. Μαζεύτηκαν 8.000 άνθρωποι για να κάνουν ανταλλαγή σε χαρτάκια, τα σπάνια, όχι τα υπερατού, τέλος πάντων, τα λέγανε όλα αυτά. Και έγινε ένας πραγματικός μπαζουρλισμός και είναι τόσο ενθουσιασμένοι που σχεδιάζουν να κάνουν και μέσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο μια συνάντηση. Το που θα γίνει δεν έχουν έτσι ακόμα πει. Πάντως, για να ξέρετε, οι περισσότεροι θέλουν να τα κολλήσουν, αλλά τα σπάνια χαρτάκια, προσφάτως πουλήθηκε ένα, θα σας πω και για το τελευταίο.
0: Δεν τα κολλάνε αυτά. Πολύ,
3: δεν πρέπει να τα κολλήσεις, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει το χαρτάκι με τον αριθμό από πίσω, και το πιο σπάνιο και το πιο ακριβό, εκτός από του Πελέ και του Μαραντόνα, του Πελέ το 70 και του Μαραντόνα το 86, είναι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στα πρώτα βήματά του, όταν ήταν 17-18 χρονών, στη Sporting Λισαβόνας. Πουλήθηκε λοιπόν έναντι του ποσού των 12.000 ευρώ το συγκεκριμένο.
0: Φοβερό. Υπάρχουν συνομήλικοί μου πάντως που ξέρω ότι ακόμη μαζεύουν το άλμπουμ και μετά στέλνουν και ό,τι τους λείπει, το στέλνουν στην εταιρεία, προκειμένου να τους στείλει πίσω τον τάδε και τον τάδε κωδικό.
3: Ναι, ο κύριος Ράλης που είναι υπεύθυνος εδώ, τον είχαμε την περασμένη Κυριακή για την Πανίνη εδώ, για τα χαρτάκια και όλη αυτή την ιστορία, πραγματικά ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι από όλα τα μέρη της Ελλάδος μεγάλοι άνθρωποι αλλά και παιδιά ζητούν χαρτάκια για να συμπληρώσουν το άλμπουμ τους.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο με όμορφους αγώνες.
3: Έτσι. Πολλά γκολ.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι 12 παραμισό λεπτό. Ο Βαγγέλης Σαρής και ο Δημήτρης Παραγιώτης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο, μαζί σας.
0: Να κλείσουμε λίγο τη γραμμή.
1: 12 έχει μείνει μια γραμμή ανοιχτή. Αν μας ακούει ο καλός μας φίλος Κολίτης, θα την κλείσει. Την έκλεισε. Πολύ ωραία. Και να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμεκάβρη στους ήχους, τη Μαρία Σφερόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον καλό μας φίλο Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές.
0: Δελτίο 12 ειδήσεων ακριβώς. Τώρα η ώρα 12 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηχές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζεφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος της απευθείας συνομιλίας με το Ισραήλ, είπε ο πρόεδρος Ζωζεφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόπι Πίγκοντ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος Πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ποινή της ισόβιας κάθερξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερο σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γιοξέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 οι τραυματίες. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, το τάγμα του Λευκού Αετού, με φόντο τις εντάσεις της σχέσης των δύο χωρών, με αφορμή την κοινή ιστορία τους, καθώς εξόργησε τη Βαρσοβία, αφού μετονόμασε Ουκρανική Στρατιωτική Μονάδα, δίνοντάς της το όνομα Εθνικιστικής Ουκρανικής Οργάνωσης, η οποία μάλιστα συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προ...
2: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Alert News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε νέα φάση εισέρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αναμένεται να γίνει το διάστημα 23 έως 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το State Department επανέλαβε την θέση της Ουάσιγκτον υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει πλήρως τους όρους της ακεχηρίας. Στο μέτωπο του Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα, δηλώνοντας ότι μέσα στις επόμενες 60 ημέρες θα πρέπει να επιτευχθεί οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία. Ζήτημα κομβικής σημασίας χαρακτήρισε την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΙΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορουμένο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τον ενοικιαστή της, υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα. Είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε την γυναίκα στις 30 Μαΐου. Τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλοί σε σοβαρή κατάσταση, από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Ο ένας σειρμός έπεσε πάνω σε ακινητοποιημένο τρένο λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας. Τα αίτια ερευνώνται. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό και στην Κωνσταντινούπολη. Τουλάχιστον 3 τραυματίες. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, καθώς η Βαρσοβία είναι εξοργισμένη για την μετονομασία Ουκρανικής Στρατιωτικής Μονάδας με το όνομα Εθνικιστικής Οργάνωσης, η οποία συνδέεται με σφαγές Πολωνών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα φάση έρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία και ακατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ, η οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Στο μέτωπο του Ιράν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, αλλιώς θα προβεί σε ενέργειες που δεν είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει σε σύνοδο των υπουργών εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ζήτημα κομβικής σημασίας χαρακτήρισε την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ ο πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι που στους 245 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

το πάρω.

0: ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής